Zeppelin 106,7. If you could live in a sense.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Το ραδιόφωνο σου ως

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

my head and I cry. You are my sunshine, my only sunshine. You

0: στο erteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

0: τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Zeppelin 106,7.

Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία.

0: από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.

0: Εγώ τον πήρα πάντως τον Ηλία από χτες. Γιάκο, του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή ξέρω ότι θα έχεις φούργες. Θα έχεις φούργες. Εμένα να με σκέφτεσαι και να με έχεις έτοιμο Παρασκευή βράδυ. Ως επιτοπλίστων Παρασκευή, Τετάρτη και λοιπά. Τα ξέρεις την παραγγελία μου, την ξέρει ο Γιάκος. Πεπερώνει με εγώ. Με πεπερώνει. Εμένα με πεπερώνει.
1: Από σήμερα δεν θα αρχίσει.
0: Τι να αρχίσει, αφού σου λέω. Εντάξει, εσύ δεν θα τρώμε κάθε μέρα πίτσες. Τι θα γίνει δηλαδή. Ιταλοί είμαστε.
1: Μου κάνει εντύπωση που σήμερα που είναι η πρώτη μέρα. Η εορταστική.
0: Έκλεισα. Εγώ κανόνισα από τώρα. Έκλεισα. Όχι αγώνα και σήμερα, παιδί μου, αλλά δεν θα τρώμε πίτσα, σου λέω, κάθε μέρα που θα βλέπουμε την παλίτσα.
1: Μία πίτσα, μία σουβλάκι.
0: Εντάξει, με τα σουβλάκια δεν έχουμε θέμα. Με την πίτσα όμως έχουμε θέμα.
1: Είναι και πιο ξενέρο την πρόταση.
0: Έχω
1: σούσι,
0: κανονίσει.
1: Να φας σούσι ένα βράδυ.
0: Ναι, σούσι, ναι. Μήπως πάρω και ξυλάκια να το φάω. Ναι, αυτά είναι για εσάς, τους πλούσιους. Εμείς η φτωχολογιά είμαστε με την πίτσα την κλασική και με τη χοντρή ζύμη μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Μπορεί να τη φτιάξει και μόνο σου, πολύ πιο εύκολο, οικονομικό και υγιεινό. Τώρα όχι.
0: Θα κάτσω εγώ να ανοίγω ζύμη τώρα, λες.
1: Παρέτοιμη.
0: Με τον πλάστη θα ανοίγω ζύμη.
1: Παρέτοιμη.
0: Άσε μας, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί.
1: Με τις συνταγές σου.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. 5η 11 Ιουνίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές ακούτε στο Earth News Radio 105,8. Σήμερα που είναι σπουδαία μέρα, είναι πρεμιέρα Μουντιάλ, 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Αρχίζει. Ετοιμαστείτε. Σήμερα αρχίζει το μάτς.
0: Πίτσες, μπύρες και τα σχετικά, και καλή διάθεση και καλή παρέα και καλή καρδιά και καλά κρασά που λέμε. Και για 40 μέρες, μη μας ενοχλείτε παρακαλούμε, επιστρέφω αμέσως, ρίψατε σημείωμα, το φω με όμικρον. Το σημείωμα με γιώτα.
1: Αφήστε τα πολιτικά μηνύματα, αφήστε τα νέα κόμματα, τις ανακοινώσεις. Πάμε μετά, ακολουθεί ο αύριο. Πάμε για ραντεβού το Σεπτέμβρη,
0: Γιώτα. Και τα νέα κόμματα μπαλίτσα θα βλέπουν. Δεν το συζητάμε.
1: Γι' αυτό λέω ραντεβού για Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και του Βαρνάβα των Αποστόλων. Σήμερα υπενθυμίζουμε, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, 5η 11 Ιουνίου του 2026, του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Και του Ζαφυρίου του Νεομάρτυρος. Βοήθειά μας, Παναγίτσα μου. Το λέω, τα διδυμάκια έχουν γενέθλια, έτσι δεν είναι? Τα διδυμάκια, ναι, είμαστε ακόμα στους διδύμους.
1: Δεν γιορτάζει ούτε ο Λουκάς όμως, παρόλα αυτά, ναι. Βαρθολομαίος. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιορτάζει.
0: Βοήθειά μας και βοήθειά
1: ναι.
0: του, ναι.
1: Όχι, ναι, μα όχι, μάλλον ναι.
0: Βοήθειά μας και βοήθειά του. Πολύχρονος να είναι. Ο πράσινος Πατριάρχης, έτσι. Δηλαδή ο Πατριάρχης με τις έντονες οικολογικές ευαισθησίες. Σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα Παιχνιδιού, International Day of Play. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Διότι, εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει το παιχνίδι, σε όποια ηλικία κι αν είναι. Από πώς το λένε, ενός έτους μέχρι 99 ετών.
1: Να που δεν είναι τυχαία η μέρα που αρχίζει το Μουντιάλ, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις. Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού.
0: Παιχνιδιού. Και είναι και άλλη μια παγκόσμια μέρα που με μπερδεύει τώρα εμένα.
1: Ναι.
0: Για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Ναι, αφιερωμένη, λέει, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτή την νόσο του ύπατος. Που είναι σοβαρή μορφή, έτσι.
1: Αλλά δεν οφείλεται στο αλκοόλ.
0: Λέγεται λιπόδες ύπαρ. Αυτό, ναι, δεν οφείλεται στο αλκοόλ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ακούτε την κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης. Στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει χαμογελαστό σήμερα, όπως και εμείς. Εμείς δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ τώρα τον πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας.
1: Μετά το χθεσινό μάτσο, τώρα κατάλαβα.
0: Μετά τη χθεσινή ματσάρα που ήταν. Τσιπλάκι μου, δεν νομίζω να διαφωνείς. Ήταν προβολή για τον μπάσκετ, έτσι, για το άθλημα. Δεν το συζητάμε.
1: Ραντεβού το Σαββάτο.
0: Ραντεβού το Σαββάτο, πρώτο Θεός, καλά να είμαστε. Και να κερδίσει ο καλύτερος και να φοράει πράσινα.
1: Αν δεν φοράει πράσινα, θα φοράει κόκκινα. Μην αγχώνεσαι.
0: Λέμε τώρα, πάντως, εντάξει, ματσάρα με δύο παρατάσεις. Πραγματικά αγώνας διαφήμιση για τον μπάσκετ. Είχε και τα στραβοσφυριγματάκια του, αλλά εντάξει, εντάξει. Πάντως απέδειξαν και οι δύο ομάδες ότι δικαίως ανήκουν στην ελίτ της Ευρώπης και του κόσμου, νομίζω, σε ό,τι αφορά
1: μα και
0: τα ρόστερ.
1: Όλα τα παρατράγουδα τελικά αυτή την εικόνα θολώνουν. Πρόκειται για δύο μεγάλες, δύο από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Είναι δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ομαδάρες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και είπαμε την Παρασκευή να κερδίσει ο καλύτερος. Είπαμε και τη χρώμα να
1: κερδίσει. Ναι, και μην διαφωνήσουμε τώρα, άστο.
0: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη, η κυρία Βασιλική Κολτσίδα και η κυρία Λουίζα Μαραβελάκη, η δεσποινής Λουίζα Μαραβελάκη.
1: κυρίες.
0: Δεν λέγονται τώρα πια δεσποινίδες.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεσποσίνες δεν υπάρχουν πια. Ναι. Είναι στην. Ναι, θα λάβουμε 100 μηνύματα εδώ από την Κορεκτήλα που θα λέει.
1: Το διορθώσαμε ήδη. Το διορθώσαμε όμως. Προλάβαμε.
0: Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η κυρία Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, κάντε το άφοβα. Πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Viber, δηλαδή εκεί που είναι ο μεγενθητικός Βακούλης, δύο λέξεις, Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger βεβαίως, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες στείλτε, μας φτιάχνετε τη διάθεση, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και ηχητικά έχει σημασία.

0: και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Από πού θέλεις?
0: Εγώ θα έλεγα από το κοινωνικό θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα.
1: Οικονομικά, δηλαδή, πολιτικά, διεθνή, τα
0: πάντα,
1: θέματα.
0: Τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Και πολιτικά βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά. Ούτως ή άλλως η πολιτική έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, να τα λέμε όλα έτσι.
1: Και θα έλεγες ότι σιγά σιγά μπαίνουν και τα αφηγήματα και τα προτάγματα της προεκλογικής περίοδου, οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές.
0: Θα έλεγα όμως ότι αξίζει να ξεκινήσουμε την αφήγηση των γεγονότων με το συμβάν το οποίο όλους μας έχει συγκλονίσει. Μιλάμε για αυτό το στιγερό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα ένα 26χρονο νεαρό και την 54χρονη μητέρα του. Συνελήφθη τελικά ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος υπέπεσε σε σωρία αντιφάσεων και για τον οποίο υπάρχουν, σύμφωνα με την αστυνομία, ατράνταχτα στοιχεία ενοχής, μάλιστα και DNA και κάποια ίχνη αίματος κλπ. Θα πιστοποιηθούν όλα μετά την έρευνα που θα γίνει και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Όμως τώρα οι ενδείξεις είναι ισχυρότατες σύμφωνα με τους αστυνομικούς, και γι' αυτό το λόγο, σε συνεννόηση και με τον εισαγγελέα, ασκήθηκε δίωξη εναντίον του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος συνελήφθη χθες από την αστυνομία.
1: Και ας που σας μεταφέραμε χθες, η Αθανασία Σταμοπούλου μας έλεγε από την αρχή ότι βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένος, γιατί δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι. Είχαν και στοιχεία από κάμερες γειτονικών σπιτιών. Το είπε ήδη ο Βασίλης ότι έπεσε σε αντιφάσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες από το φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Βέβαια, οι περισσότεροι μιλάνε για
0: ότι ήταν καλό παιδί. Να σου πω κάτι. Έλεγε ένας φίλος, γνωστός εγκληματολόγος, ας μην πούμε το όνομά του, τώρα παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Άγγελος είναι το. Από το μικρό, και όσοι καταλάβουν, καταλάβανε. Ναι. Ότι οι δολοφόνοι, ακόμη και οι πιο στιγεροί δολοφόνοι, δεν έχουν καμιά ταμπέλα στο μέτωπο
1: που να λέει
0: είμαι δολοφόνος. Ναι. Έτσι. Επειδή λέμε ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Κανονικοί άνθρωποι είναι, δηλαδή. Εάν δεν πάσουν από κάποιο ψυχικό νόσημα που να λες εδώ είναι λίγο όρτσα η κατάσταση, ας πούμε, διότι.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως, ότι έχει ύποπτος με οποιονδήποτε, με τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις καν. Όλοι είμαστε κλειστά βιβλία, αλλά δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αυτό σημαίνει, Βασίλη. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είναι. Βρε, καλά το λες εσύ. Απλά θέλω να πω ότι έρχεται η ζωή να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί επί των εγκλημάτων λένε και ξαναλένε συνέχεια.
1: Και τους ακούμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι τετριμένο και νομίζουμε ότι είναι κοινό.
0: Σήμερα θα έχουμε την απάντηση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πρέπει να το πούμε. Και αύριο θα είναι η απολογία αυτού του τύπου.
1: Και είναι αντριχιαστικά και τα στοιχεία το πώς έφτασαν οι αρχές. Βρήκαν ένα ματωμένο εσώρουχο το οποίο είχε κρύψει καλά. Τα όπλα
0: και
1: για
0: είχε,
1: τα οποία
0: κάποια,
1: δεν έχει σχέση.
0: Όχι ίχνη, είχε κάποιες υποψίες αίματος πάνω το εσώρουχο.
1: Φαινόταν ότι το είχε
0: πει.
1: Ενώ ο ίδιος τι δήλωνε, ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα. Είχανε κατασφάξει δύο ανθρώπους και έλεγε κοιμόμουν βαριά και δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Σε ό,τι αφορά, δεν είναι ευχάριστο να ακούγεται τώρα από το ραδιόφωνο, αλλά εκ των πραγμάτων είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων και μια επιγραμματική αναφορά θα κάνουμε. Το παιδί αυτό τον 26χρονο τον χτύπησε με 6 μαχαιριές και τον πυροβόλησε. Και μάλιστα λένε με αυτό το αεροβόλο που είχε και του έδωσε και τη χαριστική βολή, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα λέμε
1: ναι.
0: Αυτό. Την σύντροφό του την κατακριόρισε.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 μαχαιριές.
1: Η οποία άκουσε και πήγε να σώσει το παιδί.
0: Σώσει το παιδί.
1: Το οποίο ζούσε και έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία και ήρθε για να βοηθήσει τη μητέρα του. Κάποιοι λένε και για να την πάρει μαζί του στη Γερμανία, ναι, για να απαλλαγεί.
0: Για να απαλλαγεί.
1: Από το συγκεκριμένο. Τελικά του αφαίρεσε τη ζωή.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό θέμα, το αστυνομικό θέμα. Το θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει συγκλονίσει ή έχει παγώσει την Ελλάδα ολόκληρη. Δεν μιλάμε τώρα για μια ακόμη γυναικοκτονία, έχει και τέτοια χαρακτηριστικά σαφέστατα. Μιλάμε για ένα στιγερό διπλό φωνικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χτες την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ως νέου γραμματέα.
1: Αναμενόμενη, δεν ήταν κάποια έκπληξη το ότι εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης. Είχε όμως ενδιαφέρον και η δική τοποθέτηση και κυρίως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, γιατί έχω την αίσθηση ότι κατέθεσε τα χαρτιά του για την προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια, μα το είπε ξεκάθαρα. Έθεσε το θέμα σε εκλογική ετοιμότητα. Είπε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα αρκετό διάστημα μπροστά για τις εκλογές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γενικά να είμαστε. Ξεκινάμε. έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα και επισήμως λέγοντας ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει την πώς το πούμε, προεκλογική του, τη σειρά των νήματων προεκλογικών του περιοδιών από τη Ρόδο.
1: Το Σάββατο,
0: από το Σάββατο.
1: Θα είναι στη Ρόδο και ο κύριος Κυρανάκης έδωσε αυτό το στίγμα. Έχει ενδιαφέρον ότι στα πολιτικά, στην αμυγός πολιτική και τοποθέτησή του, χαρακτήρισε Βαβέλ.
0: Βαβέλ. Αυτό που έχει ξαναπεί.
1: Κωμικοτραγική τη Βαβέλ.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών, έτσι, και λέγοντας ότι σκοπεύει να γυρίσει την Ελλάδα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, έκανε λόγο για μαραθώνιο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά επισήμανε, και αυτό έχει τροφοδοτήσει και διάφορα σενάρια, το έχεις δει πάλι στο διαδίκτυο, ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος, είπε, έχει ρυθμό από νωρίς. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, δηλαδή ότι σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία
1: να το πούμε. Την πρωτιά με διαφορά.
0: Αυτό.
1: Και πρωτιά και διαφορά.
0: Ότι σκοπεύει δηλαδή αυτό. Να πάρει αέρα, να πάρει αβάντα δημοσκοπική, αυτό θέλει. Από νωρίς, ώστε να μην μπορεί να καλυφθεί η διαδρομή μετά από τον δεύτερο.
1: Να διατηρήσει μάλλον την πρωτιά.
0: Να διατηρήσει, ναι.
1: Καλά, είπαμε ότι αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση και μάλιστα πώς επιχειρηματολόγησε γι' αυτό, λέγοντας ότι η δεύτερη δύναμη στη Βουλή είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και στο Πασόκ ειδικά, γιατί μίλησε για παραλογισμό στο Πασόκ. Ναι. Το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας για τα περισσότερα άρθρα, αλλά ψηφίζει σε όλα όχι. Και βεβαίως αναφέρθηκε στην Κυριακή των εκλογών. Ναι. Οποτεδήποτε γίνουν. Ναι, και αυτό δεν το λέει πρώτη φορά.
0: Ναι, πάντως ξανάρχισαν τα πηγαδάκια και λένε ότι μετά το καλοκαίρι θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος και αυτό. Άρα δεν.
1: Και εδώ δεν έχετε
0: μιλάμε για πρόωρες εκλογές.
1: Για την πιο πολύ συζητημένη Κυριακή, μετά το φθινόπωρο, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως εμείς, ναι, από εδώ από την εκπομπή για το 27 Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι επιμένουν τα κυβερνικά στελέχη, με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώτο πρωθυπουργό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το λένε αυτό, το ξαναλένε.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες εδώ, το είπε και ο πρώτος, επανέλαβε και ο πρωθυπουργός, όχι εδώ στην εκπομπή μας, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News. Μας το είχε πει εμάς εδώ και ο Σκοντογιώργης, το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το ξαναλέμε, δύο, τρεις, τέσσερις φορές.
1: Ο κύριος Σαμηράς την προηγούμενη εβδομάδα, σε όλους τους τόνους το λένε. Μα είναι δυνατό. Αν πούν οτιδήποτε διαφορετικό, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έτσι κι αλλιώς οι πρόεδρες εκλογές, πόσο πια.
0: Λοιπόν, σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, λέει, 50 υποψηφίων βουλευτών. Μπορούμε να πούμε για κάποια τα οποία είναι υπερδεδομένα. Έτσι, η κυρία Σδούκου φαίνεται να κλειδώνει για την Α Αθήνας. Κυρία Σδούκου, δεν είναι κάτι που λέμε όμως,
1: ναι,
0: πρώτη φορά.
1: Έχει ακουστεί,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας, επίσης ξέρουμε ότι θα πάει να πολιτευτεί προς Κορινθία μεριά. Και βέβαια.
1: Ήταν και η περιφέρεια του Νίκου Ταγαρά, αν δεν κάνω λάθος, Κορινθία, και εκεί θα πολιτευτεί ο κύριος Σταμάτης.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Επίσης, παίζει και το όνομα του κύριου Ομήρου Τσάπαλου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε πολιτευτεί στην Α Αθηνών. Τώρα όμως ενδεχομένως να αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Τώρα μην πούμε στην ονοματολογία, θα τελειώσουμε ποτέ τον ποτόν.
1: Παίζει και το όνομα γνωστού φωτογράφου, ο οποίος βρίσκεται και σε διάφορες εκπομπές ως κριτική επιτροπή. Κυκλοφορεί και μια τέτοια πληροφορία.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Του ενός γνωστού που είναι celebrities.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, celebrities με ήττα. Όχι, που λέμε ο celebrities.
1: Του celebrity.
0: Του celebrity. Ναι, αυτός, ναι, ο celebrities.
1: Άντε του celebrity, μέχρι εκεί, πιο πέρα δεν πάει.
0: Για πες μου κανένα άλλο πολιτικούλη τώρα που πήρες φορά.
1: Πολιτικούλη τι να σου πω, για το Πασόκ, ότι
0: για
1: ο
0: Πασόκ,
1: κύριος Ανδρουλάκης χτυπάει το καμπανάκι των διαγραφών, γιατί λέει, και σωστή, καταλαβαίνουμε όλοι ποιον εννοεί, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται.
0: Όχι καημένη, ούτε κατά
1: διάνοια. Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, γιατί μπορεί να συνεχίσει.
0: Εμένα δεν πάει το μυαλό μου σε κανέναν.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε σένα, το ξέρω, ούτε σένα, ναι.
1: Αλλά το αφήνω έτσι.
0: Ναι.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μη συζητάς, βγήκε χτες ο κύριος Πολάκης, τον είδα σε μια στρέψη. Κεραυνή, φωτιές και κεραυνή, τα είπε εδώ ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή μας. Τα είπε και ο κύριος Πολάκης. Ουσιαστικά κατηγορούν τον Σοκράτη Φάμελο ότι έχει πετύχει την παγκόσμια πρωτοτυπία, ο πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει δημοσίως και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία προγραμματική.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Χωρίς να υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Δεν ξέρω, κανέναν έχει.
0: Χωρίς να υπάρχει συζήτηση ακριβώς. Ναι, γιατί Εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν έχει σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριο Τσίπρα. Δηλαδή, γιατί τον πιέζουν τον κύριο Φάμπλο, πάρε τηλέφωνο. Έτσι, δεν του πα στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριο Παπά του το είπε μάλιστα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνουν αυτοί που διαφωνούν. Γιατί είδες, ακούσατε χθες και ο κύριο Παπά το είπε ότι περιμένουμε από τον κύριο Φάμπλο να φέρει συμφωνία. Εάν δεν τη φέρει, πόσο θα περιμένουν. Να μου πει, έχει μουντιάλ τώρα. Δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά που σου λέω για το Πασόκ, έχει συζητηθεί μια δήλωση του ευρωβουλευτή του Πασόκ, του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε ενδιαφέρον.
0: Από χτες το ακούω, ναι, πολύ μεγάλο. Ναι. Που λέει ότι κοιτάξτε, ναι, ό,τι λέμε για την αυτόνομη πορεία, την αυτόνομη κάθοδο και να κερδίσουμε μία ψηφοκρατία είναι μέχρι τις εκλογές.
1: Έτσι. Μέχρι
0: την πρώτη Κυριακή.
1: Τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, μετά.
1: Θα το ξαναδούμε. Είμαστε ανοιχτοί.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα.
1: Η οποία έχει συζητηθεί ιδιαίτερα.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Και η κυρία Καριστιανού όμως χτες.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε περισσότερα.
0: Η κυρία Καριστιανού έκανε μια παρέμβαση για τα εθνικά θέματα αξιοσημείωτη.
1: Συζητείτε σήμερα πάρα πολύ παρέμβαση.
0: Ότι όταν πας για συζητήσεις με την Τουρκία, λέει, θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λες.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Δηλαδή με τον ψυχαναλυτή σου, πώς λέει στον ψυχαναλυτή μου, πώς το λέει η Γιώγιου, δεν πάω στον ψυχαναλυτή μου. Δεν το ξέρεις. Ρε, δεν ακούς Κατερινά Γιώγιου.
1: Όχι πολύ.
0: Την ψυχολογία μου δεν την έχεις ακούσει, η ψυχολογία μου. Από το 0 έφτασε στο 10.
1: Το σπίτι και τα stories έχω ακούσει. Πόσα να ακούσω κι εγώ.
0: Σε βλέπω αδιάβαστη, ανενημέρωτη.
1: Γιατί όλο με τη ροκ που ακούμε πρωί-πρωί, πού να προλάβω να ακούσω και Κατερινά Γιώγιου.
0: Μα ναι, εντάξει, αλλά δεν πρέπει.
1: Θα μου πεις τον τίτλο όμως σε λίγο. Με σίγουρα.
0: Λέω τώρα εδώ. Μέσα σε μια νύχτα η ψυχολογία μου από το 0 έφτασε στο 10.
1: Να το.
0: Εντάξει, τώρα μετά τα άλλα δεν το συνεχίζω γιατί έχουν μια διάσταση.
1: Θες να πες, χτες που είχαμε στη Σόφια τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν, έπρεπε να πει ο κύριος Γραπέτη, δεν συναντιόμαστε. Όχι, δεν θα συναντηθούμε.
0: Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή. Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Για πες άλλα νεάκια, γενικά.
1: Άλλα νεάκια, κάτσε τώρα.
0: Στο Ιράν θέλω να πει
1: τι γίνεται. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σταματήσω να γελάω και ότι φαίνεται στο Ιράν ότι συνεχίζουμε να έχουμε ανταλλαγή πυρών.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.
1: Ακριβώς. Εκεί που ήμασταν στην Εκεχηρία, με πολλά ερωτηματικά βέβαια. Έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Mm. Είναι αυτό που λέει η Τεχεράνη ως απάντηση στα πλήγματα τα αμερικανικά.
0: Είχαν χτυπήσει και οι Αμερικάνοι.
1: Τα στενά του ορμού.
0: Αυτό είχαν χτυπήσει οι Αμερικάνοι.
1: Αμερικανικά πλήγματα και η απάντηση της Τεχεράνης πάλι με πλήγματα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζητούν να σταματήσει τις επιθέσεις. Το είπε στο αγαπημένο του Fox News. Με το Fox News δεν έχει κανένα ζήτημα, το λέμε. Αλλά οι Ιρανοί το διαψεύδουν αυτό κατηγορηματικά. Ότι του έθεσαν, ότι του απίφθηναν τέτοια έκκληση.
1: Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι είναι κλειστά τα στενά του ορμού.
0: Μάλιστα.
1: Και οπότε ακούγεται ότι είναι κλειστά τα στενά του ορμού, αναβαίνουν τα καύσιμα.
0: Λοιπόν, χοντρά-χοντρά έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν τα συνοψίσουμε τώρα σε τίτλους, είναι η Μαρία Λάγη στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: εδώ είμαστε, News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στον ήχο Σκάτζα Βάρδια, ο αγαπημένος μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω, είναι όχι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εντάξει, εδώ είμαστε λάτρεις του Πετρουλάκη, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Και σήμερα με ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, νομίζω περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σατιρίζοντας βέβαια. Στον απόλυτο, στον υπερθετικό βαθμό, τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς. Είναι λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας στο μπαλκόνι και από κάτω είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Νύχτα μαύρη με το φεγγάρι να έχει βγει, μισοφέγγαρο για την ακρίβεια, άλλα τα αστέρια στον ουρανό. Και ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας τον κύριο Φάμελο, κάτω από τον μπαλκόνι είναι ο κύριος Φάμελος, λέει: «Και γιατί να σε πάρω στο κόμμα, ρε Φάμελε?» Για να απαντήσει αποστομωτικά ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Μα είμαι φίλος Θεοπούλας». Να είναι καλά ο Πετρουλάκης, είπαμε, το ξαναλέμε. Είπαμε μια εικόνα, ένα εκατομμύριο λέξεις.
1: Σχολιάζει αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρέπει να πούμε ως πρελούδιο στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων ότι στην στήλη που φιλοξενείται το σκίτσο του Πετρουλάκη και υπογράφει ο φίλος μας και πάντα έγκυρος Σταύρος ο Παπαντονίου, αναφέρεται τα αποτελέσματα κάποιων κρυφών μετρήσεων που γίνονται για λογαριασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η κυβέρνηση με την καθημερινότητα, δηλαδή στο πεδίο της καθημερινότητας. Αλλά αυτό δεν νομίζω χρειάζεται να το πούν οι δημοσκόποι. Δηλαδή πρέπει να μην μπορεί κανείς να αισθανθεί το στοιχειώδες δίπλα του για να μην το αντιλαμβάνεται.
1: Υπόθηκε χθες στην Πολιτική Επιτροπή ότι ο αντίπαλός μας ήταν προβλήματα. Ναι. Το έχουμε ακούσει τόσο.
0: Πόσο μάλλον η καθημερινότητα. Δηλαδή εδώ νομίζω δεν χρειάζονται οι δημοσκόποι. Στο άλλο συμπέρασμα όμως που καταλήγει ο δημοσκόπος που αναφέρει ο Σταύρος, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ότι δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που σε αυτές τις κρυφές όπου εμφανίζεται και ερώτηση για το κόμμα Σαμαρά, αυξάνεται η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αντί η Νέα Δημοκρατία να αποσυσπηρώνεται στην προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό το πράγμα είναι που οδηγεί και στην στρατηγική αντιμετώπισης του νέου εγχειρήματος, του κατά φαινόμενα, έτσι, νέου εγχειρήματος.
1: Ναι, ναι. Μέχρι να το δούμε κι εμείς.
0: Με ένα τόνο προσωπικό, δηλαδή τι λένε, και εδώ το έχουμε ακούσει πολλές φορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι η όποια κίνηση γίνει ουσιαστικά εξυπηρετεί προσωπικούς στόχους, δεν λέω αποθυμένα, είπα στόχους. Και δεν το πολιτικοποιούν το πράγμα μιλώντας, ας πούμε, όπως κάποιοι έσπευσαν να κάνουν αρχικά, για μια ακροδεξιά τάση, μια ακροδεξιά πολιτική και τα ρέστα.
1: Εξού και κρατούν αποστάσεις από αυτή τη φράση ότι είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης το είπε.
0: Βγήκανε και κάποιοι άλλοι και το είπανε, να είμαστε ειλικρινείς. Βγαίνουν όμως τα στελέχη, τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, και το μαζεύουν αυτό. Και δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις όπως του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ότι είναι ακροδεξιός Σαμαράς.
1: Έτσι και όσο τον έχουμε ρωτήσει και εμείς πολλές φορές, τι λέει για τον Αντώνη Σαμαρά, ποτέ δεν θα μιλήσω, δεν σχολιάζω, ποτέ δεν θα μιλήσω με κακά λόγια.
0: Είπε ότι είναι λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, αυτό λένε. Αλλά ναι, προσπαθούν να μαζέψουν αυτά τα περί ακροδεξιάς, διότι θεωρούν ότι η αντισυσπήρωση που προκαλεί αυτή η προοπτική δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση. Κλείνει
1: και,
0: παρένθεση,
1: και
0: ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια, ρεπορτάζ, πολύ, και εστιάζουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει η επιλογή κατεβάζω κόμμα, να κατεβάσω κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ, για να ενισχύσω αυτό, τι θα σου πω. Θυμάσαι ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τι ήταν αυτό που μας λέγανε οι δημοσκόποι, ότι το ενδεχόμενο να ιδρυθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά κυρίως θα πάρει ψηφοφόρους από το Βελόπουλο και από την Καριστιανού.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Όλα αυτά είναι συζητήσεις. Ναι, υποθετικές. Τώρα, να πούμε δύο-τρεις άλλες ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους, έτσι όπως τις διαβάζουμε τώρα το πρωί. Η μία έρχεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι ταραχές.
1: Μια επίσης έντονη πολύ. Είχαμε ταραχές και αυτό το βράδυ που πέρασε.
0: Και νομίζω ότι δύσκολα θα σταματήσουν οι ταραχές.
1: Γιατί υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο.
0: Έντονο
1: πολύ,
0: υπόβαθρο.
1: Πολύ. Δεν είναι μόνο ο Φάρατς που ανεβαίνει στις μετρήσεις εκεί που έχει πολλά αντιμεταναστευτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε δυνάμεις που μιλούν ακόμη πιο σκληρά Και γι' αυτό και θεωρείται ότι μέσω κοινωνικής δικτύωσης γίνεται η.
0: Το παιχνίδι όλο αυτό, υποπτεύονται και αρχές. Ακριβώς.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς.
1: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Belfast.
0: Διαβάζουμε ότι 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
1: Γιατί βάζουν φωτιά σε
0: βάζουν σπίτια,
1: σπίτια
0: μεταναστών.
1: Μεταναστών. Ναι, σε ξενώνες,
0: σπίτια μεταναστών. Ότι η οικογένεια του τραυματία, του ανθρώπου που τραυματίστηκε, προς τιμήν τους οι άνθρωποι, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
1: Και σκεφτόμουν πόση γενναιότητα θέλει για να το κάνει.
0: Έκαναν
1: αυτό.
0: Έκκληση για τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μην τροφοδοτηθεί το μίσος και ο διχασμός μέσα στην κοινωνία. Όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, η αστυνομία θεωρεί ότι όλη αυτή η ιστορία των βιωτήτων οργανώνεται μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Αλίμονο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, και
1: ουσιαστικά ακροδεξοί είναι αυτοί που διακινούν και fake και ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με την κατάσταση της υγείας και το περιστατικό, και γι' αυτό η οικογένεια του θύματος έκανε τις ανακοινώσεις, γιατί διακινούν ψευδείς ειδήσεις για το τι συνέβη τελικά, αλλά και για τις κινητοποίησεις.
0: Στη Γαλλία τώρα φαίνεται ότι αυτός ο αρχιδιαστραμμένος ο Πελικό έχει εμπνεύσει διάφορους άλλους, τέλος πάντων, αχαρακτήριστους, να το πω έτσι.
1: Διαστραμμένους επίσης.
0: Διαστραμμένους το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Διαβάζαμε και μείναμε και δύο με το στόμα ανοιχτό ότι ένας άλλος συμπατριώτης του, ο οποίος επαγγέλλεται σωματοφύλαξ.
1: Α, σωματοφύλαξ. Νομίζω ότι ήταν.
0: Σωματοφύλαξη.
1: Ναι, ναι, εγώ έκανα λάθος.
0: Κατηγορείται και δικάζεται ότι επίσης νάρκωνε και βίαζε τη σύντροφό του.
1: Έβλεπα τη συνέντευξή της.
0: Και είχε και διαδικτυακή επικοινωνία με τον ίδιο τον Πελικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έβλεπα τη συνέντευξη της γυναίκας αυτής, με δάκρυα περιέγραφε το μαρτύριο που ζούσε.
0: Ναι.
1: Ή ανοίξαν στόματα. Η ιστορία και της δίκης και της γενναιότητας της γυναίκας του Πελικό. Άνοιξε στόματα. Έκανε γυναίκες που από φόβο δεν μιλούσαν να μιλήσουν, βέβαια.
0: Ο ίδιος παραδέχτηκε τις κατηγορίες. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που μένεις με το στόμα ανοιχτό. Ναι. Δικάζεται, συνεχίζεται η δίκη. Να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, εδώ τα δικά μας τα πιο ταπεινά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση, έτσι δεν είναι, Μαρία μου?
1: Βέβαια, έχουμε
0: πολύ κίνηση και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Να δώσουμε μια εικόνα και να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια. Και να ξεκινήσουμε από στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Στον Κηφισό το πρόβλημα ξεκινάει στο ρεύμα, καθόλου προς Πειραιά δηλαδή, σχεδόν μετά την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό, τη Διασταύρωση Κηφισού με Ιερά Οδό. Πολύ, πολύ κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου, από το ίδιο σημείο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από την έξοδο για Φιλή και φτάνουν μέχρι και την. Έχουμε κάποιο τροχαίο και αυτό έχουμε προβλήματα. Μέχρι το Μαρούσι, με τη Δουκής Πλακεντίας. Στη Δουκής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα να έχουμε αυτή την ώρα πολλά προβλήματα. Στην Κηφισίας έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρι και μετά βλέπω στο Άλσο Συγκρού να έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου είναι καλύτερη εικόνα. Στη Μεσογείο έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλοι οι δρόμοι σχεδόν γύρω από το κέντρο με κίνηση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ηλιουπόλεως με πολλή κίνηση και η Βουλιαγμένης. Και έχουμε πρόβλημα και στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, το οποίο ξεκινάει περίπου από την Καλλιθέα.
0: Ναι.
1: Και φτάνει μέχρι την Αθήνα.
0: Συνέχουμε.
1: Και βεβαίως στην παραλιακή, από τη Γλυφάδα. Το πρόβλημα από τη Γλυφάδα.
0: Στα κατακόκκινα, όχι στα κόκκινα η παραλιακή.
1: Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, για την Κιωδό είπαμε, έτσι.
1: Είπαμε για
0: την Κιωδό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Μία ακόμη είδηση και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ετοιμαζόμαστε καλά. Τώρα δεν είναι και τεράστια είδηση. Το έχουμε νομίζω ακούσει και τις προηγούμενες μέρες. Απλά τώρα επιβεβαιώνεται. Πάμε να αποκτήσουμε ως ανθρωπότητα τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
1: Ναι.
0: Παρά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μάσκ είναι μια ανάσα από το 1-3. Σε ό,τι αφορά την περιουσία του.
1: Στα γεγονότα του Belfast, χτες παρακολουθούσα μια διαδικτυακή μέσω κοινωνικής δικτύωσης κόντρα με τον κύριο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Παντού. Όποια πέταγε να σηκώσει, ο Έλον Μάσκ είναι από κάτω.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Καθημερινή. Ναι. Έχει κύριο τίτλο. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2, 21.000 δικαιούχοι. Θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διαβάζω. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση, προέγκριση χρηματοδότηση από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που μάλιστα έχει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένουν να υπογράψουν τα συμβόλαια. Όμως, οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Μιλάει από μόνο του.
1: Τα λέει μόνο του όλο το ρεπορτάζ.
0: Διαβάζουμε επίσης. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι, ανεβάζει.
1: Χθες από τη συνάντηση Φιντάν Άγκυρα Πατρίδα αυτό.
0: Σωστά. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Διαβάζουμε επίσης. Μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη που διέμενε σε σπίτι κρυσφύγετο των μελών του πυρήνα της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο και φέρεται να τους και δώσει χρήματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Και μία είδηση που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων. Έτσι, επειδή μας θυμίζει λίγο τα νιάτα μας αυτή η ιστορία,
1: το Broadway, για το Broadway,
0: ο οποίος ήταν κλειστός για πάρα πολλά χρόνια, εκεί στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου. Μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων που θα ανοίξει το Δεκέμβριο, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Εκεί περάσαμε τα νιάτα μας, έτσι, σε αυτές τις γειτονιές που σήμερα μοιάζουν να είναι, πώς το πω, εξωτικές για τους πιτσιρικάδες της νέας εποχής.
1: Ναι. Γίνεται όμως μια προσπάθεια να αναβιώσουν θερινά σινεμά, κινηματογραφικές αίθουσες θέατρα, η οποία είναι αξιόλογη, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Bon, και βεβαίως ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια χθες.
0: Την ευλόγησε τη Σαγράδα Φαμίλια.
1: Απίστευτες σκηνές.
0: Σκηνές.
1: Πάρα πολύ όμορφες.
0: Συγκίνησης.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία πρώτο θέμα κάνει τις βάσεις. Mm-hmm. Πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λογικό να καταγράφονται οι πρώτες εκτιμήσεις.
1: Γιατί έχουν μια εικόνα από τα πρώτα γραπτά πια.
0: Υπάρχει τώρα μια εικόνα, ναι.
1: Ενώ
0: υπάρχει.
1: Την επομένη των εξετάσεων.
0: Ή την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς. Τώρα πια έχουν μια εικόνα γιατί έχουν αρχίσει να
0: διορθώνονται. Αυτό είναι λογικό.
1: Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα. Και για να δώσω και μια εικόνα του ρεπορτάζ, αυτό που μας λέει η εφημερίδα είναι ότι πέφτουν οι βάσεις σε όλα τα πεδία. Δεν χαλάμε. Βλέπω πρώτο επιστημονικό πεδίο δίνει πτώση. Και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο όμως. Η πτώση θα ρετυρεύει, βέβαια, πάντα η πτώση είναι στις πρώτες σχολές. Και αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί. Εξαιρετική φωτογραφία. Και ακόμη, από το πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην, από τη χθεσινή ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει, γιατί αυτές είχαμε τη συνεδρίαση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Και ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά. Διαβάζουμε επίσης τι είπαν Γεραπετρίτης Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. Μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Μαρία μου, νομίζω θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Δεν είναι θέμα το οποίο βάσει τόση επίγει για σήμερα ή αύριο, είναι όμως ένα τεράστιο θέμα. 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας, πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα.
1: Βέβαια.
0: Ίσως τεραστίων διαστάσεων
1: πολύ.
0: Θέμα.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Σε ένα πεδίο που ήμασταν πίσω.
0: Λοιπόν, αύριο κιόλας, ναι. Με ενημερώνω ότι αύριο θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές, επίσης σας τα έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Ανδρουλάκης για Δούκα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο κ. Ανδρουλάκης. Και έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ. Μια αλήθεια εκπληκτική φωτογραφία από τις ταραχές και τις άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας.
1: Μα θυμίζει άλλες εποχές. Αυτό το πογκρόμ και οι φωτιές στα σπίτια μεταναστών θυμίζουν άλλες εποχές. Λοιπόν, να πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Επιστρέφεται ότι απαράδεκτη είναι ο τίτλος. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Ήδρας στο ΤΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Παγκόσμιο κύπελο 2026. Αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ, ραντεβού στο Φαλήρο.
0: Ραντεβού στο Φαλήρο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε.

0: Εγώ συνεχίζω με το ριζοσπάστη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κύριο τίτλο: Αγωνιστικό αναβρασμό με απεργιακή κλιμάκωση στι 24 Ιούνιου. Εργαζόμενοι σε κατασκευέ, τρόφιμα, ποτά, τουρισμό, ξενοδοχεία. Για συλλογικέ συμβάσει με αυξήσει, δουλειά με δικαιώματα, μέτρα υγεία και ασφάλεια χώρου δουλειά απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Απεργία και σωτά αύριο Παρασκευή. Διαβάζουμε επίσης στον ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα, στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίασε στις τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων Φωτίλα κατά του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο Βεβαίως. Θέμα, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Δεύτερο θέμα, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, το εμβληματικό έργο του Γκαουντί στη Βαρκελόνη. Τρίτο θέμα, χάος στο Μπέλφαστ. Και ακόμη, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Άντε πάλι, άντε άλλη μια χρονιά παράταση. Μα αρχίσουν οι φωτιές, να το κάνουν να καθαριστούν μετά τα οικοπαίδα.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι, για να θυμηθούμε.
2: LD Radio 105,8.
0: Λοιπόν, διάβασε ελεύθερο τύπο. Εγώ νομίζω πάω στη Δημοκρατία. Καλά τα λέω.
1: Να πας, ναι. Πολύ καλά τα λέω.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, οι αποδοχές τους είναι πλέον ψηλότερες ακόμη και από ανώτατου δικαστικού και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ερώτηση: ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι η κυβερνητική πρωτοβουλία, ποια είναι τα κριτήρια? Ερώτηση από την εφημερίδα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία: ακρίβεια χωρίς φρένο, οι τιμές στο 5,2%, ο πληθωρισμός.
1: Να περάσει εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Ναι, τσακίζει, ναι, την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίασαν τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας.
0: Μάλιστα. Και εγώ τώρα έρχομαι στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα». Εμείς, η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, ναι, ως γνωστόν, ναι, έτσι. Δηλαδή γίνεται δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να αυξήσουμε
1: πάντα
0: μια λεωφοριακή γραμμή, την ναι, συχνότητα των λεωφορείων σε μια λεωφοριακή γραμμή, έτσι.
1: Τα σημαντικά θέματα δεν τίθενται σε δημοψήφισμα.
0: Ναι. Η Ελλάς λέει ως γενέτρια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση, θα ας πούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, το λέει στον υπότιτλο. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Βάζει σε ερώτημα η Ελβετία σε δημοψήφισμα, mm-hmm, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είπαμε, είναι χώρα που διατηρεί τη συνοχή της μέσω δημοψηφισμάτων η Ελβετία, στα οποία δημοψηφίσματα συμμετέχει μια πολύ μικρή μερίδα του λαού της χώρας, πια είναι κουρασμένη, ναι, πάρα πολύ από αυτή τη συνεχή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εμπροκειμένου, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο βάζουν σε ερώτημα οι πολιτικοί ηγέτες της Ελβετίας, είναι εάν θα πρέπει ή όχι ο πληθυσμός της χώρας να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Λόγω των μεταναστευτικών ροών,
1: ναι,
0: ή των εγκαταστάσεων, της εγκατάστασης μεταναστών στη χώρα. Εκεί βασίζεται η εφημερίδα Εστία και βάζει το θέμα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πάω στην εφημερίδα Ποντίκη εβδομαδιαία, σήμερα κυκλοφορεί και έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Και έχει μια ζυγαριά,
0: ναι,
1: που από τη μια είναι τα πλεονεκτήματα για να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο,
0: ναι,
1: και την άλλη τα πλεονεκτήματα για την κυβερνητική παράταξη και τον Πρωθυπουργό να γίνουν άνοιξη του 27. Και τα απαριθμεί κιόλας.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε συνέχεια. Το μανιφέστο τέλος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα ενία στη νέα γενιά». Είναι μια φωτογραφία από μια θερμή χειραψία και μια αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη χτες. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη, θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα και εμείς θα πάμε γρήγορα τώρα να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας. Έχει πέσει γραμμή.
1: Θα την έχουμε
0: έχει πέσει
1: λίγο.
0: Γραμμή, μάλιστα. Μάλιστα, την Ελβίρα την Κρίθαρη, η οποία έχει την τιμητική της, γιατί γιορτάζει από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει όμως σήμερα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος επισκέπτεται την Ύμβρο.
1: Γιορτάζει την ονομαστική του γιορτή στην Ύμβρο.
0: Στην πατρίδα του, είναι ιδιαίτερη, έτσι δεν είναι?
1: Τι ωραίος συμβολισμός. Ναι. Θα την έχουμε σε λίγο την Ελβίρα. Βρίσκεται και εκείνη στην Ήμβρο.
0: Την έχουμε ήδη. Ελβίρα, καλημέρα. Χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και στον Πατριάρχη. Μάθαμε ότι γιορτάζει σήμερα κι εσύ. Έτσι δεν είναι.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλημέρα. Χρόνια πολλά.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα από την Ήμβρο. Να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την Εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροσαπτήσει ο ίδιος. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ήμβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Είχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ήμβρο αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι και λίγοι.
3: Η οποία υποδέχονται. Καθόλου λίγοι. Καθόλου λίγοι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ήμβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με διθυράμβους και με πολύ μεγάλη ζεστασιά. Επιστρέφει και εκείνος στη γενέτειρά του, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πήγε δημοτικό σχολείο και βέβαια όποτε επιστρέφει ο Πατριάρχης στον τόπο του, έτσι συγκινείται και βρίσκεται και πάλι στα γνώριμά του μέρη και είναι ένας ξανανιώνει, ξαναζεί. Είναι, ούτως ή άλλως βέβαια είναι ένας ακμεότατος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ευχαριστώ, να είστε καλά. Και
1: σου λένε χρόνια πολλά εντωμεταξύ.
3: Καλημέρα από την Ήμβρο, να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την Εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροσαπτήσει ο ίδιος. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ήμβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Έτυχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ήμβρο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υποδέχονται καθόλου λίγοι, αν λάβουμε ως δεδομένο ότι συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ήμβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
0: Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ίσως μια καθυστέρηση. Πάντως θα παρακαλέσω να κλείσουμε τη γραμμή και να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα, η οποία. Γιατί
1: ξανακούμε
0: τη συνομιλία μας. Προφανώς. Δεν ξέρω. Ο δαίμον της παρακολουθήσεως. Δεν ξέρω. Ο δαίμον των επικοινωνιών. Πάντως αυτό ομολογώ δεν μας έχει ξανασυμβεί. Μιλούσαμε με την Ελβίρα και ξανακούσαμε στον αέρα δεύτερη φορά όσα μας έλεγε πριν.
1: Στην επικοινωνία μας.
0: Είναι λίγο.
1: Χωρίς να κοπεί η τηλεφωνική γραμμή, χωρίς τίποτα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, εντάξει.
0: Θα το δούμε.
1: Μας μετέφερε πάντως το κλίμα από την Ήμβρο.
0: Σαν τεζαβού, ας πούμε, το λες αυτό. Τεζαβού το λες και αυτό.
1: Πολύ σύντομα, ναι. Όμως. Λίγα λεπτά. Εντάξει. Ναι.

0: Λοιπόν, κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι έγινε. Εκείνο
1: έπεσε
0: το οποίο
1: γραμμή και
0: μας...
1: ακούσαμε
0: ξανά τη συνομιλία μας. Ελβίρα μου, εάν ακούσεις αυτό που συνέβη, ή θα σε πιάσουν τα γέλια ή τα κλάματα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες. Ναι.
2: Λοιπόν, θα το πω τώρα, εντάξει, το έχω πει και στον αέρα, συμβαίνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Δεν θέλω να το αποδώσω το χειρότερο σενάριο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε
0: καν πήγε το μυαλό μας.
2: Κάνω αυτή τη σκέψη πολύ έντονα. Πέφτουν όλες οι συνδέσεις. Έπεσε το πρωί η γραμμή στις συνδέσεις, στην πρωινή εκπομπή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα το ίδιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω. Να ξέρετε, δεν είναι, μου είπαν από την παραγωγή ότι ακούστηκε ξανά η δεύτερη. Δεν είναι.
1: Κανονικά ηχογραφημένη.
2: Είναι live εδώ που βρισκόμαστε. Ναι,
0: κάποιο ηχογραφεί. Δεν ξέρω αν κάποιο ηχογραφεί. Δεν ξέρω, το δούμε, ναι.
2: Τέλος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι αναχώρησε ο Πατριάρχης για την Εκκλησία.
0: Ναι. Οπ.
1: Πάλι χάθηκε. Άστο. Πάλι κόπηκε ναι. Η γραμμή.
0: Θα δούμε αν στο διάστημα το οποίο απομένει μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Εάν δεν τα καταφέρουμε, ο Θεός μαζί μας.
1: Πήρατε μια
0: και μαζί
1: σας
0: πήρατε μια γεύση.
1: Και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
1: Να κάνουμε μας έρευνα.
0: Θα κάνουμε την έρευνά μας. Εννοείται την Ελβίρα, ελπίζουμε να καταφέρετε να ακούσετε την επόμενη ώρα.
1: Και να μην ακούσετε ξανά Πετρόπουλο. Την ίδια συνομιλία.
0: Ναι. Ή στο Δημήτρη τον Πετρόπουλο ή σε εμάς. Θα δούμε. Α, σήμερα ναι, κάναμε ένα λάθος. Ναι, δεν είναι ο Πετρόπουλος σήμερα. Ο Δημήτρης. Είναι ο Δημήτρης Σωτάκης. Ωραία. Ήταν εμάς σας. Ναι,
1: εκτάκτως. Ήθελα την ακούσετε εκεί μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανταλλαγή ανακοινώσεων και διαψεύσεων, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού Τορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μάθηματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Ακούτε την ελληνική ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι η Ελεύθερη Πόλη και η ανοιχτή γραμμή και σήμερα κοντά σας, ζωντανά, λίγο μετά τις 9, 9 και 7 πιο συγκεκριμένα η ώρα, ζωντανά με ειδήσεις, σχόλια, συνεντεύξεις σε θέματα ειδησιογραφίας, μέχρι λίγο πριν τις 10. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου του 2026. Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο ο Σταύρος Ζορμπαλάς και αυτό το πρωινό. Ο καιρός καλός στην χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Να τονίσουμε ότι η θερμοκρασία σήμερα στην Τρίπολη η μέγιστη θα είναι γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Ωστόσο, μία από τα ίδια για την περιοχή της Τρίπολης, εκεί μετά τις 2 με 3, αυτό το δίωρο και λίγο ίσως μέχρι τις 4, φαίνεται να έχουμε συννεφιά και πιθανότητα εκδήλωσης βροχής. Προσέχουμε λοιπόν, αν προκύπτει κάποια καταιγίδα, προσέχουμε και στην οδήγηση, αλλά και ο κόσμος που βρίσκεται στην Ύπεθρο. Επίσης προετοιμαζόμαστε και μόνοι μας, καθαρίζουμε έτσι λίγο τα πεζοδρόμια, τα φρεάτια τα δικά μας, ώστε να μην προκύψουν απρόοπτα. Σήμερα έχουμε στην Τρίπολη σε λίγη ώρα, στην έδρα της περιφέρειας, μία συνέντευξη τύπου της Περιφερειακής Αρχής για έναν απολογισμό πραγμάτων, έργων για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας.

τι έγινε, τι γίνεται, τι θα γίνει από τον Περιφερειάρχη η παρουσίαση κατά την Περιφερειακή Αρχή των έργων που είναι δρομολογημένα, που ολοκληρώνονται, που θα γίνουν ή που έγιναν. Κατά την Περιφερειακή Αρχή, επαναλαμβάνω, από εκεί και έπειτα υπάρχει και άλλη μια συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα στο Λεωνίδιο για το Μελιτζάζ, το γνωστό αυτό πολυθεματικό φεστιβάλ πολιτισμού που έχει φέτος κυρίαρχο θέμα τις κοινότητες και πώς αυτές στην Τζακονιά λειτουργούν. Πάντα το θέμα με την ευλογιά των εγωπροβάτων απασχολεί, αν μη τι άλλο, 4 μέχρι στιγμής τα επιβεβαιωμένα επίσημα κρούσματα σε εκτροφές σε Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Γορτινίας. Θα δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε εφαρμογή μέτρων πρωτοκόλλου και μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους και για τα κοπάδια τους, αλλά και για τη διαδικασία των ζωοτροφών. Να τονίσουμε ότι έχουμε 24ωρη απεργία αύριο, Παρασκευή 12 Ιουνίου, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε Δημαρχία 11 το πρωί. Να τονίσουμε ότι ζητούν οι άνθρωποι της εργασίας του ΣΟΤΑ μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στους Δήμους, εξασφάλιση της συνέχισης των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων, μονιμοποίηση των εργαζόμενων στις κοινωνικές δομές των Δήμων και κατάργηση της διάταξης του νόμου Βορύδη. Και υπάρχει αυτή η απεργία και η συγκέντρωση που θα γίνει σε όλα σχεδόν τα Δημαρχεία 11 το πρωί αύριο. Και φυσικά υπάρχουν και πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Ετοιμάζεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου για το Eco Rally Ακρόπολης. Η Κόρινθος έχει μεγάλες εκκλησιαστικές, πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις, τα Παύλια 2026, για να τιμηθεί ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών.

0: 27 10 22 48 57, το τηλέφωνο μας, 101,5 κυρίως η ΕΡΤ Τρίπολης. Έρχεται και το Πελοποννησιακό Συνέδριο των Φαρμακοποιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο ΣΕΧΗ της Τρίπολης, Σάββατο και Κυριακή. Πολλά πολλά ακόμα θέματα, κυριαρχεί βέβαια και όλο αυτό που ο Δήμος Τρίπολης οργανώνει με αφορμή την επανατοποθέτηση του εύπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στη βάση του, στη θέση του, στην πλατεία Άρεος. Αύριο θα γίνει η τοποθέτηση αυτή και ακολούθως θα έχουμε κάποιες δράσεις. Στις 18 του μήνα ειδική εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο όπου θα παρουσιαστεί το έργο της συντήρησης. Και στις 19 του μήνα θα γίνει η τελετή αποκαλυπτηρίων του έφηπου Ανδριάντα. Θα δούμε αν θα έχουμε και την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη. Η κυρία Μενδώνη θα είναι σίγουρα ωστόσο στις 29 του μήνα στο Άργος, στα εγγένεια του ανακαινισμένου, εξυγχρονισμένου Αρχαιολογικού Μουσείου της πόλης. Έχει φουντώσει εκ νέου η συζήτηση για πιθανή από εταιρείες, ιδιώτες, επαναχρησιμοποίηση της ένδοξης μετρικής ιστορικής σιδηροδρομικής γραμμής του δικτύου της Πελοποννήσου με διάφορες πρωτοβουλίες. Πολλά πολλά ακόμα θέματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Να σας ευχηθούμε καλή ακρόαση με το πρώτο τραγουδάκι ευθύς αμέσως.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

0: Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. 9 και 19 πρώτα λεπτά η ώρα, σήμερα 11 Ιουνίου. Τώρα, να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα. Έχουμε μια πρωτοβουλία από το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Αυτό το μήνα οργανώνονται σεμινάρια για επαγγελματίες, για μαγαζάτορες, για ανθρώπους του εμπορικού κόσμου, για μικρομεσαίους στην διαδικασία του λιανεμπορίου και όχι μόνο. Σεμινάρια που έχουν να κάνουν με το πώς μπορούν καλύτερα να επικοινωνήσουν με το κοινό, με τους πελάτες, να έχουν μια εξωστρέφεια, να δουν ζητήματα επαγγελματικής ταυτότητας όπως λέγονται. Δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στην παρακολούθηση, δυστυχώς είναι ένα παράπονο αυτό, δεν συμμετέχει ο κόσμος σε αυτά, ωστόσο γίνονται και το επιμελητήριο ζητά από τον κόσμο να παρακολουθήσει τα τρίωρα αυτά σεμινάρια. Μόνο κερδισμένοι θα βγουν οι μαγαζάτορες. Για να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Τουπή, τον πρόεδρο του Επιμελητήριου Αρκαδίας, με αφορμή χθεσινή πρεμιέρα της διαδικασίας αυτής στην Τρίπολη, με τον πρώτο κύκλο των σεμιναρίων θα γίνουν και άλλοι κύκλοι, και καλεί ο κύριος Τουπής τους μαγαζάτορες να παρακολουθούν αυτά τα σεμινάρια, γιατί κερδίζουν πολλά όσον αφορά το πώς μπορούν να διαφημίσουν και όχι μόνο την επιχείρησή τους προς τα έξω. Ακούμε τον κύριο Τουπή.
1: Θεωρώ ότι πλέον είναι γνωστό ότι κάθε άνοιξη το Αρκαδίας Επιμελητήριο, πιστό στο καθήκον του και τις υποχρεώσεις προς τα μέλη του, οργανώνουμε κάποια σεμινάρια. Στο μέτρο που ο καθένας κρίνει, αυτά πάντα είναι σεμινάρια τα οποία βοηθούν την καθημερινότητά μας. Και λέω στο μέτρο που ο καθένας κρίνει, όχι τυχαία. Γιατί υπάρχει πολύ κόσμος που ρωτάει στο επιμελητήριο τι και πώς κάποιες φορές. Και όταν φέρνουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ο κόσμος αυτός γενικότερα απαξεί και δεν θέλει να παραστεί σαν μια παρουσία για 2 ώρες στο σεμινάριο αυτό. Παρά τα αυτά, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το λέω συνεχώς, να ελπίζουμε ότι ο κόσμος θα δημιουργήσει ενδιαφέρον για πράγματα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις που κάνουν τα επιμελητήρια συγκεντρώσεις και σεμινάρια. Επιτρέψτε μου να πω ότι συμβαίνει και σε άλλους. Κάνει ο Δήμος διάφορες διαδικασίες, κάνει η περιφέρεια, κάνουν κάποιοι σύλλογοι. Ο κόσμος τώρα τελευταία απαξεί. Για ό,τι γίνεται ευθυνόμαστε εμείς και μετά οι υπόλοιποι. Πρέπει λοιπόν να δείξουμε, ιδιαίτερα τις εποχές που κάποιοι θεωρούν δυσκολότερες από κάποιες παλαιότερα, ότι πρέπει η συλλογική προσπάθεια, η εκπαίδευση, η εκμάθηση να είναι ψηλά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση οποιοδήποτε κάνει ο Δήμος, η περιφέρεια, τα επιμελητήρια, οι σύλλογοι, κάποιος να μην κερδίσει κάτι. Μπορεί να μην πάει τόσο καλά όσοι κάποιοι ελπίζουν, αλλά στο τέλος της ημέρας αυτά που θα ανταλλάξεις με τους συμπατριώτες σου, με τους επαγγελματίες, με τους συνδημότες σου, είναι σίγουρα κάτι πολύ πιο θετικό από το να κάτσεις στο σπίτι σου και να μην παρουσιάζεσαι σε διάφορες δράσεις τέτοιες. Επί της ευκαιρίας να πω όμως ότι για τις περιοχές παρέμβασης της αποκινητοποίησης του περιβόητου ΔΑΜ, που όλοι ξέρουν πλέον το μελητήριο, τη μεριά τουλάχιστον τι έχει κάνει γι' αυτό, έχουμε μια διαδικασία συνεργασίας με κάποιες δομές και παρέχουμε εντελώς δωρεάν στα μέλη μας, αφού σε επικοινωνία με τα γραφεία του μελητηρίου, να κάνουν εντελώς δωρεάν ένα business plan, ένα marketing plan, διάφορες διαδικασίες που θα διευκολύνουν τον επιχειρηματία να καταλάβει τι λείπει στην επιχείρησή του, που μπορεί να το χρησιμοποιήσει και σε φάκελο που συντάσσει για κάποια πρόταση σε κάποιο πρόγραμμα, και παράλληλα και με τα κέντρα δεξιοτήτων καταρτίζουμε επαγγελματίες και όχι μόνο, αρκεί να είναι από τις περιοχές παρέμβασης ΔΑΜ, για οποιοδήποτε θέμα αυτοί ζητήσουν κατάρτιση.
0: Αυτά μεταξύ άλλων είπε ο κύριος Τουρπής χθες. Για να περάσουμε τώρα να συνεχίσουμε και να ακούσουμε και την κυρία Ζωή Βαγρέ, είναι έτσι η βασική ομιλήτρια των σεμιναρίων, πιστοποιημένη πάνω σε όλα αυτά τα ζητήματα που ξεκινούν στο επιμελητήριο, και βέβαια είναι θέματα που έχουν να κάνουν με την επαγγελματική ταυτότητα, και μάλιστα γίνονται μαθήματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή μεταφορά, έχουν να κάνουν με ζητήματα εμπιστοσύνης, επικοινωνίας, γλώσσας, ομιλίας των ανθρώπων που έχουν τα μαγαζιά προς τους πελάτες. Γενικά με την αρχιτεκτονική της ταυτότητας. Και η κυρία Βαγρέ μας μίλησε χθες για το θέμα.
2: Ξεκινάμε με το να δούμε ποια είναι η επαγγελματική ταυτότητα του κάθε επαγγελματία που θα συμμετέχει. Θα το δούμε σε πράξη τι πρέπει να κάνουμε. Θα δουλέψουν δηλαδή οι άνθρωποι που θα δουν τα σεμινάρια και θα τα παρακολουθήσουν. Οπότε θα έχουν υλικό για να μπορέσουν να κάνουν πράξη αύριο το πρωί στις επιχειρήσεις τους και να κάνουν αλλαγές. Και για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση και για τη συνεργασία. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα πω και εγώ την εμπειρία μου ουσιαστικά, γιατί πέρα από τις γνώσεις η εμπειρία είναι αυτή που καθοδηγεί όλα τα αποτελέσματα. Και ελπίζω...
3: Κύριε Δαγκρά, πείτε μας αριθμητικά 5 πράγματα του οδικού χάρτη για να χτίσει κάποιος μια επαγγελματική ταυτότητα. Σε τίτλους.
2: Δεν χρειάζεται 5, χρειάζεται 3.
3: Ωραία, 3, πείτε τα.
2: Χρειάζεται η εικόνα, η συμπεριφορά και ο τρόπος που επικοινωνείς να είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση. Χρειάζεται να ξέρεις ποιος είσαι και αυτό να το δείχνεις με κάθε τρόπο. Συνήθως οι επαγγελματίες δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν ποιες είναι οι ικανότητές τους και αυτό που δείχνουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θέλουν να δείξουν. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια σύγχυση. Και αυτό πάμε ουσιαστικά να ξεκαθαρίσουμε. Να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν σε ποια κατάσταση είναι για αρχή. Για να μπορέσουν να κάνουν τις αλλαγές και τις κινήσεις που χρειάζεται να κάνουν και να πάνε εκεί που θέλουν. Όταν όμως γνωρίζεις και αυτά τα 3 είναι ευθυγραμμισμένα, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό και χωρίς κόπο.
0: Αυτά μεταξύ άλλων από τον κύκλο σεμιναρίων και το παράπονο του Προέδρου ότι δεν συμμετέχει ο κόσμος. Όχι μόνο στα σεμινάρια, σε οποιαδήποτε εκδήλωση γίνεται. Τουλάχιστον στην Τρίπολη, δεν ξέρουμε σε άλλες περιοχές και άλλες πόλεις. 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Πριν πάμε σε μια μικρή διακοπή, να σας πω ότι έχουμε δράσεις με αφορμή την ολοκλήρωση εργασιών στο πολιτιστικό κέντρο, στο κέντρο πολιτισμού, στο Κιάτο της Κορινθίας, ονομάζεται Κέντρο Πολιτισμού Γιάννης Σπανός και μάλιστα ο Δήμος Οικειονίων εκεί εγκαινιάζει το Κέντρο Πολιτισμού στο Κιάτο γενέτερα του Γιάννη Σπανού, του αείμνηστου συνθέτη, με πολλές εκδηλώσεις και με μια συναυλία με την Πρώτο Ψάλτη και τον Πορτοκάλογλου αλλά και την Λίνα Νικολακοπούλου στα εγκαίνια αυτές τις ημέρες. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Εδώ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, επιστροφή δεύτερο μέρος. Είναι η ώρα 9 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την Ερτρίπολης. Αύριο Παρασκευή υπάρχει μια εκδήλωση το απόγευμα, μια εσπερίδα ενημέρωσης για το πώς λειτουργούν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Υπάρχει ένα τέτοιο και στην Τρίπολη. Γίνεται πάντα μια εκδήλωση με το τέλος της σχολικής χρονιάς. Παρουσιάζονται οι δραστηριότητες των ανθρώπων που φοίτησαν στο σχολείο, τις δυνατότητες που έχει αυτό. Όλα αυτά στις 7 το απόγευμα αύριο στην Τρίπολη, η εκδήλωση στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Υπάρχει μια επιστημονική μερίδα επίσης αύριο το απόγευμα, εσπερίδα στο Λεωνίδιο για την υπέρταση. Και βέβαια το Σάββατο ξεκινά το συνέδριο των φαρμακοποιών το μεσημέρι 2:30 στην Τρίπολη, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο ΣΕΧΗ. Ενώ έχουμε το Σαββατοκύριακο και τους εορτασμούς για την επέτειο της πρώτης Πελοποννησιακής Γερουσίας στην Στεμνίτσα. Το Σάββατο το βράδυ υπάρχει και μια συναυλία εκεί στην κεντρική πλατεία, και την Κυριακή έχουμε τον εορτασμό με τις διάφορες δράσεις στην Στεμνίτσα. Την Κυριακή βέβαια το απόγευμα υπάρχει και αυτή η συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Λιλέικα της Κοινουρίας για την αποτροπή, όπως λένε οι άνθρωποι στην Αφίσα, των μηχανημάτων για την κατασκευή αιωλικού σταθμού στη Ζάβιτσα. Έχουμε λοιπόν αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας την Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα. Και φυσικά το πρωί της Κυριακής έχουμε και τον 10ο ορεινό ημιμαραθώνιο Δολιανών στα Άνω Δολιανά. Εκπληκτικό μέρος. Το πρωί η εκκίνηση στις 9 του ημιμαραθώνιου γίνεται τώρα αρκετά χρόνια, 9, φέτος 10η χρονιά. Θα είναι εκεί για να δώσει και το σήμα στην εκκίνηση ο γνωστός Γιάννης Κούρος. Αυτά και με την Κυριακή, και πολλές ακόμη εκδηλώσεις έχουμε αυτές τις ημέρες. Για να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε την Ελληνική Ραδιοφωνία, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο επόμενο θέμα. 9 και 38 πρώτα λεπτά η ώρα, πάντα εδώ από την ΕΡΤ Τρίπολης. Έχουμε πει για αυτά τα επίσημα 4 κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων σε Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Γορτινίας. Έχουν ενεργοποιηθεί μέτρα σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έχουν δημιουργηθεί ζώνες, έχουν εμφανιστεί και κτηνίατροι από διάφορες περιφερειακές ενότητες στην Αρκαδία. Περιμένουμε και ανακοινώσεις για το πώς θα έχει και μια διαδικασία της βιοασφάλειας. Σπύρος αμέσως Ζαχαριάς, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης στο τηλέφωνο, τώρα μας δίνει περισσότερη ενημέρωση για το πού είμαστε σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. Κύριε Ζαχαριά, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Πού βρισκόμαστε?
1: Αυτή τη στιγμή είναι όπως τα είπατε, έχουμε το θέμα μόνο με τις 4 εκτροφές που γίνανε, που έγινε και η θανάτωση των ζώων, δηλαδή τα 2 στην Μεγαλόπολη, το ένα στο Καστράκι και το άλλο στη χώρα. Ήδη οι κτηνίατροι είναι και στις 2 ζώνες και κάνουν δειγματοληψίες και παίρνουν δείγματα. Έχουμε φέρει για να συνδράμουμε τους κτηνιάτρους, γιατί είναι μόνο 3 της Αρκαδίας, έναν κτηνίατρο από κάθε νομό της Πελοποννήσου και είναι στο πεδίο όλοι για να παίρνουν δείγματα. Mm-hmm. Μάλιστα τις επόμενες μέρες τώρα θα βγάλουν και ένα δελτίο σαν κτηνιατρική Αρκαδίας. Mm-hmm. Για να ορίσουν, για να γνωρίζουν πλέον και οι κτηνοτρόφοι αλλά και οι έμποροι των ζωοτροφών, γιατί ξέρετε περίπου σε 10 μέρες ξεκινάει ο θερισμός. Mm-hmm. Των ζωοτροφών. Πώς θα γίνεται η διανομή των ζωοτροφών με μέτρα ασφάλειας.
0: Ναι. Πάνω κάτω πώς μπορεί να γίνει η διανομή των ζωοτροφών?
1: Αυτό που γνωρίζω μέχρι τώρα, γιατί η καθήλια αρμόδη είναι η κτηνίατρη και μιλάω κατευθείαν και με το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Αυτά που θα ορίσουν οι κτηνίατροι, ένα από αυτά μάλλον είναι το δελτίο μετακίνησης που θα πρέπει, ημερολόγιο ακριβώς λέγεται, να γράφουν πού πήγανε, πότε πήγανε, τι ώρα κτλ. Το πιο σημαντικό όμως που θα τονίσουν είναι ότι για τα μέτρα βιοασφάλειας είναι ότι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα φορτηγά τους απολυμαντικά και μάλιστα το φάρμακο να καλύπτει και όλους τους ιούς, έτσι ώστε όταν ξεκινάνε για να πάνε κάπου να ρεντίζουν και τις ρόδες στα φορτηγά τους και όταν πάνε και όταν φεύγουν από μία εκτροφή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Είστε λίγο αισιόδοξος.
1: Και τα σημαντικά, να σας πω και αυτό, ναι. Τα σημαντικά είναι να φοράνε ποδονάρια, βασικά που τα ξέρουν όλοι.
0: Ναι. Ναι. Είστε λίγο αισιόδοξος, μπορούμε να σταματήσουμε εκεί ή προφανώς, εντάξει, είναι και το πρωτόκολλο, είναι και οι ζώνες, ή κατά πάσα πιθανότητα θα έχουμε και ύποπτα άλλα κρούσματα?
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω, ναι. Γι' αυτό γίνεται χνηλάτιση. Ξέρετε, και το κακό είναι ότι και στην Αρκαδία και παντού ότι οι εκτροφές είναι σχεδόν η μία δίπλα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε κάτι, οτιδήποτε θα πούμε θα είναι παρακυβευμένο. Το θέμα είναι και να παροτρύνουμε όλους τους φίλους κτηνοτρόφους να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να όντως όπως πρέπει να έχουν μέσα τα ζώα τους, ειδικά στις ζώνες της προστασίας και επιτήρησης βέβαια, και όσο μπορούν τα μέτρα βιοασφάλειας για να σταματήσουμε τον ιό εδώ και να μην έχουμε και περαιτέρω. Για να σας δώσω έτσι μια εικόνα για την Αρκαδία.
0: Ναι.
1: Γενικά σε όλη την Αρκαδία αυτή τη στιγμή να ξέρετε υπάρχουν 1.300 εκτροφές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και είναι 270.000 ζώα.
0: Ναι.
1: Και σε αυτές τις δύο ζώνες τώρα που έχουμε ορίσει, των 5 χιλιόμετρων και των 10, υπάρχουν 660 εκτροφές με 52.900 ζώα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλές οι εκτροφές και γι' αυτό πρέπει τα μέτρα βιοασφάλειας να είναι
0: μάλιστα,
1: πολύ εντατικά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και την ενημέρωση.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά, καλή δουλειά. Αυτά κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Ζαχαριά τι είπε για την Αρκαδία. Έχουμε 1.300 εκτροφές, είπε, 270.000 ζώα. Η πρώτη και η δεύτερη ζώνη τώρα, 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα, έχουν 660 εκτροφές, 52.900 ζώα αυτές οι δύο ζώνες. Να δούμε, θα σταματήσουμε εδώ. Λοιπόν, τι ώρα είναι? Ναι, είναι 9 και 43 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάντα η ΕΡΤ Τρίπολης και η ανοιχτή γραμμή. Τραγουδάκι.

Αυτά και με το όμορφο τραγουδάκι. Έχουμε βέβαια και πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι τις 15 του μήνα θα πρέπει να γίνει ο καθαρισμός των οικοπαίδων από χορτάρια. Αυτό δεν αφορά μόνο ιδιώτες, αφορά και θεσμικούς φορείς, τους δήμους. Βλέπουμε και εκεί να υπάρχει μια καθυστέρηση, και τώρα πλέον δεν είναι ότι καθυστερούμε γιατί βρέχει και φουρδώνουν πάλι τα χορτάρια. Πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία. Όπως οι υπεύθυνοι αντιδήμαρχοι βγάζουν ανακοινώσεις για τον απλό φορολογούμενο πολίτη, θα πρέπει και οι ίδιοι να φροντίζουν τα του οίκου τους. Τώρα συνεχίζουμε να τονίσουμε ότι έχουμε και πάρα πολλές εκδηλώσεις σε ένα φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στη Δημητσάνα σε λίγες ημέρες, τέλος του μήνα μάλλον, 27 και 28 Ιουνίου. Νέμα, πρώτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών Δημητσάνας. Έρχονται και πολλά ακόμα δρόμενα στη Γορτινή, αλλά τώρα το θέμα είναι η πρόσβαση. Εκεί πάντα μια Γορτινία στην ουσία κομμένη στη μέση και με πολλές δυσκολίες στο να μετακινηθεί κάποιος. Περιμένουμε Δημοτικό Συμβούλιο στη Μεγαλόπολη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με το βιοτεχνικό, το βιομηχανικό πάρκο ή τα βιομηχανικά πάρκα που είχαμε ακούσει να γίνονται σε Ψαθή και Πλάκα. Τελικά έχουμε εξελίξεις, υπάρχει ένας φάκελος ετοίματος από μια ιδιωτική εταιρεία και υπάρχουν και κάποιες έτσι αντιδράσεις, θα ακουστούν όλα στο Δημοτικό Συμβουλίο της ερχόμενης Δευτέρας για το πού πηγαίνει αυτό το θέμα. Είπαμε και για, το συνέδριο των φαρμακοποιών, Σάββατο μεσημέρι, μετά τις 2:30 η επίσημη έναρξη, 6 με 9 το Σάββατο στο Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, εκεί οι εργασίες του συνεδρίου των φαρμακοποιών της Πελοποννήσου, βασικό θέμα ο φαρμακοποιός στο επίκεντρο της σύγχρονης υγειονομικής φροντίδας. Και φυσικά έχουμε και πάρα πολλά φεστιβάλ που θα γίνουν όλο αυτό το καλοκαίρι, σιγά σιγά ανακοινώνονται όλα αυτά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε να τονίσουμε ότι έχουμε ανακοινώσεις των εκδηλώσεων αυτών από κάθε Δήμο. Ο Δήμος Τρίπολης ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη παρουσίαση του φετινού προγράμματος των πολιτιστικών δράσεων. Έχει σοβαρό θέμα ο Δήμος Τρίπολης, γιατί δεν έχει και χώρο εξωτερικό, γιατί στην ουσία όλα αυτά τα χρόνια το ανοιχτό υπαίθριο θεατράκι στον Άγιο Γεώργιο της Τρίπολης, στο Άλσος, με τους περιορισμούς, με το χάρτη επικινδυνότητας από 3 και πέρα, 4 και αυτά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, απαγορεύεται να γίνουν εκδηλώσεις. Και έτσι λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Θα πρέπει κάποια στιγμή ο Δήμος να το δει αυτό με τη δημιουργία ενός ανοιχτού υπαίθριου λιόμενου θεάτρου σε συγκεκριμένη έκταση, με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Το κάνουν άλλες πόλεις. Δεν έχει η Τρίπολη κάτι για να κάνει εκδηλώσεις το καλοκαίρι, ξέχωρα και πέρα από πλατείες. Ή το Μαλλιαροπούλιο, όπου σιγά σιγά και αυτό κάποια στιγμή θα χρειαστεί ανακαίνιση. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες γρήγορα και θα ολοκληρωθεί το πνευματικό κέντρο ή ακόμα και η βίλα του Τουρκοβασίλη, όπου βρίσκεται έτσι στο τελευταίο στάδιο του εξυγχρονισμού της ανάπλασης, της διάσωσης και του εξυγχρονισμού της. Είναι να γίνει ένας πολυχώρος πολιτισμού εκεί και σε συνδυασμό μελλοντικά με την σχολή εκεί που ήταν παλιά, η Ομοσπονδία τώρα που είναι των εμπόρων βιοτεχνών, και αυτό το κτίριο είναι να εξυγχρονιστεί και να γίνει ένας πολυχώρος και αυτός δράσης και εκδηλώσεων. Εκεί στεγάζεται τώρα η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αρκαδίας, εκείνη και η αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου κλπ. Μουσική, 9:51 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στην Ερτ Τρίπολης.

Μάλιστα. 10 παρά 5 η ώρα. Από εδώ και έπειτα, για τους φίλους του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, τα πάντα θα κινούνται γύρω από το παγκόσμιο κύπελο. Μεξικό, Καναδάς και Αμερική, οι χώρες που φιλοξενούν σε υπερσύγχρονα φουτουριστικά εκπληκτικά στάδια τους αγώνες. Η ΕΡΤ έχει όλα τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά και όχι μόνο, πολλές εκπομπές πέρα από τις περιγραφές ζωντανές. Είναι το κάτι άλλο λοιπόν, πρεμιέρα λοιπόν σήμερα στο παγκόσμιο κύπελο, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Με το που θα τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο, ήδη στα μέσα του μάλλον θα έχουμε, γιατί τελειώνει αργά, θα έχουμε και την έναρξη της προετοιμασίας για τον Αστέρα Άκτορ, και εδώ οι φίλοι της ομάδας περιμένουν με ανυπομονησία ανακοινώσεις, ανανεώσεις, μετεγγραφές κλπ. Αυτά πάνω κάτω. Νομίζω ότι να τελειώσουμε και με τους τελικούς του μπάσκετ εκεί. Είναι 2-2. Υπάρχει τελευταίο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Μια τοξικότητα που συνεχίζεται δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, σε λίγη ώρα ο κύριος Πτωχός θα δώσει τη συνέντευξη τύπου, έναν απολογισμό έργων για την Αρκαδία. Ποια έργα έγιναν, γίνονται ή θα γίνουν κατά την Περιφερειακή Αρχή. Παναγιώτης Μαριόλος μαζί μας, τον καλημερίζουμε στη ρύθμιση του ήχου. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Σταύρος Ρουμπαλάς κοντά σας και αυτό το πρωινό. Μουσικά θα κλείσουμε την εκπομπή και αύριο Παρασκευή 12 του μήνα εκ νέου κοντά σας. Καλημέρα.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση. Πλήγματα και κατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ, όπως τονίζουν, θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αφθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Επίσης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανικά αεροσκάφη σε αεροπορική βάση στην Ιορδανία, εξαπολύοντας 12 βαλιστικούς πυράβλους. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απευθύνε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων Βρετανία και Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε προς τις εκλογές του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Είμαστε, σημείωσε, στην τελική ευθεία, κάθε μέρα μετράει, περιγράφοντας τους 4 άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερούσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα: ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Για πρώτη φορά έπειτα από 10 χρόνια συνεχούς αύξησης, ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους

Τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου 2026 και πάμε να δούμε ποια είναι τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι και αυτή την ώρα. Στο μικρόφωνο η Πέγκη Μπρούσαλη, στον ήχο ο Νίκος Βιδάκης. Σε τετράωρη στάση εργασίας προχωράμε σήμερα οι εργαζόμενοι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση, τιμώντας τη συμπλήρωση 13 ετών από το ιστορικό μαύρο της 11ης Ιουνίου 2013, μία από τις πιο μελανές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής ενημέρωσης και της δημοκρατίας. Η κινητοποίηση που κήρυξε υποσπέρτα αποτελεί ημέρα μνήμης και διεκδίκησης, η οποία φέτος συμπίπτει με μία ιδιαίτερα κρίσιμη τηλεοπτικά συγκυρία, την επίσημη πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Ήταν 3η 11 Ιουνίου του 2013, όταν η τότε συγκυβέρνηση ανακοίνωσε ξαφνικά το άμεσο κλείσιμο της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Το ίδιο βράδυ, στις 11 και 4, οι οθόνες εκατομμυρίων Ελλήνων βυθίστηκαν στο σκοτάδι, η πομπή κόπηκαν βία και 2.656 εργαζόμενοι απολυθήκαμε μέσα σε μία στιγμή. Ακολούθησε ένας πολύμηνος πρωτοφανής αγώνας με κατάληψη του ραδιομεγάρου, διεθνή κατακραυγή και ζωντανές εκπομπές μέσω εναλλακτικών δικτύων μέχρι την τελική επαναλειτουργία της ΕΡΤ στις 11 Ιουνίου του 2015. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι η επέτειος αυτή αποτελεί έναν διαρκή αγώνα για την προάσπιση της ανεξαρτησίας του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Η φετινή επέτειος χαρακτηρίζεται από μια σπάνια χρονική σύμπτωση, καθώς η 11η Ιουνίου αποτελεί ταυτόχρονα την ημέρα έναρξης του Μουντιάλ 2026, τα δικαιώματα του οποίου ανήκουν αποκλειστικά στην ΕΡΤ. Παρά τη στάση εργασίας, η τεχνική και η διοίκηση του φορέα βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση να φτάσει κανονικά και χωρίς προβλήματα στις οθόνες των τηλεθεατών. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης του έφυπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία Άρεως της Τρίπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου της Τρίπολης, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά τοπόσημα της πόλης θα επανατοποθετηθεί εντός των επόμενων ημερών στο βάθρο του. Η επιστροφή θα γίνει αύριο Παρασκευή 12 Ιουνίου, θα ακολουθήσει παρουσίαση του έργου της συντήρησης στο Μαλλιεροπούλιο Θέατρο στις 18 Ιουνίου σε ειδική εκδήλωση. Η τελετή αποκαλυπτηρίων θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου του 2026. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου ανοίγει και επίσημα τις πύλες του το ανακαινισμένο μουσείο στο Άργος, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη μετά από πολυετής εργασίες. Το οριστικό χρονοδιάγραμμα για την απόδοση του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους στο κοινό επισημοποιήθηκε βάζοντας τέλος σε μια μακρά περίοδο αναμονής. Η πλήρως ανακοινισμένη πολιτιστική υποδομή εγκαινιάζεται παρουσία της Υπουργού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την ιστορική ταυτότητα της Αργολίδας, της Πελοποννήσου και της Ελλάδας. 4 είναι μέχρι σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στην περιφέρεια Πελοποννήσου. 2 κρούσματα εντοπίστηκαν σε εκτροφές στην κοινότητα Μαυριά του Δήμου Μεγαλόπολης, όπου θανατώθηκαν συνολικά 176 ζώα, ενώ 2 ακόμα κρούσματα καταγράφηκαν σε εκτροφές στις κοινότητες Καστράκη και Χώρα του Δήμου Γορτινίας, όπου θανατώθηκαν 109 ζώα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιούν εντατική κλινική επιτήρηση σε όλες τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των καθορισμένων ζωνών προστασίας, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται και στις ζώνες επιτήρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ύπαρξη άλλου ύποπτου κρούσματος στις εκτροφές που βρίσκονται υπό έλεγχο. Παράλληλα, η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου πρόκειται να εκδώσει ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση των ζωοτροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της νόσου. Το Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής στο Άστρος και το Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής στο Λεωνίδιο πρόκειται να λειτουργήσουν από την επόμενη σχολική χρονιά, όπως γνωστοποίησε με ενάρτησή του ο Υφυπουργός Παιδείας και Βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης. Πρόκειται για σχολικές δομές οι οποίες ήταν σε αναστολή από τον πρώτο χρόνο ίδρυσής τους. Η μερίδα με θέμα γυναικοκτονίες, γυναικοτεχνίες από τη ζωφερή πραγματικότητα στην καταγγελτική δημιουργία

θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο σήμερα από το πρωί έως και τις 8 το βράδυ στην Εθνική Πινακοθήκη στο Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, παράρτημα Ναυπλίου. Η ημερίδα έχει στο στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, την ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών για την τραγική αλήθεια της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών στην Ελλάδα και στον κόσμο, καθώς και την ανάδειξη τρόπων και μέσων πρόληψής τους. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων οδικής ασφάλειας με στόχο την ενίσχυση της οδηγικής παιδείας, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Η οδική ασφάλεια στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες, τις υποδομές, την αστυνόμευση και την παιδεία. Με γνώμονα την ανάγκη καλλιέργειας, οδικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς, αναπτύσσονται δράσεις που επιδιώκουν να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης και της πρόληψης. Μια καλοκαιρινή μουσική συνάντηση με τραγούδια αγαπημένων Ελλήνων συνθετών ετοιμάζει το Πολυφωνικό Σύνολο του Εργαστηρίου Φωνής της Πύλης Πολιτισμού Πελοποννήσου για την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Αυλή των Αγίων Αναργύρων στην Ακροναυπλία. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Ναυπλιαίων και έχει παράλληλα κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Διαγωνισμός φωτογραφίας οργανώνεται στην Ερμιόνη Αργολίδας για 14η χρονιά με ελεύθερο θέμα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε όλους τους ερασιτέχνες φωτογράφους. Όποιος επιθυμεί μπορεί να δηλώσει συμμετοχή με μία έως και τρεις έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μετά τις 4 Αυγούστου, τελευταία μέρα αποδοχής συμμετοχών, θα ακολουθήσει έκθεση των φωτογραφιών και βράβευση των τριών πρώτων διαγωνιζομένων. Στην έκθεση συμμετέχει και η φωτογραφική ομάδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού. Η Κρητική Επιτροπή θα παρτίζεται από προσωπικότητες με γνώση τις φωτογραφίες, αλλά και την τέχνη. Η Εταιρεία Σπαρτιατικών Σπουδών οργανώνει πρόγραμμα ανταλλαγής νέων Εράσμους Πλάς, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Μονεμβασιά από τις 23 έως και τις 29 Αυγούστου. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, θα υπηρετικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ακόμα και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις όπως τις έχουμε καταγράψει μέχρι και αυτή την ώρα.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Με ήχους και αρώματα της ελληνικής παράδοσης, ο Δήμος Μεγαλόπολης και ο Σύλλογος Απανταχού Καρατουλέων, η Παναγίτσα, σας προσκαλούν στην εκδήλωση «Μνήμες και γεύσεις παράδοσης».
6: Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2026, στη 1 το μεσημέρι, στο Καράτουλα Μεγαλόπολης, θα γνωρίσουμε παραδοσιακά προϊόντα και τον τρόπο παρασκευής τους.
5: Μέσα από μια γιορτή γεμάτη μουσική, χορό και πολιτισμό. Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί μνήμες, γεύσεις και ήχους της παράδοσής μας.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι 5η 11 Ιουνίου και είστε συντονισμένοι συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Μαζί θα κάνουμε παρέα, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 11, προσφέροντας εσάς ό,τι καλύτερο επιλέγουμε μέσα από την δισκοθήκη μας. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, θα επιλέξει τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα, με τον Παναγιώτη Μαριόλο να βρίσκεται σήμερα στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Σε μουσική Γιάννη Κλάβ, Κώστα Κλάβα και στίχους Άκουδα Αλεξόπουλου, ξεκίνησε η σημερινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε από τη Φρίνη και είχε τίτλο «Πέταξε ένα πουλί». Σαν τα πουλιά όμως τραγουδάει τώρα ο Πάνος Τζανετής.

Ήταν ο Πάνος Τζανετής, ένας ερμηνευτής που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία με την δική του μοναδική ερμηνεία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70. Σαν τα πουλιά, ο τίτλος τραγουδίου που ακούσαμε από αυτόν. Η Γιώτα Λίδια για τη συνέχεια και ο Αντώνης Κλειδονιάρης στο «Φύσηξε θαλασσάκι μου».

Τραγούδια με όμορφες καλοκαιρινές εικόνες, φίλες και φίλοι, όπως θα έχετε ήδη καταλάβει, φιλοξενούμε σήμερα «Φύσηξε θαλασσάκι μου», το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Γιοταλίδια. Ο Μιχάλης Βιολάρης για τη συνέχεια σε ένα τραγούδι με τίτλο «Λαφωνήσι».

Ήταν ο Μιχάλης Βιολάρης, ένας τραγουδιστής που ύμνησε και τραγούδισε το καλοκαίρι όσο κανένας άλλος. Τον ακούσαμε στο τραγούδι με τίτλο «Λαφωνήσει». Στο ανέμου τη ροπή για τη συνέχεια με την Κέτη Κουλιά. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών και ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος με τον Νίκο Μητσοβολέα. Τον ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο «Και ρώτησα τα κύματα». Είστε συντονισμένοι στους 101,5 στα FM, συχνότητα της Ετρίπολης. Θα είμαστε μαζί και για τα επόμενα 25 λεπτά με τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ένα τραγούδι που περιγράφει κάποια σκηνή που διαδραματίζεται κάποιο βράδυ σε κάποιο ακρογιάλι.

Παλιό Σκαρί, ακούσαμε από τον Παντελή Θαλασσινομία. Από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές εικόνες είναι και τα παραθαλάσσια καφενεία, φίλες και φίλοι. Κάτι τέτοιο θα τραγουδήσει τώρα η Νένα Βενετσιάνου.

Αυτά λοιπόν, αυτές μάλλον ήταν εικόνες από κάποια παραθαλάσσια καφενεία. Όντως, φίλες και φίλοι, μια εικόνα που κάνει ένα καλοκαίρι ακόμα πιο όμορφο. Θα συνεχίσουμε με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, Ήλιος το Αλωνάρι.

Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης, Ήλιος στα Λονάρι, ο τίτλος του τραγουδίου που μόλις ακούσαμε. Να συνεχίσουμε με ένα ντουέτο. Με ένα ντουέτο από τη Μαρία Σουλτάτου και το Βαγγέλη Σίμω. Πρωτού χαθεί το καλοκαίρι, ο τίτλος του.

Πρωτού χαθεί το καλοκαίρι ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τη Μαρία Σουλτάτου και το Βαγγέλη Σίμω. Για τα νησιά θα τραγουδήσει τώρα ο Δημήτρης Ζευγάς.

Τις ομορφίες των ελληνικών νησιών τραγούδισε, φίλες και φίλοι, ο Δημήτρης Ζευγάς με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Τα νησιά». Κάτω στο γυαλό για τη συνέχεια με την Γλυκερία, και ενώ βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής.

Φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας αφήσουμε. Ο χρόνος της εκπομπής μας τελειώνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας εδώ σε 101,5 στα FM, συχνότητα της Ερτρίπολης. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα με τον Παναγιώτη Μαριόλο στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Νέος γύρος έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η εκεχηρία ένα βήμα πριν από την ολοσχερή κατάρρευση, πλήγματα και εκατέρωθεν απειλές. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε όπως διεξάγει νέα αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν ως απάντηση στην συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν χειρό από την Ιρανική πρωτεύουσα στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Ως αντίπεινα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρισμός που η αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων με στόχο την αντιμετώπιση του αυξανόμενου κινδύνου για στάσιμο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, με δεδομένο ότι δεν διαφαίνεται τέλος της σύγκρουσης στον κόλπο, όπως σημειώνουν και παράγοντες της αγοράς. Ο Πρωθυπουργός έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Με απόφαση του ανακοινώθηκε ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του κόμματος ως υποψήφοι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, στην εκλογική περιφέρεια Τρικάλων ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθηνών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες παρά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει σε βάρος του οι αρχές. Σήμερα εξάλλου αναμένονται απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο. Στους ρυθμούς του Μουντιάλ κινείται από σήμερα όλος ο πλανήτης. Ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, στην οποία θα συμμετάσχουν 48 χώρες, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ. Τα 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν την τελική φάση βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Εκεί ο ποδοσφαιρικός παλμός θα χτυπά για τον επόμενο μήνα, απευθείας από την ΕΡΤ και οι 104 αναμετρήσεις της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Hera Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
3: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
2: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει. 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας, στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
11: Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
12: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
11: Hera Sport.
12: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
1: Είναι ιστορία.
2: Είναι αναμνήσεις.
3: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
4: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
5: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
0: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
6: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδί

0: ανθρωπιστικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μια νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
1: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Εντάξει.
1: Μπορώ να πω ότι αυτό δεν είναι τραγούδι για γιορτή τώρα. Σήμερα έχουμε γιορτή γιατί αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι. Δεν είναι, αλλά δεν είπαμε κι εμείς ότι θέλουμε τραγούδι για γιορτή, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, άρχισε ο πόλεμος, γίνεται χαμός. Λεωνίδα!
2: Εδώ. Παρών.
1: Σε βλέπω, κοιτάς. Πάλι καλά, δεν κοιτάς το κινητό, εντάξει.
2: Όχι, ψάχνω. Μου στείλε ο φίλος ο Μάνος εδώ, ο ακροατής μας. Πρόγνωση για σήμερα για το Μεξικό Νότια Αφρική. Θα του πω ένα σκορ 2-1.
1: 2-1. Ναι, εγώ το βλέπω 2-0.
2: Και με ρώτησε για πρώτο σκόρερ Μουντιάλ. Εγώ θα πάω με Μπαπέ, Κέιν και Χάλαντ. 7 δίνει ο Μπαπέ. 8 δίνει ο Κέιν, 11 δίνει ο Χάλαντ.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είπε τα φαβορί τώρα.
2: Εντάξει. Okay. Τι να κάνω, 7 από λοιπόν, είναι και μικρό.
1: Υπενθυμίζουμε για όσου συντονίστηκαν τώρα. Κάνουμε μια κλήρωση, το οποίο είναι ένα μοναδικό δώρο. Έτυχε σήμερα. Προσφορά του
2: από τη φανέλα με το 10 από τον κύριο Ράλι Μπούρι.
1: Τον κύριο Ράλι Μπούρι. Μπούρι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας συλλέκτης αυτοκόνητων Πανίνι στην Ελλάδα και ο τρίτος μεγαλύτερος παγκοσμίως.
2: Ναι.
1: Και μας δίνει ένα ολόκληρο κουτί με όλα τα αυτοκόλλητα.
2: 700 αυτοκόλλητα είπε.
1: 700 αυτοκόλλητα.
2: Ναι, ναι. Ένα κουτί με 700 αυτοκόλλητα μέσα και ένα άλμπουμ προφανώς.
1: Ναι. Ένα, καλά, αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είναι και προσφορά, δώρο δηλαδή για ένα μήνα. Εμείς το κάνουμε επειδή είμαστε large, τέλος πάντων το κάνουμε δώρο για σήμερα. Εσείς αυτό που έχετε να απαντήσετε είναι και μέσω Viber και μέσω SMS και μέσω mail. Είναι
2: το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ του 70, στον ημιτελικό με τη Βραζιλία που του έκανε την προσποίηση, αυτή την περιβόητη προσποίηση του αιώνα. Mm-hmm. Ο Πελέ. Πώς λεγόταν ο τροματοφύλακας της Ουρουγουάη.
1: Λοιπόν, αυτό και θα γίνει κλήρωση
2: στο τέλος.
1: Εκεί, 12 παρά 10, 12 παρά 5 θα γίνει κλήρωση.
2: Έτσι. Θα βάλουμε τη Μάιρα που ήρθε εδώ στους ήχους τώρα να μας πει ένα νούμερο.
1: Δεν είναι νούμερο γιατί δεν τα έχουμε.
2: Θα το πάμε
1: σήμερα.
2: Θα πει κάποια στιγμή σειρά.
1: Χρονικά. Ναι. Γιατί άρχισε, θα το βάλουμε από 11.
2: Από το πρώτο μήνυμα, από το πρώτο μήνυμα μέχρι το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρει η Μάιρα τι ώρα ήρθε το πρώτο μήνυμα.
2: Μα θα το πούμε.
1: Ναι, αυτό
2: θα
1: λέω.
2: Πούμε την ώρα.
1: Την ώρα από εκεί μέχρι εκεί. Μπορεί η Μάιρα να πει το πρώτο. Δηλαδή μπορεί να πει 11 παρά 5, μπορεί να πει και 12 παρά 10, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Εκείνο το διάστημα πάντως θα είναι 11 παρά με 12 παρά κάτι.
2: Συγγνώμη ρε Παπα-Νικολάου, αλλά πώς ήταν γεμάτα λέει τα καφενεία το 86 όταν τα μάτς γίνονταν μία το βράδυ, λόγω διαφορά ώρας.
1: Δεν ήταν.
2: Από το Μεξικό εννοεί. Μήπως εννοεί το νωρίς παιχνίδι των 9, λέει ο Προκόπης από την Κέρκυρα.
1: Είπα εγώ για το Μεξικό. Τότε γιατί. Βεβαίως ήταν. Ήταν παιχνίδι, θυμάμαι. Αργά το βράδυ ήταν. Τι ώρα ήταν, καλοκαίρι ήταν το βράδυ. Τι ώρα,
2: καλά,
1: τι
2: και μία να ήταν, δεν νομίζω ότι ήταν απαγορευτικό να πάει στο καφενείο.
1: Δεν ξέρω, εγώ το θυμάμαι αυτό. Αυτό το πράγμα με πάρα πολύ κόσμο, με το Μαραντόνα τότε. Και τα είπα, όλοι περίμεναν να δουν Μαραντόνα. Περίμεναν να δουν πότε παίζει η Αργεντινή. Λοιπόν. Τι άλλα.
2: Τι πάει, πάρα πολλά μηνύματα, αλλά εντάξει, νομίζω ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο για χθες για τον μπάσκετ που έγινε το 2-2.
1: Ωραία, πάμε. Εγώ από τη δική μου άποψη για χθες, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Δεν νομίζω. Δικαίως μετά από δύο παρατάσεις, οκ, εντάξει, το πήρε. Ο Ολυμπιακός το χάσε όπως το είχε χάσει ο Παναθηναϊκός στο προηγούμενο μάτζ. Δηλαδή είχε την ευκαιρία εκεί, ήταν και 5 πόντους μπροστά. Μπορούσε, τα είπε και ο Μπαρτζόκας, να ελέγξει το ρυθμό εκεί πέρα να πάει πιο. Σε επιθέσεις καλύτερες, ήταν και άστοχος στα τελευταία, όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός όταν έχασε και έγινε το 2-1. Δεν μπορώ, εκείνα τα πράγματα, εγώ είπα να μην ασχοληθώ δηλαδή και να μην είχαμε αυτό το πράγμα σήμερα, ξέρω εγώ, με το Μουντιάλ και όλα αυτά. Εγώ δεν θα ασχοληθώ, ρε παιδί μου, γιατί όταν ακούω τώρα ότι ολόκληρη κουβέντα, δηλαδή όσοι. Δεν ξέρω στην πραγματικότητα, εγώ δεν ξέρω από αυτούς που κουβεντιάζουν για μπάσκετ, έχω ξαναπεί, πόσοι ξέρουν από μπάσκετ. Πρέπει να ξέρουν λίγο πιο βαθιά. Και όχι μόνο να βλέπεις πότε πάει η μπάλα στο διχτάκι. Γιατί αυτό βλέπουν όλοι. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Κανένας δεν ξέρει από μπάσκετ στην πραγματικότητα. Ούτε εγώ. Έτσι, ούτε. Λίγοι ξέρουν. Εάν είναι σαν να βλέπεις και να προσπαθείς, δηλαδή με ευολές και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά, σαν να προσπαθείς να εξηγήσεις ότι η ομάδα που πήρε τα περισσότερα πέναλτι στο ποδόσφαιρο δεν άξιζε και να το πάρει. Γιατί πήρε τα περισσότερα πέρα στο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι, Αργεντινή το 22 δηλαδή, δεν έπρεπε να το. Δεν είναι
1: δηλαδή, ξέρει κάτι, είναι σαν να μετρά πόσα πέναλτι πήρε. Α, πήρε 12 πέναλτι. Α, με τη διαιτησία. Δηλαδή, πόσε βολέ πήρε. Α, πήρε τόσε βολέ. Α, με τη διαιτησία. Μέχρι εκεί πάει. Το βιολί πάει μέχρι εκεί. Εγώ σε αυτή την κουβέντα δηλαδή δεν μπαίνω. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε τίποτα. Το βλέπω το μάτς.
2: Για μένα,
1: ναι, αυτό τελείωσε. Για μένα τελείωσε το μάτς από τη στιγμή που έληξε, μηδένισε το χρονόμετρο, τελείωσε το μάτς.
2: 2-2 η σειρά.
1: Δεν έχει τίποτα. Έχει το τελευταίο, να δούμε ποιος το πάρει.
2: Είναι δύο μεγάλες ομάδες.
1: Τελείωσε.
2: Μου φαίνεται και λίγο λογικό το 2-2, γιατί είναι πολύ καλές ομάδες.
1: Εγώ είχα πει στην αρχή 3-2. Είχα πει ήμουνα με τον Πέτρο, δεν ήμασταν μαζί. Με τον Πέτρο 3-2 θα είναι ή 2-3. 3-2.
2: Γιατί θα πάει σε πέμπτο μάτς, θα
1: πάει σε πέμπτο μάτς. Ναι. Σιγά τα τέτοια. Τώρα κάτω. Τώρα κάτσε κουβεντιάζει τώρα.
2: Κοίτα, αλήθεια, με το πόσε βολέ και,
1: τούτο και
2: το
1: άλλο.
2: Το αξίζει. Έχουν δηλαδή, μεγάλα μπάτζετ.
1: Δεν μπαίνει, είναι σαν να κοιτά ένα μαγαζί απ' έξω από τη βιτρίνα ή από τα φωτάκια, από τη μαρκίζα και μετά πα να εξηγήσει. Έτσι βλέπουν το μπάσκετ. Πα να εξηγήσει πώ είναι αυτό το μαγαζί. Σου πει ο άλλο, ξέρω, έχει πάει σε αυτό το μαγαζί. Για πει πήγα. Γιατί πέρασε απ' έξω και είδε τα φωτάκια κτλ.
2: Δεν πήγε μέσα.
1: Πήγε. Για ποδόσφαιρο να κουβεντιάσουμε, γιατί ξέρουμε πια όλοι περισσότερα πράγματα. Για μπάσκετ τίποτα, μυρωδιά. Μυρωδιά, οι περισσότεροι μυρωδιά. Λίγοι είναι και δεν μιλάνε και αυτοί οι λίγοι. Σου λέει αμπλέκω εγώ τώρα. Να μπλέκω εγώ τώρα, να του λέω ξέρω εγώ τι, να του λέω για τι επαφέ. Ότι ο ένα παράδειγμα.
2: Αλλιώ μεταφράζει ένα, αλλιώ
1: ο επιδιώκει τι επαφέ, ο άλλο δεν τι επιδιώκει τι επαφέ. Ο ένα έχει πιο ψηλά κορμιά, ο άλλο δεν έχει τόσο ψηλά κορμιά και θα σουτάρει πιο πολύ απ' έξω και από πιο μακριά. Δηλαδή χίλια πράγματα διαφορετικά. Όχι, βολέ. Άσετε, εντάξει, κουβεντιάστε εσεί για τι βολέ. Κουβεντιάστε, δεν με αφορά δηλαδή. Αυτή η κουβέντα δεν με αφορά. Να ήταν άλλα πράγματα, να κουβεντιάσουμε. Αν ξέραμε και περισσότερα πράγματα. Εδώ είπαμε, ξέρω εγώ, ένα, δύο, τρει να βγουν, ξέρω εγώ, να βγουν, ξέρω εγώ, δύο συστήματα. Ότι βγήκαν αυτά τα συστήματα, παράδειγμα.
2: Και έχουμε ενό ποδόσφαιρο. Το λε, ρε παιδί μου, ασχολείσαι λίγο. Ενώ πλέον με αυτού του δύο στον μπάσκετ, το μόνο που ασχολούμαστε είναι οι βολές, οι επαφές, η διαιτησία. Δεν μπαίνει κανείς στο τακτικό κομμάτι.
1: Κοίταξε να δει. Εμείς τώρα τέτοιου είδους εκπομπές, έτσι, και όχι αμυγός μπασκετικές εκπομπές όπως ξέρω να κάνουν τον Ντούμπλου, τον Σωτηρίου.
2: Τα παιδιά στα 24 σόλτα είναι πολύ. Τα πιάνουν όλα τα κομμάτια.
1: Και πρόσεξε, και οι ακροατές εκεί είναι πιο μοιημένοι και πιο διαβασμένοι.
2: Ο κόσμος εκπαιδεύεται, όπως εκπαιδευόμαστε και εμείς καθημερινώς. Εκπαιδεύεται και ο κόσμος με αυτά που ακούει. Βέβαια. Το θέμα είναι τι ακούς και πόσο διατεθειμένος είσαι να καταλάβεις. Να καταλάβεις και το άθλημα. Κατάλαβε. Και εγώ, ας πούμε, έχω παίξει ποδόσφαιρο, αλλά δεν πάει να πει ότι είμαι πιο έξυπνο από σένα που δεν έχει παίξει, για παράδειγμα. Κατάλαβε το λέω.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να είσαι, ρε παιδί μου.
2: Όχι, ρε. Δεν είναι ότι είναι προαπαιτούμενο να έχει παίξει ποδόσφαιρο για να.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Έχουμε μοιηθεί περισσότερο και πια ένα παιχνίδι το οποίο είναι και στο 1-0 να είναι. Μπορεί πάρα πολλοί κόσμο να το δει ω ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Έτσι, και να το χαρακτηρίσει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Και ας είναι, ξέρω, στο 1-0 και ας είναι, ξέρω εγώ, πώς το πω. Έχει πολλά στοιχεία πια που παρατηρεί ο κόσμος. Στο μπάσκετ δεν ξέρει τι να παρατηρήσει. Μόνο όταν η μπάλα μπει μέσα στο καλάθι.
2: Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έφτασε η μπάλα στο καλάθι.
1: Ναι, κάποτε, και για να το πω, να το καταλάβουν κάποιοι, γιατί ο Μπράντοβιτς ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές. Γιατί. Και πραγματικά, αυτό το έχουν πει μπασκετικοί. Εγώ δανεικό το. Γιατί. Ήταν γιατί είχε 45 συστήματα. 45. Όταν ο μέσος όρος των προπονητών είχαν άντε να πλησίαζαν εκεί στα 20. Είχε 45 συστήματα.
2: Τα διπλάσια.
1: Τα διπλάσια και μπορούσε να ανταπεξέλθει σε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Έτσι.
2: Και ανάλογα και όχι το
1: επειδή
2: σημείο.
1: Αναψοκοκκίνιζε και γινόταν μοβ το χρώμα,
2: ναι,
1: του.
2: Και τον βλέπαν κόκκινο και παίχτε στροφάρανε.
1: Ναι, ο κόσμος τον έβλεπε έτσι και σου έλεγε: α,
2: το φοβούνται, τώρα θα μπουν μέσα.
1: Ένας από τους δικούς μας, έτσι, ναι, θέλουμε τον προπονητή να αναψοκοκκινίζει κτλ. Αυτός αναψοκοκκίνιζε γιατί οι άλλοι δεν ακολουθούσαν αυτά που κάνανε στην προπόνηση.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλοι οι μυρωδιάδες είναι στο μπάσκετ. Μυρωδιάδες. Εκτός από τους ειδικούς. Εκτός από τους ειδικούς. Λοιπόν, τέτοιες κουβέντες τώρα.
2: Και αν δεν έχει, είναι, να μας στείλει κάποιος μήνυμα, ρε παιδί μου, και να μας κάνει και
1: όχι, ρε παιδί μου,
2: ανάλυση. Να τι είδε από το παιχνίδι. Να
1: σου πω κάτι. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν θα κάτσει κανένας να δει πόσα rebound πήρε ο ένας. Πόσα rebound πήρε ο άλλος. Δεν κάθε. Βολές. Πόσα λάθη έκανε ο ένας. Και πού τα έκανε τα λάθη. Πόσα λάθη έκανε ο άλλος. Όχι, βολές. Το εύκολο.
2: Ναι, ναι.
1: Το εύκολο. Τέλος πάντων, εντάξει, εμένα.
2: Εντάξει, τώρα θα νομίζω ο κόσμος ότι είναι. Επειδή είστε και ένα μήνυμα, λέει θα κάνουμε το άσπρο μαύρο και καλά, επειδή έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός το πήρε. Είπαμε
2: δίκαια.
1: Και μπράβο στον Παναθηναϊκό, γιατί.
2: Και είχε και απουσίες.
1: Είχε απουσίες, έχασε και τον Ναν με 5 φάουλ και είναι τελείως τυχαίο, ρε παιδιά. Δηλαδή θα έχει βάλει όλο ο πλανήτης με τον Ναν.
2: Δηλαδή, εγώ από το λίγο δηλαδή, που ξέρω βλέποντας δηλαδή, είχε παιδί, επαφή
1: παίζει, δεν παίζει άμυνες ευρωπαϊκές ναι. Παίζει άμυνες NBA. Και οι άμυνες NBA όταν παίζει στην Ευρώπη θα χρεωθείς με φάουλ. Έχουν βάλει όλοι στο στόχαστρο τον Ναν. Πώς θα τον πετάξουν έξω από την Ευρώπη, την Ευρωλίγκα, στην Ελλάδα. Πρώτος το παιδί παίζει άμυνες NBA. Λάξει, δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα η άμυνα του.
2: Είναι παικταράς. Όταν πετάει την μπάλα από τα χέρια του.
1: Σου λέω λοιπόν ότι η νίκη του Παναθηναϊκού παίρνει αξία, γιατί είχε και τις απουσίες, έχασε και το Ναν. Έχει προσαρμοστεί.
2: Δεν είχε τον Όσμαν, δεν είχε τον Σλούκα. Έχασε τον Ναν με 5 φάουλ.
1: Προσαρμόστηκε ο Αταμάν σε άλλα πράγματα πια. Δηλαδή να παίξει και λίγο τακτικές, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Άμυνα δυνατή. Πάρα πολύ δυνατή άμυνα χθες του Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ δυνατή. Καλώς το πήρε. Ξέρω και πάμε για πριν.
2: Ευκαιρία για να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι. Ναι. Ευκαιρία να δούμε άλλο ένα ωραίο παιχνίδι είναι αυτό.
1: Εντάξει. Τι άλλο να πούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Για μένα εκεί δηλαδή κλείνει η ιστορία. Τελειώνει η συζήτηση. Δεν έχω από τίποτα άλλο. Δηλαδή.
2: Το κύπελλο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τώρα σε αλλάζω θέμα, πήγε στο Sky.
1: Ποιο?
2: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup πήγε στο Sky.
1: Το κύπελλο Ελλάδος.
2: Την πλατφόρμα διοκτησία του Γιάννη Αλεφούζου.
1: Για ξαναπέστα μία το κύπελλο.
2: Το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup.
1: Και το Super Cup, εντάξει, το Super Cup εκεί μπερδεύτηκα. Το Super Cup, ποιο είναι αυτό. Το Super Cup, ναι.
2: ΑΕΚ Όφη θα είναι το Super Cup.
1: Πώς?
2: ΑΕΚ Όφη.
1: ΑΕΚ Όφη, ναι, θα είναι. ΑΕΚ Όφη.
2: Έβγαλε σχετική ενημέρωση η ΕΠΟ και ετοιμάζει και συμφωνία ρεκόρ που αλλάζει τα δεδομένα, λέει, στο ελληνικό ποδόσφαιρο με μια νέα στοιχηματική εταιρεία που έχει μπει στη ζωή μας για την ονοματοδοσία του κυπέλου.
1: Α, γιατί και τώρα στοιχηματική εταιρεία.
2: Ήταν άλλη, τώρα άλλαξε.
1: Εντάξει, τώρα άμα είναι χορηγός επίσημος, το λέμε.
2: Είναι επίσημος.
1: Άμα είναι επίσημος, ποια είναι.
2: Superbet.
1: Η Superbet, κύπελλο Ελλάδα, Superbet. Πώς λέγαμε, Betson. Γιατί αυτός ο χορηγός.
2: 145% αύξηση, έτσι.
1: Ποια είναι η διαφήμιση και ποια δεν είναι η διαφήμιση. Όταν κάποιος δίνει τα λεφτά του και είναι χορηγός, έχει και την δίκαια απέτηση, δίκαιη απέτηση
2: να
1: ακούγεται το όνομά του.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Βεβαίως. Πώς το κάνουμε αυτό. Γιατί πάρα πολλές φορές και τα μέσα ενημέρωσης γίνονται δέκτες πώς θα το πω, παραπώνουν έτσι από τέτοιες. Ο άλλος δίνει τα λεφτά του για να είναι χορηγός, παράδειγμα, στο πρωτάθλημα, στο ποδόσφαιρο ή στο πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Πώς είναι η GBL η δική μας που την έχει έρθει στοίχημαν. GBL έχει τα δικαιώματα ή στοίχημαν. Ναι. Έχει βάλει μπροστά το Παναθηναϊκός Άκτορ, ας πούμε.
1: Άρα δεν είναι διάφορο.
2: 13.140.000 ευρώ είναι για τα επόμενα 3 χρόνια συμφωνία της ΕΠΟ με την Superbet. Δηλαδή 4.220.000 ευρώ το χρόνο.
1: Ωραία, μεγάλη συμφωνία. Προφανώς αρέσει και το σύστημα αυτό. Γιατί και μια εταιρεία όταν βάζει τα λεφτά της, σου λέει, όχι, όχι, όχι, εγώ λέω το σύστημα όπως είναι τώρα στο κύπελλο Ελλάδας. Γιατί σου λέει να τα βάλω τα λεφτά μου, μην έχω στο τέλος αναγέννηση άρτας, αναγέννηση καρδίτσας τελικό. Γιατί ξέρω εγώ πληρώνω λεφτά. Φτιάξτε το κάπως να φτάσουν, να έχει ακροαματικό, να έχει τηλεθέαση, να έχει ακροαματικότητα, να έχει τέλος πάντων τα πάντα προβολή εκείνη, γιατί βάζω τα λεφτά μου και θέλω, ξέρω, τα λεφτά μου πιάνουν τόπο. Έτσι, άρα και από την άλλη πλευρά πάνε να πει ότι αυτό το μοντέλο με το κύπελλο Ελλάδας αρέσει δεν αρέσει, είναι πετυχημένο. Να θυμίσουμε το διαγωνισμό. Δώρο σήμερα από την εκπομπή, εκτάκτος, τελείως εκτάκτος, γιατί σε άλλη περίπτωση δώρο είναι αυτά που λέμε, η φωνή μας έτσι καθημερινά, δεν είναι, Λεωνίδα? Δεν είναι δώρο αυτό?
2: Θα το πεις εσύ τώρα αυτό. Και να στείλει άλλο άσε μας, ρε Παπα Νικόλα.
1: Εντάξει, άσε μας, το δώρο το παίρνεις όμως.
2: Ναι. Παίρνεις τη δόση.
1: Παίρνεις τη δόση σου κάθε μέρα. Δώρο, δεν είναι αυτό? Λοιπόν, πέρα από το δώρο το καθημερινό, λοιπόν, για να ακούτε τις μελωδικές φωνές μας, έχουμε δώρο σήμερα. Πανίνι, μεγάλο πακέτο.
2: 700 αυτοκόλλητα.
1: Χριστουγεννιάτικα με άλμπουμ και 700 αυτοκόλλητα.
2: Θα βαριέσαι να κολλάς.
1: Δώστε το, μαζέψτε όλη την οικογένεια και το σόι και το, έτσι, και το δικό σας και της γυναίκας σας και τα λοιπά. Να μαζευτούν εκεί καμιά δεκαπενταριά παιδούρια εκεί και να αρχίσουν να κολλάνε αυτοκόλλητα.
2: Είχε πει μια ωραία ατάκα Μπρέμοβιτς. τι δώρο πήρε η γυναίκα σου, η γενέθλια η γυναίκα του. Mm. Και του λέει τι δώρο της πήρε η γυναίκα σου και λέει τι δώρο να του παραφέρει και εμένα, λέει.
1: Ναι.
2: Θέλει καλύτερο δώρο.
1: Ναι. Σωστό. Εντάξει, ξέρω, αυτό εντάξει, έχει χιούμορ.
2: Ναι, ναι, ωραία.
1: Ρε φίλε, να σου πω όμως κάτι. Εγώ να το πω και λίγο από την άλλη πλευρά. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, για παράδειγμα. Δηλαδή, είχα αρχίσει να κολλάω κάποια αυτοκόλλητα, το παράτησα σχετικά γρήγορα.
2: Εγώ,
1: δηλαδή, αν μου έλεγες. Ναι. Αν μου έλεγες, γιατί τότε εγώ είμαι και, ξέρεις τι είναι η Βόλη.
2: Βόλη.
1: Ναι.
2: Όχι.
1: Τους Βόλους που λέμε να παίζουμε.
2: Α, η Βόλη, ναι, ναι. Είχα καταπιεί έναν.
1: Αλήθεια. Λοιπόν, εμένα αν μου έλεγες για Βόλους, είδα το τέτοιο. Δηλαδή για Βόλους πέθαινα. Αν μου έλεγες, παιδί μου, θα σου κάνω δώρο, ξέρω εγώ. Πώς το έκανε τη μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο. Όχι δίπλα. Δίπλα. Ήταν, τα μικρά ήταν τα ματάκια. Δεν ξέρω, ένας σηκώνει όμως ο άλλος, κοιτάζει το ταβάνι ο τρίτος. Πώς θα λέγανε, όχι δεν ήταν ματάκια. Πώς θα λέγανε, παιδιά, τους Βόλους. Γιατί ήταν μικρή Βόλη, μεγαλύτερη και μεγαλύτερη, έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι. Και κερδίζαμε εκεί πέρα στο τέτοιο. Και με το τρίγωνο που φτιάχναμε και όλα αυτά με Βόλους. Εκεί πέθαινα, σκότωνα. Αλλά μου πεις για παίχτες και.
2: Εγώ
1: αυτό είναι απόδειξη, Μάιρα, έχω... ότι έχω συναντήσει πάρα πολλούς παίχτες. Κανένας δεν μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και τον Ρονάλντο τον έχω συναντήσει κτλ. Ένας μου έκανε και κάναμε παρέα. Και γιατί μου έκανε αυτός, γιατί με έκανε κάτω και μου λέει να σου δείξω πως είναι τα Λέμον Τσέλο. Και γίναμε σκνήπα με τα Λέμον Τσέλο. Ένας. Μάλιστα, ο Ερίκ Καντονά. Ο Ερίκ Καντονά. Δηλαδή οι άλλοι είτε ήταν, δηλαδή σου λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κάτσε να πιούμε καφέ. Α, σε έχω δουλειά, καλύτερα πιω καφέ με τον Γκαζνέτζερ. Εντάξει. Δεν μου έκανε ποτέ εντύπωση, ούτε από τους παίκτες, δηλαδή ούτε τίποτα. Δηλαδή μόνο μερικοί, πολύ ιδιαίτερες περιπτώσεις έτσι. Για αυτό δεν ήμουν και συλλέκτης τέτοιου πράγματος.
2: Εγώ σε ένα Μουντιάλ το 2 θυμάμαι πολύ τον εαυτό να μαζεύει, μετά λίγο το παράτησα.
1: Ναι. Ήταν και λίγο. Εντάξει, όποιος έχει όμως είναι ωραίο πράγμα. Οι συλλογές είναι εντάξει, ωραίο πράγμα. Κάποια στιγμή κάθεσαι, ρε παιδί μου, τις δικές σου αναμνήσεις στην πραγματικότητα μετράς μετά. Έτσι. Λοιπόν, αυτά.
2: Έχουμε
1: πάμε σε
2: τίτλους
1: πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέος γύρος έντασης στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα για την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, θέτοντας τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε διάταξη μάχης. Υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές Παπαστεργίου στα Τρίκαλα, Σδούκου στην πρώτη Αθήνας και Παπαϊωάννου στην πρώτη Θεσσαλονικής. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σήμερα οι απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά στα Χανιά, δεκάδες οι προσαγωγές. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Ακούτε Eraspor.
7: Η Eraspor μετράει αντίστροφα εν όψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Ράνιος.
8: Το γεγονός ότι απαγορεύεται στη Βρετανία η κατανάλωση αλκοόλ και μπίρας μέχρι μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα φαίνεται ότι δεν θα ισχύσει τελικά στον τελικό. Συγκεκριμένα, οι αρχές θα επιτρέπουν την πώληση και φυσικά την κατανάλωση μπίρας ακόμα και τη στιγμή της έντρας του τελικού.

0: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Έτσι, καλοκαιρινό και χειμερινό και καλοκαιρινό και για το πρωί, για το μεσημέρι, για το βράδυ. Το μήνυμα, τι πρέπει από τον Γιώργο, τι πρέπει να κάνουμε για το διαγωνισμό. Πέσε λίγο.
1: Ένα μήνυματάκι και το όνομα του τροματοφύλακα της Ουρουγουάης. Πέσε, πέσε. Ουρουγουάης,
0: ναι,
1: πού? Του 1970 με την τρίπλα του αιώνα τότε. Του Πελέ που είχε αφήσει την μπάλα να περάσει.
0: Ποιος ήταν ο τερματοφύλακας?
1: Το όνομα απλά, στείλει στον τροματοφύλακα της Ουρουγουάης στο Μουντιάλ του 1970.
0: Και εμείς εκεί γύρω στις 12 παρά...
1: Λίγο πριν τελειώσει εκπομπή.
0: 10 παρά 5... θα μας πει η Μάιρα, η οποία δεν έχει καμιά πρόσβαση σε καμιά οθόνη.
1: Από τις 12 να πούμε μέχρι τις 4 έχει στάση απεργίας.
0: Όχι στάση απεργίας, στάση
1: εργασίας, συγγνώμη, ναι.
0: Από το...
1: στάση εργασίας.
0: Ναι, από τις 12 μέχρι τις 4. 4, ναι.
1: 12 με 4 στάση εργασίας.
0: Okay. Λοιπόν, από 11 παρά 5 θα είναι μέχρι να σας πούμε ότι, παιδιά, κλείνει ο διαγωνισμός, έτσι. Επαναλαμβάνουμε, ένα μεγάλο πακέτο με αυτοκόλλητα και άλμπουμ από την Πάνη.
1: 700 αυτοκόλλητα.
0: 700, θα κολλάτε και στα αμάξια σας.
1: Έχεις ακούσει κι εσύ ότι το 7 είναι αριθμός του ψεύτη?
0: Όχι.
1: Όχι. Μου την πέσανε 7 άτομα, ξέρω εγώ. 7 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πρώτη φορά θα πει.
1: Σε 7, ναι.
0: Συγκινηθήκατε πάρα πολύ από τους Βόλους. Από ό,τι βλέπω οι άλλοι. Καταρχήν να πούμε και το εξής, γιατί και αυτό το ρωτάτε. Αν μπορεί κάποιος να έχει διπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό, επειδή εμείς δεν μπορούμε αυτό το πράγμα. Προφανώς και μπορεί. Προφανώς και μπορεί, γιατί δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, ούτε μπορούμε να το κόψουμε. Αν κάποιος, ξέρω εγώ, στείλει δύο ή τρεις φορές. Τι να σου πω κάτι. Απλώς σας ενημερώνω ότι έχει γίνει ένας χαμός. Δηλαδή, κάποιος για να κερδίσει, πόση τύχη πρέπει να έχει, ρε φίλε. Πόση τύχη πρέπει να έχει.
1: Δεν μου έχει τύχει. Δεν μου έχει τύχει κάτι συγκλονιστικό έτσι να κερδίσεις.
0: Είναι σαν να παίζεις, ας πούμε, ξέρω, αυτό το
1: τα
0: ξυστός,
1: ξυστά, σκράτς και τέτοια. Δεν το έχω παίξει ποτέ αυτό. Με κάτι γάτς και κάτι τέτοια.
0: Λαχεία.
1: Τα έχω δει στη διαφημίση.
0: Δηλαδή, πώς κερδίζουν οι άλλοι τα λαχεία? Τι τύχει να αυτό.
1: Το άλλο το super Eurobet.
0: Παίρνεις 5 λαχεία, παίρνεις διαφορετικούς λίγοντες και δεν το πετυχαίνεις. Το λίγοντα. Τι έλεγες το?
1: Ένα Eurobet που έχει βγει τώρα, Eurojoker, πώς λέγεται.
0: Eurojoker.
1: Που κληρώνει.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Να είσαι εσύ αυτός.
1: Ένα δίσκο.
0: Σε όλη την Ευρώπη. Εδώ δεν έχουμε. Εδώ πέρα σε καμιά φορά που κάνει για κανένα δώρο, κάνει ΕΡΤ, δεν έχω κερδίσει ποτέ.
1: Οι γυναίκες του Ολυμπιακού στο Πόλο πέρασαν τελικό Champions League.
0: Τελικό Champions League, ναι. Και οι άντρες το παλεύουν σήμερα.
1: Με προ-ρέκο, εντάξει, είναι φαβορή προ-ρέκο.
0: Ναι, δηλαδή συλλογές από τρόπαια κάνει αυτή η ομάδα. Και μετά,
1: ναι, αν και μετά θα έρθουν διακός, μηνύματα τώρα για σένα.
0: Τι μηνύματα, γιατί μπορώ?
1: Για αυτό που είπες.
0: Για ποιο?
1: Συλλογές από τρόπαια.
0: Δεν κάνει. Δεν
1: θα το ξεχάσουν το διαγωνισμό.
0: Με τα ΕΣΠΑ θα πάρει τώρα για καινούριο κτίριο για τα κύπελα του Ολυμπιακού.
1: Έχει νέο μουσείο τώρα.
0: Α, αυτό
1: σύγχρονο, έχει χώρους.
0: Έχει χώρους.
1: Έχει χώρους.
0: Θα γεμίσει και αυτό. Θα γεμίσει.
1: Ντάνε Γκαρθία με Ολυμπιακό. Οριστική Πεχτάρα. Συμφωνία.
0: Πεχτάρα.
1: Τον ήθελε πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Και όπως όλα δείχνουν, έχει υπογράψει και θα μείνει.
0: Ό,τι θέλει ο Μέντι. Αρκεί να μην είναι βασικός ο Ντάνι. Μπορεί να παίζει σε μερικά μάτσα. Δηλαδή να μην ξεκινάει η ενδεκάδα από τον Ντάνι. Μπορούμε. Ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τι άλλο να πούμε, για να βρω μερικά μηνύματα που δεν έχουν σχέση με το διαγωνισμό και έχουν σχέση. Πού να πάμε, παιδιά, τώρα? Κοιτάξτε, σήμερα με τα μηνύματα, όπως καταλαβαίνετε, είναι
1: χαμόδες.
0: Ιδιαίτερη περίπτωση και δεν μπορούμε, πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε μηνύματα τα οποία δεν είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πάνε λίγο σε δεύτερη μοίρα. Για να δω από τα τελευταία. Ο Κυριάκος, τα γυάλινα, τους Βόλους λέει, θα λέγαμε εμείς τουλάχιστον γκαζάκια, τις σιδερένιες μπύλες σιδερίνες και τις άσπρες μπύλες σαν πύλινες γαλατίνες. Είναι όλα αυτά για μένα, δεν τα έχω ξανακούσει ποτέ. Ποτέ, τίποτα από αυτά. Ένας μόνο ήταν δικός μου, γιατί έτσι τα λέγαμε και εμείς. Κάτσε να τον βρω εδώ. Αυτό χαμό που γίνεται, πού να τον βρω? Τι λες, Αργύρη? Είσαι για το διαγωνισμό.
1: Φόβο, είχα βρει κάτι μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να τα βρω τώρα.
0: Γιάννη από Αγρίνιο, ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο, δεν ξέρεις μάλλον ούτε τι ήταν υγεία. Εκτός άμα είσαι καλά, θα είσαι καμιά τέτοια. Τι ξέρεις από μπάσκετ? Γιάννη από Αγρίνιο που λέει, πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να λέει ότι δεν ξέρει από μπάσκετ. Γιάννη μου, εντάξει, εγώ λέω ότι βλέπω. Εσύ αν ξέρεις από μπάσκετ, εγώ δηλαδή, τι να σου πω. Όλες οι εκπομπές, λέει ο Αποστόλη, σήμερα ξεκίνησα με αναφορά στο κτίσιμο της ΕΡΤ. Εσένα βέβαια δεν με ακούμπησε, ναι, δεν με ακούμπησε καθόλου. Λεωνίδας είναι καινούριος. Ο Αποστόλης από Αίγιο. Σαν σήμερα 11 του μήνους, νομίζω ότι είναι 14, σας πω την αλήθεια.
1: Γι' αυτόν τον λόγο έχουμε και στάση εργασίας μετά, τετράωρη.
0: Αυτά που μου θυμήσατε τώρα, λέει αναφορικά με τους Βόλους. Να τους, ο Νίκος, αυτός είναι δικός μου. Ματάκια, ήταν τα ματάκια, οι διπλάρες, τριπλάρες και πενταπλάρες, σύμφωνα με τις διαστάσεις. Είναι από την Άρτα, γι' αυτό μιλάμε την ίδια γλώσσα. Σε άλλες περιοχές τα λέγανε τελείως διαφορετικά. Ο Γιώργος λέει, καλημέρα, η μικρή Βόλη τους λέγαμε στη Σπάρτη μυράδια.
1: Μυράδια.
0: Ο Γιώργος, άλλος Γιώργος. Μπίλες τους λέγαμε τους Βόλους, παίζαμε στο σχολείο. Ο Σταύρος, γυαλενάκια. Το μεγαλύτερο το λέγαμε βούζα.
1: Α, το βούζα το έχω ακούσει.
0: Ναι, μα δεν μου λένε τίποτα αυτά. Καράμπαμπα
1: λέγαμε τις μεγάλες.
0: Πολικός αστέρας, μαργαριτάρια, πω τι είπες τώρα, λέει. Θυμηθήκατε,
1: Τι έχει στείλει εκεί ολόκληρο, τι έχει κάνει, σχέδιο με τις προβλέψεις του για το Μουντιάλ.
0: Για το Μουντιάλ. Για να δούμε το Βασίλη. Πολικό αστέρι, ποιο είναι το πολικό αστέρι?
1: Κάποιο Βόλο ονομάζανε έτσι, ξέρω εγώ.
0: Πολικό αστέρι. Για να δούμε, ο Νίκος, πλατφόρμα του Αλαφούζου πήρε το κύπελο. Το πρόβλημα είναι ποιος θα πληρώσει για να το δει. Η πλατφόρμα το πήρε, όχι, δεν το δείχνει από το Ελεύθερο Sky, ή τώρα, πλατφόρμα.
1: Δεν ξέρω αν το δείχνει την πλατφόρμα του, αλλά εδώ λέει, κάτσε να διαβάσω την ανακοίνωση σε ΕΠΟ. Τι λέει ακριβώς? Τα τηλεοπτικά εκχωρούνται στην εταιρεία ειδήσεων.com Sky.
0: Ναι. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα η εταιρεία αυτή που θα
1: διαχειριστεί. Μπα θέλει στο Ελεύθερο, μπα θέλει στο Υβριδικό, ξέρω εγώ. Πάντως οι τίτλοι στα site είναι στο Sky, το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup.
0: Καλημέρα, λέει, σωστό αυτό που λέτε ότι δεν είμαστε γνώστες του μπάσκετ και δεν υπάρχει λόγος να μπούμε στη διαδικασία να σχολιάζουμε διαιτησία. Όμως όταν βγαίνουν παράγοντες και προπονητές και σχολιάζουν διαιτησία, φταίει ο κόσμος μετά? Δεν είπα εγώ ότι φταίει κάποιος. Είναι απλώς επιλογή του καθενός,
1: ναι,
0: με τι θα ασχοληθεί και τι θα κουβεντιάζει. Έτσι, είναι επιλογή. Έχουμε την επιλογή να λέμε, παιδιά, αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί υπάρχει το λόγος να το κουβεντιάζουμε. Παράδειγμα, εμένα μου αρέσει να πιάνουμε, ξέρω, κουβέντα για ένα παίκτη. Παράδειγμα, ξέρω, για ένα δεξιμπά. Μου αρέσει να πιάνουμε τέτοιου είδους κουβέντες. Για ένα αμυντικό χαβ, δηλαδή για εκείνα που. Στα υπόλοιπα. Δηλαδή, σαν να σου λένε τώρα, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Να ήταν βόλεϊ, ρε φίλε, που έχει λιγότερα συστήματα. Ας πούμε, ξέρω εγώ, υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5, 10, 15, ξέρω εγώ, μέχρι εκεί. Το μπάσκετ είναι τόσο σύνθετο άθλημα. Τόσο σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις κότσια για να μπεις να κουβεντιάσεις. Άμα θες κουβεντιάσεις σοβαρά. Άμα θες κουβεντιάσεις καφενείο, εντάξει, καφενείο κουβεντιάσεις τα πάντα. Μέχρι και το τι θα κάνει ο Τραμπ στα στενά του Ορμούζ, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Πώς θα απαντήσουν. Εντάξει, καφενείο, ολέ, εντάξει, οκ. Okay. Δεν απαγορεύεται, κάντο. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Στο ποδόσφαιρο, πάρα πολύ, δηλαδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ, έχει ανέβει το επίπεδο. Ρε, μπορεί να κουβεντιάσει κάποιος ποδοσφαιρικά και να τον ακούσεις και να κουβεντιάσεις και να γίνει αυτό που λέμε διαλεκτική. Δηλαδή γίνεται. Στο μπάσκετ είναι ποιος ξέρει τα λιγότερα. Διαγωνισμός, ποιος ξέρει τα λιγότερα. Βλέπει τώρα να κουμπάει τον άλλον, φάουλ, λέει ο ένας. Δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο άλλος. Άντε, πια στα πόδια κούρευτε. Κάποιος δεν είχε πει το εξής. Ό,τι θες το ακούς και είναι όλα αλήθεια. Λες στο μπάσκετ. Έχει σημασία αυτά που σφυρίζονται. Σημασία έχει αυτά που δεν σφυρίζονται.
2: Ναι.
0: Λέει, άντε, του λες ότι λέει ψέματα. Ότι δεν λέει αλήθεια. Άλλο σου λέει όσα σφυρίζονται.
2: Γι' αυτό μου άρεσε το ποδόσφαιρο εμένα.
0: Ναι, ρίση.
2: Υπήρχαν επαφές, κλωτσιές, τραβήγματα.
0: Τέλος πάντων, τώρα γίναμε όλοι και μπασκετικοί τώρα. Όπως γίνεται σεισμός, γίνονται όλοι σεισμολόγοι. Γίνεται παράδειγμα πλημμύρα, γίνονται όλοι γεωλόγοι.
2: Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια, τι πιστεύεις? Έρχεται ανάδρομος Ερμής, θα επηρεάσει όλα τα ζώδια.
0: Ο ανάδρομος τι είναι?
2: Δεν έχεις ακούσει. Έχεις ανάδρομο Ερμή, εντάξει. Ούτε εγώ ξέρω.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα είναι το παπάζο. Μπαίνουμε στον υδροχό. Και λέει, μπαίνουμε στον υδροχό. Πάνε καλά τα πράγματα.
2: Κάτι θα γίνει.
0: Μάιρα, το έχουμε εκείνο. Το μπαίνουμε στον υδροχό. Παπάζο του. Εκεί, γιατί. Όπα, πήγε και 47.
2: Όπα, φίλε, με επηρεάζει εμένα ο ανάδρομος Ερμής.
0: Γιατί σε επηρεάζει?
2: Τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και. Έτσι λέει, τα παρορμητικά ζώδια, κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος ενδέχεται να βρεθούν μπροστά σε επανεξετάσεις σημαντικών αποφάσεων, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Θα με επηρεάσει εμένα.
0: Κάνε ό,τι δεν.
2: Ροζή, τι ζώδιο είσαι?
0: Πέσε για ύπνο.
2: Ροζή. Δίδυμος, δεν σε επηρεάζει.
0: Λοιπόν, παιδιά, πριν πάμε στα ζώδια, στα ζώδια εδώ, γιατί θα έρθει ο Κνούπης πάλι. Ναι. Να πούμε, έχετε άλλα 2 λεπτά ακόμη για συμμετοχή στο διαγωνισμό. 11:50 κλείνει ο διαγωνισμός. Είναι 11:48. Όποιος θέλει, όνομα του τερματοφύλακα της Ουρουγουάη, σκοτώθηκες.
2: Πνίγηκα.
0: Σκοτώθηκε. Είπα, έχουμε πρώτες βοήθειες. Άλλα 2 λεπτά ο τερματοφύλακα της Ουρουγουάη στην τρίπλα του Πελέ, ρε παιδί μου.
2: Το 1970. Η τρίπλα του αιώνα, η προσποίηση του αιώνα, πώς λεγόταν?
0: Όλα παίζουν.
2: Η προσποίηση του αιώνα, ναι.
0: Άλλα 2 λεπτά και μετά κλείνει. Ό,τι είναι μετά από 11:50 δεν συμμετέχει. Έτσι κι αλλιώς δεν θα το λέγαμε. Δηλαδή η Μάιρα ετοιμάζεται, παίρνει βαθιές ανάσες, είναι στον μπάγκο γιατί θα κάνει την κλήρωση.
2: Μάιρα θα δώσει σούπερ δώρο.
0: Θα σου πω κάτι. Τα έχεις κανονίσει με κανέναν εδώ? Όχι, γιατί σε βλέπουμε από εκείνη. Από εκείνη την ώρα, εσύ δεν έχεις στείλει και συμμετοχή. Πώς θα κερδίσεις αυτό το.
2: Θα στείλει τώρα τελευταία.
0: Κοίτα.
2: Η Μάιρα θα στείλει τώρα τελευταία με το που κλείσει και θα πει αυτό.
0: Όπω γίνεται χαμός. Εδώ.
2: 292 μηνύματα.
0: Και κοίτα πώς έρχονται πολυβόλο, ρε παιδί μου, τα τελευταία. Όταν τους είπες ότι κλείνει, έχει 1 λεπτό ακόμη, παιδιά. Δηλαδή για την ακρίβεια, 0.5 λεπτό από το 11:49 και 27 είναι τώρα. Είτε Viber είτε.
2: Ο 660 λέει καλημέρα, επειδή δεν ξέρουμε το όνομα του τερματοφύλακα, μπορούμε να πούμε έναν άλλο που ξέρουμε.
0: Πες ό,τι θέλεις. Το πώς θα είναι και 40, ο χρόνος μετράει ανάποδα, πολυβόλο τα μηνύματα.
2: Εγώ πρώτη φορά βλέπω τόσο πολλά μηνύματα.
0: Ναι, δεν έχει ξαναγίνει.
2: Είδες, πολύ πιασάρικο το πανίλ. Ασχολείται ο κόσμος ακόμα πάρα
0: είναι
2: πολύ.
0: Αυτή τη στιγμή 310 μηνύματα.
2: 311. Όσο μιλάς εσύ, πάει όσο... 13 αυτό. Ναι, 12, 13, 14, 15,
0: είναι σαν εκείνο,
2: κοίτα.
0: Είναι σαν εκείνο που με τους influencers. Τέλος, παιδιά, ο διαγωνισμός. Τέλος. 11:50.
2: Τέλος, stop.
0: Είναι σαν εκείνους τους influencers που ανεβαίνουν, ξέρεις, που βλέπουν τα likes.
2: Ναι. Και βλέπεις την αρχική του οθόνη, ναι. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα.
2: Μάιρα, το πρώτο μήνυμα είναι.
0: Ησυχάστε, παιδιά, μην στέλνετε.
2: 10:55. Ωραία. Και το τελευταίο. 11:50. Ωραία. Από 10:55 μέχρι 11:50 θα πεις μια ώρα.
0: Εγώ θα μετράω. Περίμενε. Μην το λες τόσο. Εύκολα, ελαφρά την καρδία.
2: Γιατί την κόβεις?
0: Όχι. Αφού το ίδιο θα πει, τι την κόβω?
2: Ναι, ενώ της κόβεις τη φόρα, ήθελα να το πει μπαμ.
0: Έχεις έμπνευση. Λοιπόν, η ώρα που μας δίνει η Μάιρα είναι 11:22.
2: Για να δούμε.
0: Οπότε, όποιος είναι πιο κοντά στο 11:22 θα είναι ο νικητής.
2: Φίλε, εγώ έχω...

0: Έχω. Τι έχεις εκεί? Ο Λεωνίδας κοιτάζει τα SMS και τα. Λοιπόν, 11 και 20. Όπα. Εδώ.
1: Βρήκα, νάτος.
0: Για κάτσε, για κάτσε. Για κάτσε. Όχι, εδώ,
1: εδώ
0: δεν
1: είναι. Εδώ είναι, φίλε. Το βρήκα. 11 και 22. 11 και 22 ακριβώς.
0: Αθανάσιος
1: Κλέτσας. Φιλόλογος διευθυντής Σερών.
0: Αθανάσιος Κλέτσας είναι ο
1: από
0: νικητής.
1: Από τις Σέρες, λογικά.
0: Έστειλε
1: ο φίλος.
0: Έστειλε
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς είναι ο τροματοφύλακας.
0: Έστειλε SMS. Ξαναπέστε
1: email, το mail, 11 και 22.
0: 11 και 22, ακριβώς. Κοίταξε και τα SMS.
1: Ακριβώς, ναι, τα κοίταξε
0: λοιπόν,
1: όλα.
0: Όσον αφορά τα Viber.
1: Είναι και άλλος 22, αλλά δεν έχει στείλει για αυτόν τον λόγο.
0: Ναι, αυτό ήταν.
1: Το βλέπεις.
0: 11 και 22. Έστειλε και ο Γρηγόρης, αλλά έστειλε για τον Ναν.
1: Yeah, ναι.
0: Έτσι. Μετά είχαμε 11. Μια στιγμή εδώ. Τα πιο κοντινά ήταν.
1: Πετύχαμε ακριβώς τώρα. Τι
0: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Να πω εδώ. Πού είναι.
1: Είχαμε και 11 και 20, ας πούμε.
0: Ναι, 11 και 20, 11 και 19, 11
1: και
0: 19 και
1: 23
0: και 18. Είχαμε πάρα πολλά εκεί.
1: Αλλά έχουμε 11 και 22 ακριβώς εν τω μεταξύ. Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας και να στείλει και τον αριθμό του.
0: Ωραία,
1: να στείλει τον αριθμό του και διεύθυνση και τα λοιπά, έτσι. Γιατί αν δεν είναι Αθήνα, πρέπει να το αποστείλουμε. Να το στείλουμε.
0: Ναι.
1: Αν ήταν Αθήνα ή αν είναι Αθήνα, θα περάσει να το πάρει εδώ από την Ερασπόρ.
0: Ναι, σημείωσε στο μεταξύ ό,τι μπορούμε να έχουμε, είτε το γράφει το mail του.
1: Το
0: mail του, κάνει ένα copy paste εκεί, βγάλει μια φωτογραφία. Το mail του ανθρώπου. Μπράβο, τυχερός.
1: Συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα.
0: Συγχαρητήρια, πραγματικά. Έτσι, δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη. Παιδιά, πραγματικά δηλαδή πρέπει να έχει μεγάλη τύχη για να.
1: Ή να έχει στείλει μήνυμα στη Μάιρα, ξέρω εγώ.
0: Και πρόσεξε, εγώ δεν. Καλά, θα μου πεις τώρα τόσα μηνύματα, δεν μπορώ και να τα δω. Δεν είδα κάποια άλλη συμμετοχή του νικητή.
1: 11 και 22 είναι μόνο αυτό εδώ και άλλο ένα ενός φίλου που έστειλε για μπάσκετ, για Νάν συγκεκριμένα.
0: Ναι. Αν δεν έστειλε για Νάν εκείνη την ώρα που λέγαμε για τις άμυνες NBA με το.
1: Λαντισλάο Μαζουρκέβιτς, ο τροματοφύλακας Ουρουγουάης.
0: Είναι μερικοί, λέει, ξέρω, λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ 11 και 16. Ξέρεις, είναι αυτό, ρε παιδί μου, δοκάρι και έξω. Okay.
1: Ο Μιχάλης λέει 11 και 19 ημέρα.
0: Και τι νίκησε το 11 και 20 ή το
1: 22.
0: Και 11 και 22.
1: Είναι 3 λεπτά πίσω.
0: Μαϊρά, πώς σου ήρθε το 11 και 22, για πες μας τώρα.
1: Επειδή
0: δηλαδή
1: το...
0: για να. Επειδή είναι double, γίνεται double το 11.
1: 22 είναι αγαπημένος μου αριθμός, Μαϊρά, να ξέρεις.
0: Το 22.
1: Και του.
0: Λοιπόν, θέλουμε τα συγχαρητήριά σας προς τον κύριο. Πώς τον είπαμε, Κλέτσας.
1: Είναι ο κύριος Αθανάσιος Κλέτσας.
0: Να δώσετε όλοι τα συγχαρητήρια στον κύριο Αθανάσιο Κλέτσα, ο οποίος είναι φιλόλογος, είπαμε. Τι είναι?
1: Λέει εδώ, ο τίτλος λέει. Έστειλε ο άνθρωπος και το τηλέφωνο του και τα πάντα, ευχαριστούμε. Φιλόλογος διευθυντής ΣΔΕ Σερών.
0: ΣΔΕ, τι είναι ΣΔΕ? ΣΔΕ.
1: Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Αν δεν βάζει, να μας δείξει τι παίρνει τέτοιο δώρο. Και να μας δείξει τι βαθμούς βάζει στα παιδιά. Εάν έχουμε κανένα.
1: Θα τα μοιράσει εκεί στους μαθητές. Αλλά τώρα.
0: Σκέφτεσαι να πάει εκεί, να πάει στην τάξη, ξέρω εγώ, με τα πανίδια, ξέρω εγώ, και τότε τα αυτοκόλλητα για να πει: έχω μια δουλειά.
1: Εσύ
0: γράψτε ένα πρόχειρο, ας πούμε.
1: Απροειδοποίητο σήμερα, έχω να κολλήσω εγώ.
0: Λοιπόν. Τώρα βάλε κανένα τραγουδάκι. Για βάλε λίγο εκεί που, με τα ζώδια εκεί.
1: Τον υδροχό.
0: Τον υδροχό. Το έχει. Μόνο. Τι περιμένουμε. Για να δούμε. Τραγουδάρα.

0: Λοιπόν, παιδιά, να σας πούμε να ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Δεν σταθήκατε τυχεροί, οι 310 τέλος πάντων.
1: Θα έχουμε κι άλλα και βιβλία θα κληρώσουμε.
0: Θα έχουμε κι άλλα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, προχωράμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στάση εργασίας 12 με 4. Σήμερα τα ξαναλέμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8. Ouch.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για τον τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει επί εικασιών σχετικά με το νομοσχέδιο που φέρεται να προωθεί η Άγκυρα για τις θαλάσσιες ζώνες, αλλά και ότι δεν πρόκειται να αποδεχτεί μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα, έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το βήμα του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η Αθήνα επιδιώκει τη διατήρηση των διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία χωρίς καμία μεταβολή των πάγιων ελληνικών θέσεων ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται. Επιλεκτικά. Αναφερόμενος στη Λιβύη, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες, επαναλαμβάνοντας ότι το τουρκο-λιβικό μνημόνιο είναι κατά την ελληνική θέση ανυπόστατο και χωρίς νομική ισχύ. Την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου και έγινε δεκτή από την Υπουργό Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν παρετήσεις γενικών γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς θεωρήθηκε ότι έκλεισαν το κύκλο τους. Με αφορμή την εξέλιξη, το Πασό κάνει λόγο για επιδημία παρετήσεων στη σκιά του σκανδάλου στις πολεοδομίες, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συνδέει την αποχώρηση με την υπόθεση και ζητεί πλήρη διερεύνηση, ασκώντας παράλληλα δρυμία κριτική στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανήλικων. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι αγοραπολισίες γίνονταν κοντά σε παιδικές χαρές, πλατείες, στάσεις λεωφορείων αλλά και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα. Η μία οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ. Την παρέτησή του επέβαλε ο Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, καταγγέλλοντας ότι η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δεν διαθέτει τους αναγκαίους πόρους για την άμυνα της χώρας σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών απειλών. Η ευνηδιαστική αποχώρησή του, που συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα επικριτική δημόσια επιστολή, εντείνει τις πιέσεις προς τον Στάρμερ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με σοκοματικές αμφισβητήσεις και αναδεικνύει τη διαμάχη στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση των αμυντικών δαπανών. Σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Εθνική Οδό που δίνει Δανιών Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς έχει ξεσπάσει φωτιά σε νταλίκα αλλά και σε αυτοκίνητο σε αποστασή 200 μέτρων μεταξύ τους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και ραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε Σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενεί το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές σποραδικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Σήμερα, ο Ντέκλαν, Πάτρικ Μακμάνους.

Και βέβαια ένας από τους μεγαλύτερους, ο Elvis Costello, σήμερα εδώ στο Earth News Radio. Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός, παραγωγός δίσκων, συγγραφέας, τηλεοπτικός παρουσιαστής. Το περιοδικό Rolling Stone έχει γράψει για τον Costello ότι αναζωογόνησε τις λογοτεχνικές λυρικές παραδόσεις του Dylan και του Van Morrison με την ακατέργαστη ενέργεια και το θράσος που αποτελούσαν την κύρια ηθική του πανκ. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι του 1977, εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, 2-3 χρόνια μόλις είχε ξεκινήσει, αποχαιρετούσαμε τον έναν Elvis για πάντα και δεν φανταζόμαστε αυτός ο Elvis που αρχίσαμε να παίζουμε τότε με τραγούδια όπως αυτά το 1977, ότι θα είχε μια εξέλιξη για να γίνει ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς από το 70 τόσο μέχρι τις μέρες μας. Οι δικές σας απόψεις θα έρθουν στο Earth News Radio. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Επίσης, έχουμε και τα υπόλοιπα παρατηρήσεις, σχόλια και ερωτήσεις στο Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Ελπίζω να προλάβω να παίξω 10 πολύ σημαντικά τραγούδια του Elvis Costello. Αυτό που ακούσαμε ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1977. Σκοτεινό reggae, new wave ύφος με εξαιρετικούς στίχους.

Δεν υπάρχουν ιστορίες για τα τραγούδια που γράφουν. Δυστυχώς είναι οι συνθέτες, γιατί ζουν σε μία εποχή που ενώ συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα, το lifestyle είναι το κυρίαρχο. Θέλω να πω δύο πράγματα για αυτά τα δύο τραγούδια που έπαιξα. Το Watching the Detectives, ένα τραγούδι που ο Κοστέλο το έγραψε εμπνευσμένος από τους Clash, εντάξει, αλλά και από τον Bernard Herrmann. Αυτό δείχνει τι άκουγε ο άνθρωπος. Clash και Bernard Herrmann. Να μην σας πω ποιος είναι αυτός, ψάξτε να τον βρείτε. Το έχουμε πει εκατομμύρια φορές εδώ και στην κινηματογραφική εκπομπή. Το Oliver's Army, ένα άλλο τραγούδι από αυτά, ας πούμε, που έκαναν και επιτυχία. Πολλά από αυτά έκαναν επιτυχία. Ένα πολιτικό pop τραγούδι με ειρωνικό τόνο, αυτό που ακούσαμε από το 79, του Elvis Costello βέβαια, από το τρίτο άλμπουμ του Costello. Το τραγούδι αυτό είναι στιχουργικά, το έχει εμπνευστεί από τις ταραχές στη Βόρεια Ιρλανδία και περιλαμβάνει στίχους που επικρίνουν τότε τον πόλεμο και τα διάφορα που γινόντουσαν.

ήταν 1978, όταν παίζαμε συνέχεια σε αυτή την εκπομπή από το άλμπουμ This Year's Model. Αυτό το εκρηκτικό rock new wave ύμνος είναι το τραγούδι, από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs της εποχής εκείνης. Pump It Up.

τα κλασικά τραγούδια του. Τρυφερό αλλά και πικρό. Μία από τις πιο διάσημες μελωδίες του, Allison. Το πιάσε αμέσως η Linda Ronstadt και το ηχογράφησε στην Αμερική. Κατάλαβε ότι είναι ένα σπουδαίο τραγούδι. Ήταν από το άλμπουμ του 77 που ακούγονται και οι στίχοι, με στους στίχους ο τίτλος του άλμπουμ, My Aim Is True.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Παράλληλα, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, σύμφωνα με το Πακιστάν και το Κατάρ. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρηση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως το 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023, ενώ αναθεωρεί επιταχύρω προβλέψεις για πληθωρισμό και ανάπτυξη. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε περιβάλλον στάσιμου πληθωρισμού. Κατάσχεση 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων στο Τελωνείο Κήπο Νεύρου. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεως, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεως σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Τέμπη. 57 άνθρωποι συνδέονται με καλώδια. Μικρόφωνα συλλαμβάνουν τους καρδιακούς παλμούς τους. Ένας υπολογιστής τους μετατρέπει σε ζωντανό ηχοτοπίο. Το νέο έργο του συνθέτει Ορέστη Καραμαλή. Μια μοναδική σκηνική εμπειρία στις 16 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Το ένα τραγούδι καλύτερο από το άλλο. Ακούσαμε λίγο πριν το Accidents Will Happen από το 79, ένα κομψό New Wave, μια κομψή New Wave σύνθεση, θα έλεγα, απόδειξη ότι σιγά σιγά οριμάζει και γράφει όλο και καλύτερα τραγούδια. Και μόλις τώρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ραδιόφωνο, ένα τραγούδι που το εμπνεύστηκε από τραγούδια που άκουγε τον Who και τον Kings. I don't want to go to Chelsea. Θα συνεχίσω με το Radio Radio, και αυτή έγινε μεγάλη επιτυχία για τον Κοστέλο.

Ο Κοστέλο. Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70, όταν στο ελληνικό ραδιόφωνο ήταν μόνο αυτή η εκπομπή εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τότε που έπαιζε ανάλογα τραγούδια. Αυτό είναι διαπιστωμένο απόλυτα. Και μετά, ας πούμε, όταν ήρθε αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, δεν νομίζω ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν με την ποιότητα, ας πούμε, που έπαιζαν 2-3 σταθμοί, αλλά κυριάρχησε περισσότερο το lifestyle. Είναι γνωστό αυτό για τη δεκαετία του 90. Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι τότε και κυνηγούσα τις δισκογραφικές εταιρείες που ήταν οι ανεξάρτητες, όταν όλοι έβλεπαν τα μεγάλα group στις μεγάλες εταιρείες, που και βέβαια να υπάρχουν και εμείς τα αγαπάμε και τα παίζουμε και πρέπει να ακούγονται. Αλλά καταλάβαινα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει και στην Αγγλία. Θυμάμαι όταν είχα πάει στη Stiff, στο Notting Hill Gate ήταν τα γραφεία της, και έγινα φίλος με τα παιδιά εκεί. Μου έλεγαν από την αρχή, από το 77, πρόσεξε να δεις τι θα γίνει με τον Elvis Costello, πρόσεξε τι θα γίνει με τον Nick Lowe. Κάποιοι από εσάς θα θυμούνται ότι είχαμε παρουσιάσει εγώ και ο φίλος μου ο Θόδωρος Χραντής τη Λένα Λόβιτς που ήταν στη Stiff και τον Τζο Τζάκσον. Δύο μυθικά ονόματα για την ανεξάρτητη σκηνή τώρα πια, αλλά τότε δεν τα ήξερε η μάνα τους. Και μάλιστα καταφέραμε να γίνει και ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα. Δεν ξέρω που βρίσκεται αυτό και αν υπάρχει και αν κάποιοι το έχετε δει. Μέσα σε αυτά τα ονόματα που μου έλεγε η Στίβ τότε ήταν και ο Nick Lowe. Αυτός είχε γράψει το τραγούδι, που όμως εμείς θα το ακούσουμε από τον Elvis Costello, γιατί ας πούμε θα λέγαμε ότι αυτή είναι, και όχι ότι ο άλλος είναι απίθανος και ο άλλος, απλά δεν έκανε τη μεγάλη επιτυχία. Έχει 2-3 τραγούδια αριστουργήματα, 4-5-8. Αυτός όμως έκανε την οριστική version. Elvis Costello, στο τραγούδι του Nick Lowe.

Χαίρομαι πολύ που παίρνω κάποια τέτοια μηνύματα, γιατί θα σας διαβάσω τώρα ένα μήνυμα. Είχα τη συζήτηση αυτή για τη Λένα Λόβιτς που είχε έρθει και είχε εμφανιστεί σε ένα κλαμπ, αλλά δεν θυμόμουν το όνομά του. Και το έλεγα κάπου, δεν θυμάμαι, την περασμένη εβδομάδα. Και μου γράφει λοιπόν εδώ ένας φίλος, ήμουνα στο υπόγειο της ABC, ναι, έτσι λεγόταν η δισκοτέκ, ABC, στην Πατησίων, για τα γυρίσματα που φέρατε τη Λένα Λόβιτς και τον Τζο Τζάκσον. Θα πρέπει να ήταν 79. Εκεί δίπλα ήταν και ένας σκηματογράφος που τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, θα έχει γίνει γκαράζ, δεν ξέρω. Εκεί στην πλατεία Αμερικής ήταν αυτά. Δίπλα στον κινηματογράφο, και θυμάμαι όταν πήγαινα πάρα πολύ συχνά, γιατί έμενα στην Κυψέλη σε αυτό το κινηματογράφο, ακουγόταν μουσική από το κλαμπ που ήταν δίπλα, ήταν το ABC. Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ φιλική έτσι ραδιοφωνική στιγμή από τα τραγούδια του Elvis Costello, με επιρροές από την Motown, για την οποία μιλούσαμε αυτή την εβδομάδα, και ίσως αυτό ήταν που έκανε το τραγούδι το 83, σχεδόν 5-6 χρόνια που βγήκε στην Αγγλία ο καλλιτέχνης με τους Attractions, να είναι το πρώτο που μπήκε στα 40 πρώτα της Αμερικής. Every day I write the book, από το Punch the Clock.

Υπέροχο Έλβις Κοστέλο. Θα ανοίξω μια κουβέντα τώρα. Μου έχουν γράψει ότι συνεφίλη ήταν αυτός ο κινηματογράφος. Δεν εννοώ το στούντιο που δεν ήταν επί της Πατησίων. Αυτός ο κινηματογράφος ήταν δίπλα στην δισκοτέκ ABC. Κινηματογράφος που εκεί θυμάμαι κάποιες ταινίες σου μένουν. Είχα τρομοκρατηθεί όταν είδα το πρώτο Alien εκεί, σε αυτό το κινηματογράφο. Το στούντιο είναι πιο κάτω, που βγήκε το περιοδικό σινεμά και τα λοιπά. Τα έχουμε πει αυτά. Άλλος κινηματογράφος. Σε ένα άλλο μήνυμα θέλω να πω ότι δεν μπορώ να τα λέω και όλα, θα χάσουμε την ώρα μας. Δεν είπα ότι ο Τζο Τζάκσον ήταν στη Στιφ και βέβαια ήταν στην A&M. Απλά ότι και τους δύο, δηλαδή τον Τζο Τζάκσον και τη Λέινα Λόβιτς, τους είχαμε παρουσιάσει σε εκείνη τη δισκοτέκ με τον Θόδωρο το Σαραντί. Μεγάλος και ο Τζο Τζάκσον, και τώρα πάμε σε ένα συγκλονιστικό αντιπολεμικό τραγούδι που είναι απίθανη βέβαια και η ερμηνεία του Ρόμπερ Γουάιατ. Ship Building. Τραγούδι με στίχους του Έλβις Κοστέλο. Γραμμένο κατά τη διάρκεια του πολέμου των Φόκλαντ το 82. Υπογραμμίζουν οι στίχοι, πρέπει να σας πω μερικά πράγματα γι' αυτό, όσοι δεν το ξέρουν. Οι φανατικοί της εποχής εκείνης το γνωρίζουν. Την ηρωνία του πολέμου που επαναφέρει την ευημερία στις παραδοσιακές ναυπηγικές περιοχές της Βρετανίας, στην βόρειο-ανατολική Αγγλία και στο Μπέλφαστ, που γίνονται φασαρίες τώρα, για να κατασκευαστούν νέα πλοία για να αντικαταστήσουν αυτά που βυθίζονταν τότε στον πόλεμο, ενώ παράλληλα στέλνουν τους γιους αυτών των περιοχών, αυτοί που τα φτιάχνουν τα πλοία, να πολεμήσουν και ενδεχομένως να χάσουν και τη ζωή τους.

εξαιρετικό τραγούδι. Πήρα τα μηνύματα που μου θυμίζουν ποιος είναι ο κινηματογράφος. Οι παλιότεροι που ζουν εκεί στα Πατήσια και στην Κυψέλη το ξέρουν. Ναι, ήταν ο Αχιλλέας. Αχιλλέας ήταν ο κινηματογράφος. Και τώρα έχω πάρει και ένα μήνυμα, έχω να πάρω και το καιρό από εκεί, ότι έχουν γίνει πολυκαταστήματα. Και η δισκοτέκ και ο κινηματογράφος. Ο Κοστέλο. Θα θέλαμε 5 εκπομπές για να πούμε και να παίξουμε τις συνεργασίες του. Και με ποιους δεν έχει συνεργαστεί. Εμείς θα ακούσουμε μια συνεργασία με τον πολύ φίλο του που τους είδα μαζί πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες στο Saturday Night Live. Έχουν τα τραγούδια του, έχουν τραγουδηθεί από Λίντα Ρόνσταντ, Ρόι Όρμπισον, Τζόνι Κάς, Τσετ Μπέικερ, Άλισον Κράους, δεκάδες. Και το τι έχει κάνει με τον Μπερτ Μπάκαρα, έχει τραγουδήσει Sam and Dave, Soul δηλαδή. Έχει κάνει κλασικούς δίσκους στην Deutsche Grammophon. Τεράστιος, από τους μεγαλύτερους. Θα ακούσουμε λίγο πριν το τέλος το Βερόνικα. Ένα τραγούδι του Elvis Costello, συγκινητικό, τραγούδι για τη γιαγιά του που έπασχε από Alzheimer. Το έγραψε μαζί με τον Paul McCartney. Με αυτόν τον είδα στην παρουσίαση που είχε ο McCartney. Ήταν μουσικός που έπαιζε στα τραγούδια τα καινούργια του McCartney στο Saturday Night Live και κάτι παλιά που είπαν. Βερόνικα λοιπόν, ένα τραγούδι του 1989. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε και στην Αμερική το τραγούδι. Elvis Costello, Paul McCartney.

0: Και όπως έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, να το πούμε και αυτό για όσους δεν ξέρουν, ότι το 96 γήπεδο ΠΑΟ, Elvis Costello, David Bowie και Lou Reed. Αύριο επικαιρότητα, ο Θάνος Τζιμέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χαρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στον τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρίες σε συνεδρίες με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πώς δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχείρηση της δίωξης ναρκωτικών της ΓΑΔΑ, συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Σπορ η αναμέτρηση Μεξικό Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους και αραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 2026 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

έτσι, τραγουδάρα. Το θυμάστε που το λέγαμε, το τραγουδάγαμε αυτό το τραγούδι και ήταν κάποτε πολύ δημοφιλές και γιατί να μην είναι, άλλωστε νομίζω ότι εκτός από δημοφιλές έχει παραμείνει και διαχρονικό.

Και αυτό το τραγούδι νομίζω ότι είχε μεσουρανίσει και κυρίως και λόγω στίχων σε μια εποχή που δεν ήταν και πολύ της μόδας η λεγόμενη ενσυναίσθηση ή με δύο λόγια να καταλαβαίνεις λίγο ρε παιδί μου τη θέση και το πρόβλημα του άλλου. Πολύ μακρινό έτσι, πολύ μακρινό από το ανθρώπινο στοιχείο, από το ελληνικό στοιχείο. Μπορεί και όχι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι επόμενες γενιές δείχνουν να έχουν μια δική τους ταύτιση με τα πράγματα, με τους ανθρώπους, με τα προβλήματα, με τις γενιές, με τις ηλικίες, χωρίς να κάνουν διακρίσεις. Εμείς οι μεσήλικες τα έχουμε λίγο μπλέξει. Εδώ είμαστε λοιπόν και λέμε να παραμείνουμε. Μένουμε εδώ, Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, Voice of Greece, μαζί μας. 5 με 6 η εκπομπή, η ώρα της δηλαδή, η ώρα μας. Και μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα, έχουμε σκοπό να σας κρατήσουμε συντροφιά. Όχι μόνο σχολιάζοντας, τραγουδώντας και λυκνιζόμενοι μαζί σας. Που το έχω γυρίσει και εγώ στο μουσικό, γιατί όχι, το ραδιόφωνο μπορεί να γίνεται ένας καμβάς που να τον κεντάς ή να τον ζωγραφίζεις με διάφορα στοιχεία πάνω, και ταυτόχρονα να παρακολουθούμε και την επικαιρότητα. Σχετικά με το προηγούμενο που έλεγα, γυρίζει στο μυαλό μου η φράση που τώρα τελευταία ή μόδα είναι ή κάποιοι την λένε, ουσιαστικά αποδυναμώνοντας και τη μεγάλη της σημασία, το βαρύ της το φορτίο, τη λένε αρκετοί διάσημοι εντός των χωρικών υδάτων, εντός της επικράτειας, και μιλάω για τη φράση «Πάσχω από ανιδονία». Όλο και περισσότεροι ακούω να λένε δημόσια αυτή τη φράση, που πέρα από το πολύ ειλικρινές του πράγματος, λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, είναι ο άλλος ένα τηλεοπτικό πρόσωπο, πολύ αναγνωρίσιμο, πολύ αγαπητό, με ένα σωρό εκπομπές κτλ. Ο άλλος είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ, και άνθρωπος που απευθύνεται σε κοινό και πηγαίνουν και βλέπουν τις παραστάσεις τους. Ο τρίτος κάτι άλλο. Αλλά τη λένε λοιπόν αυτή τη φράση και λες, ξεγυμνώνεται, κοίτα να δεις, λέει το πρόβλημά του, και μάλλον θα ταυτιστώ κι εγώ που μπορεί να νιώθω κάτι παρόμοιο. Όπα όμως, όπως για όλα τα πράγματα υπάρχουν δύο όψεις, τουλάχιστον, θα πω το εξής. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι να το λέει κάποιος και να το διαχέει στην ατμόσφαιρα, στην δημόσια σφαίρα, στο διάλογο, στη ζωή, στην κοινωνία, όταν αυτοί που ίσως θα έπρεπε πραγματικά να πάσχουν από έλλειψη ευχαρίστησης για το οτιδήποτε, έλλειψη ενδιαφέροντος για το οτιδήποτε, γιατί είναι ψυχική νόσος αυτό, πόσοι άνθρωποι λοιπόν θα έπρεπε να το λένε και δεν το λένε, ενώ αυτοί που έστω και φαινομενικά φαίνεται να έχουν κατακτήσει πολλά, αναγνωρισιμότητα, χρήματα, πολύ καλή δουλειά, κυνηγάνε τους στόχους τους και τα όνειρά τους και έχουν κάπου φτάσει, αυτοί λοιπόν δεν θα έπρεπε να το λένε, λέω εγώ τώρα, έτσι. Έτσι ξεκινήσαμε σήμερα, και να σας πω την αλήθεια, αυτό θα μπορούσε να πάει ακόμα και στην πολιτική κατάσταση. Μη σας φαίνεται περίεργο, ακόμα και στην πολιτική κατάσταση, στην οποία νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν την μπάλα, μια και σήμερα ξεκινάει μπάλα, η παγκόσμια μπάλα του ποδοσφαίρου. Έχουν αρχίσει να χάνουν την μπάλα, διότι ψάχνονται πάρα πολύ οι μεν με τους δε. Να σας πω την αλήθεια, και θα πω τη φράση που συνήθως έχει αρέσει αλλά έχει θεωρηθεί και πολύ λόγια. Κλείνω το γόνι, δηλαδή πραγματικά υποκλίνομαι στους ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους της αριστεράς, πολύ σοβαρούς και παλιούς, παλιές καραβάνες, οι οποίοι είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ είμαστε και θέλουμε, ξέρω εγώ, να προσφέρουμε χείρα συνεργασίας στον Ελλάς, στον Τσίπρα. Λένε κάποιοι άλλοι, μα αφού δεν μας θέλει ρε παιδιά, τι να πάμε πάλι να του χτυπήσουμε την πόρτα. Εμένα μου αρέσει η πρώτη εκδοχή, που έχουν δηλαδή την, αν θέλετε, όχι την άνεση, πώς να το πούμε, την γενεοψυχία, να μην κρατήσουν πράγματα, να θεωρήσουν τον εαυτό τους ότι μπορεί να δώσει συνεργασία, μπορεί να ξαναμπεί σε διάλογο, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει, αλλά αυτοί το παλεύουν. Λοιπόν, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και μαζί λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 6. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της.

Όπως εμείς λέμε τη φράση, άμα μπούμε κάτι μας πει ο άλλος κάτι, εγώ το συνηθίζω αυτό, λέω τόμπολα. Και μέχρι τώρα δεν είχαμε σκεφτεί τι σημαίνει. Το ισπανικό-ιταλικό τραγούδι του Μανό Τσάο λοιπόν ακούμε, La vida e tómbola. Η ζωή είναι λαχείο, δηλαδή σημαίνει, η ζωή είναι λαχείο, είναι λοταρία, αυτό σημαίνει. Ή το παίζουμε στο τόμπολα, στην τόμπολα. Ακούσαμε βέβαια και την φωνή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Diego Maradona. Το τραγούδι αναφέρεται στη ζωή του.

0: τραγούδι που γράφτηκε το 2008 και ήταν εξαιρετικά προφητικό για τον ίδιο το Μαραντόνα. Για τους μη γνωρίζοντες, μεταξύ των οποίων είμαι και εγώ, το ποδόσφαιρο, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, στην πραγματικότητα ακούμε και τις Ιαχές. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο το παγκόσμιο ταυτίζεται με κάτι τέτοιους μεγάλους θρύλους, ή χωρίς το μεγάλους, με κάτι τέτοιους θρύλους, και δεν ξέρω αν το φετινό Μουντιάλ, το οποίο αρχίζει απόψε, η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε, το Μουντιάλ του 2026 θα είναι η ευκαιρία για να βγουν μπροστά οι γνωστοί, οι ήδη υπάρχοντες θρύλοι, ή θα αναδειχθούν άλλοι, είτε στο κομμάτι το ποδοσφαιρικό, το αγωνιστικό, είτε στο κομμάτι το προπονητικό. Λέμε τώρα, πιάνω εγώ μερικές μόνο παραμέτρους. Να πω ότι για την ΕΡΤ είναι πολύ σημαντικό που το Μουντιάλ έχει επιστρέψει στο σπίτι του. Απόψε λοιπόν, 5η 11 Ιουνίου, η καρδιά του παγκόσμιου ποδοσφαίρου χτυπά εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Το Μουντιάλ 2026 αρχίζει και η δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία μεταδίδουν ζωντανά και αποκλειστικά την πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Αυλαία στις 10 απόψε, με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Πριν από τη Σέντρα θα παρακολουθήσουμε τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City. Και τι σκεφτήκαμε εμείς? Σκεφτήκαμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε, να προσκαλέσουμε και να βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με ένα πολύ καλό παλιό φίλο, το Μάνο Σταραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλενα.
0: Καλησπέρα.
1: Τους ακροατές στην ΕΡΤ, που δίκαια, όπως ανέφερες, ξαναπήρε την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γιατί τέτοιοι μεγάλοι, τέτοιοι κορυφαίοι αγώνες πρέπει να μεταδίδονται από ελεύθερο και δημόσιο κανάλι.
0: Πολύ ωραία το υπογραμμίζεις, Μάνο. Να πω για τους ακροατές μας μόνο ότι ο Μάνος είναι δημοσιογράφος, αναλυτής διεθνούς ποδοσφαίρου και υποθέσεων και αρχισυντάκτης του ιστοτόπου discoveryfootball.com. Σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Επομένως, είσαι ο άνθρωπος που θα μπορούσες να συζητήσεις για πολλά. Νομίζω ότι αγαπάς ειδικά το ποδόσφαιρο, το διεθνές ποδόσφαιρο, και είσαι στις δόξες σου από την άποψη ότι όταν κάποιος είναι εν ώψη μιας διοργάνωσης τόσο μεγάλης όσο το Μουντιάλ, είναι στο σπίτι του, ρε παιδί μου, νιώθει ότι είναι μέσα στο γήπεδό του.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα ένα πρωτοσχόλιο από σένα για το φετινό Μουντιάλ. Πώς το έχεις μελετήσει και πώς το οραματίζεσαι?
1: Το φετινό Μουντιάλ θα είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό. Καταρχήν ξεκινάμε ότι από 32 ομάδες που είχε το 22 στο Κατάρ πάμε σε 48 ομάδες. Ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζιάννι Φαντίνο, που κατά καιρούς έχει επικριθεί για διάφορα θέματα, αποφάσισε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις όλες τις ομοσπονδίες, καθότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η δύναμη του ποδοσφαίρου, για παράδειγμα το 22, 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν με διάφορους τρόπους το παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί φέτος να καταρριφθεί. Παράλληλα, το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι στην τελευταία έρευνα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου το 2018 αποκάλυψε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως, πίσω από τα όπλα και τις ουσίες. Η δύναμη, η επιχείρηση μάλλον ποδόσφαιρο, το 18 έχει συνολικό τζίρο, δηλαδή ακόμα και έξω από το γήπεδο τον κουλουρά, το συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή τη βιομηχανία, συνολικό τζίρο ύψους 4-3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για εξωπραγματικά.
0: Εξωπραγματικά. Ωστόσο, ναι, από όσο και εγώ έχω μελετήσει, μια και έπιασες αυτό την παράμετρο αυτή, και πολύ καλά έκανες, γιατί μιλάμε για την τεράστια κερδοφορία που θα προκύψει, υπάρχει μεγάλη ένσταση. Βέβαια, έχουμε φύγει κατά πολύ από το λαϊκό, πώς να δούμε, χαρακτήρα αυτού του αθλήματος. Έχουμε πάει παρασάγκας απέναντι. Αλλά από την άλλη, λένε ότι ακόμα και στο Κατάρ μπορούσε ο μέσος φίλαθλος να παρακολουθήσει αγώνα ή αγώνες. Ενώ
1: εγώ ήμουν στο Κατάρ, βεβαίως.
0: Εσύ παντού είσαι. Σε βλέπω στο Facebook και στα social media και να είσαι καλά, να πηγαίνεις παντού. Ενώ τώρα μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, Μάνο, πόσο κοστίζει το εισιτήριο για να παρακολουθήσει κανείς έναν αγώνα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι έχει κάνει η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά έχει βάλει πολύ ακριβά τα εισιτήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα θέμα, ενώ θα έπρεπε να ξεκινούν το μικρότερο από 150 ευρώ.
0: Ναι.
1: έχουν πάει σε υψηλές, πολύ υψηλές τιμές που δεν μπορεί κάποιος μεσαίας τάξης να καλύψει αυτό το εισιτήριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: μπορώ να το αντιληφθώ αυτό.
0: Δεν το αγγίζει καθόλου.
1: Βεβαίως
0: ναι.
1: εδώ πρέπει να πούμε, υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα, ότι πολλά εισιτήρια τα παίρνει η FIFA, πολλά εισιτήρια τα παίρνουν οι χορηγοί, που οι χορηγοί είναι κολοσσιές, ναι. πολυεθνικές εταιρείες, έτσι.
0: Και τι θα τα κάνουν, οποίες, δηλαδή, για να τα κάνουν τι.
1: Οι οποίοι τα δίνουν σε υπαλλήλους τους, σε συνεργάτες τους,
0: ναι.
1: και πάνε όπως γίνεται και στο Champions League.
0: Ναι, ναι. Πάει δηλαδή συνεταιρικά το πράγμα, φιλικά.
1: Τα μοιράζουν, ναι. Έτσι τους τα δίνουν τσάμπα, εννοείται, στους υπαλλήλους και στους συνεργάτες. Δεν τα πληρώνουν.
0: Ναι.
1: Τα έχουν πάρει αυτοί επειδή.
0: Επειδή είναι χορηγοί.
1: Επειδή είναι χορηγοί. Όταν για παράδειγμα τώρα να πω η Coca-Cola δίνει δισεκατομμύρια για ένα δεκαετές πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Λογικό είναι να πάρει και 50.000 εισιτήρια τσάμπα.
0: Ε, βέβαια. Σιγά μην πληρώσει κιόλα.
1: Ε, βέβαια. Ναι.
0: Να ρωτήσω τώρα, εσένα σε βρίσκει σύμφωνο αυτή η μεγέθυνση, δηλαδή όχι, 48 ομάδα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις τώρα, αυτό είναι μια, ναι, είναι μια πραγματικότητα που μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς από την άποψη ότι επειδή ο πρόεδρος FIFA Ιφαντίνο ήθελε να δοθεί ευκαιρία και σε χώρες, για παράδειγμα το Κουρασάο, που τώρα το ανακαλύψαμε, είναι το μικρότερο κράτος που θα συμμετάσχει ποτέ σε παγκόσμιο κύπελο. 143.000 κατοίκους έχει. Δεν θα του δινόταν ποτέ η ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ιφαντίνο, να δουν οι φιλαθλοί του, να δουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους τα ίδια μέσα στα γήπεδα. Οπότε από τη μία πλευρά καταλαβαίνουμε ότι είναι, αυξάνεται ο αριθμός των ομάδων, αλλά απ' την άλλη δεν θα τους δινόταν ποτέ ευκαιρία σε αυτές τις πολύ πολύ μικρές και φτωχές χώρες να δώσουν το παρόν σε αυτή την παγκόσμια γιορτή του ποδοσφαίρου.
0: Άρα θα έλεγες, Μάνο, εγώ προσπαθώ να το δω, ξέρεις, ανθρωπολογικά,
1: ναι,
0: εθνολογικά κτλ.
1: Ναι.
0: Θα έλεγες ότι είναι, το Μουντιάλ 2026 είναι το Μουντιάλ των διακρίσεων, δηλαδή είναι και για τους πλούσιους και για τους φτωχούς.
1: Για όλους είναι, ναι, για όλους. Αλλά βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα λεφτά είναι λεφτά, έτσι. Δηλαδή τα έσοδα που θα έχει η FIFA φέτος θα φτάσουν τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Είναι πολλά τα λεφτά που είναι, λέει και η ΑΤΑΚΑ.
1: Ακριβώς.
0: Τι άλλο περιμένουμε να δούμε? Έχεις εντοπίσει έτσι σενάρια και ενσταντανέ?
1: Ναι, θα πω τώρα, ας πω, για την τελετή έναρξης.
0: Ναι.
1: Θα είναι ένα κεφάλαιο από την Ιλιάδα του Ομήρου ή τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ. Η FIFA, πάντα ο ένορχης οδοτής παγκόσμιας αυτής μεγαλοπρέπειας, συγκεντρώνει ποδοσφαιριστές τώρα στο γήπεδο. Δεν θα είναι μόνο 11 και 11, 22 ποδοσφαιριστές όπως γινόταν μέχρι τώρα. Σε κάθε ανάκρουση ύμνου θα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές και οι αναπληρωματικοί, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πολύ ωραίο που βγαίνουν όλοι μπροστά.
1: Γιατί μέχρι τώρα βλέπαμε
0: μόνο τους 11.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ενώ πρέπει να τους δίνουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά τους.
0: Πολύ
1: αυτό
0: ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Α, δηλαδή να σου πω, μαρτύρησες κιόλας ότι θα υπάρχει αυτό το κόνσεπτ, αυτό το σενάριο. Είπες Ιλιάδα,
1: ναι.
0: και...
1: και από τα μεγαλοπρεπή έπι των Αφρικανών γκριότ.
0: Α, τι ωραία. Περιλαμβάνουν, ναι. δηλαδή και,
1: ναι,
0: και άλλους
1: ιστορικά θέματα. Βέβαια, βέβαια.
0: Θυμίζει έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι. Σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Να σου πω τώρα, είναι πάρα πολύ νωρίς μέχρι να ξεδιαλεχτούν τα ζευγάρια, να φτάσουμε σε προημιτελικούς.
1: Να πω περισσότερο,
0: ναι. ό,τι θέλεις.
1: Θα ενδιαφέρει πιο περισσότερο από τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε καλλιτεχνικό κρεσέντο, έτσι. Με παγκόσμια εικονίδια να φωτίζουν τη σκηνή, τη Σακύρα, τη βασίλισσα των λατινικών ρυθμών, της οποίας η γοφή κάποτε σάρωνα τον πλανήτη με το Γουάκα Γάκα το 2010.
0: και ακόμα σάρωνουν εδώ που τα λένε.
1: Ναι, επιστρέφει τώρα με τον Νιγηριανό σούπερστάρ, τον Μπερναμπόι, και θα παρουσιάσουν τον επίσημο ύμνο του παγκοσμίου κυπέλου, τον Die Day. Οι φωνές τους θα συνδυάσουν τη Λάτιν φωτιά με την Afrobeat Soul, μια μελωδική γέφυρα που θα διασκήσει τις Ηπείρους. Σε αυτό το λαμπερό, μάλιστα, σύνολο θα συμμετέχουν οι Τάιλα, που προκαλούν την υπερηφάνεια της Νοτιού Αφρικής, η Τζέι Μπαλδίν Μανά, ο Αλεχάνδρο Φερνάντες και άλλοι, οι οποίοι με τις εμφανίσεις τους αποτελούν μια πανδεσία χορευτικών και πολιτισμικών συνθέσεων. Η Σάλμα Χαγιέκ, η οποία σαρκώνει τη μεξικανική κοξότητα, θα καθορίσει το πλήθος σε αυτό το θέαμα η τελετή θα γίνει από μια ψυχαγωγία ως μια ζωντανή οδή στην ανθεκτικότητα από τις πυραμίδες των Αζδέκων μέχρι τη μακρά πορεία του Μοντέλα προς την ελευθερία.
0: Μ' αρέσει. Έτσι όπως το διατυπώνεις πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι πιο κοντά στα δικά μου από άμα λέγαμε τα αμυγός ποδοσφαιρικά. Ναι.
1: Γι' αυτό. Το Μεξικό πρέπει να πούμε ότι εισέρχεται σε αυτή την αρένα που είναι γεμάτη με πολυεπίπεδες κληρονομιές. Μια χώρα καρτέλ ναρκωτικών βεβαίως σε σύγχρονες αφηγήσεις, αλλά βαθιά ριζωμένη στην επαναστατική φλόγα, την κραυγή του Ζαπάτα, τη Έρα Λιμπερτάτ, εξακολουθεί να εμπνέει κινήματα που αντιχούν ακόμη και σε αυτή την εορταστική ημέρα. Μια υπενθύμηση ότι η αυθεντική πρόοδος πηγάζει από τις αντιεξουσιαστικές ψυχές, το μεγαλείο των Αζδέκων, η Ζαπατίστα του Ζαπάτα υπογραμμίζουν μια ιστορία ανυπακοής ενάντια στους απικιακούς και αυτοκρατορικούς ζυγούς. Και να θυμίσουμε το Μεξικό έχει φιλοξενήσει και άλλες φορές παγκόσμιο κύπελο. Το 1970 που για μένα ήταν το πρώτο που είδα και το θεωρώ το κορυφαίο παγκόσμιο κύπελο. Μετά το 1986 με τον γκολ του αιώνα που πέτυχε ο Μαραντόνα, έτσι με το χέρι.
0: Ναι, το χέρι
1: του. Τώρα είναι για τρίτη φορά ο θρύλος του έθνους τώρα, όπως είναι ο Ούγκο Σάντσες και ο Κουατεμόκ Μπλοκ, θα προσπαθήσουν να κάνουν και αυτή τη δικιά τους παρουσία.
0: Ωραία.
1: Και μόνο και ένα μικρό παιδί, τον Χιλμπέρτο Μόρα, ο οποίος θυμόμαστε όλοι ότι το 1958 ο Πελέ εμφανίστηκε σε ηλικία 17 χρονών, 26 ημερών και κάποιον 17 χρονών, 7 μηνών και 25 ημερών, ήταν ο πιο μικρός ποδοσφαιριστής που έπαιξε την φάση παγκοσμίου κυπέλλου. Ο Μόρα λοιπόν σήμερα, ο Μεξικανός, θα είναι 17 χρονών, 7 μηνών και μία μέρα μεγαλύτερος από τον Πελέ. Δεν του καταρρύπτει το ρεκόρ.
0: Τι είσαι καταπληκτικός, Μάνος Σταραμόπουλε. Δυστυχώς πρέπει να σε χαιρετήσω για τώρα. Να ξέρεις ότι οι ακροατές μας λένε εξαιρετική επιλογή συζητητή για το πρόσωπό σου. Οπότε ίσως, αν θέλεις, έχοντας προχωρήσει το Μουντιάλ, την άλλη εβδομάδα τα ξαναλέμε για να έχεις μαζέψει στοιχεία. Ευχαριστώ πολύ, Μάνος Σταραμόπουλε. Χάρηκα πολύ, σε χαιρετώ. Λοιπόν, ο Μάνος Σταραμόπουλος, συνάδελφος από τα παλιά και πάντοτε συνάδελφος, που παρακολουθεί πραγματικά τη διεθνή πλευρά του ποδοσφαίρου με όλα τα στατιστικά. Ναι. Λοιπόν, και πάμε σε τίτλους. Πάμε σε τίτλους για να συνεχίσουμε μετά πάλι μουντιαλικά.
2: Earth News Radio 105,8 στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα προειδοποίηση προς την Τεχεράνη εξαπελυσίων Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους συμμάχους μας στο κόλπο θα αποκατασταθεί με κεφάλαια που αντλούνται από Ιρανικούς λογαριασμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε ανάρτηση στο X. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεως στο 2,25%, αιτιολογώντας την απόφαση με τις αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Ιστορική θεσμική αλλαγή χαρακτήρισε την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ιστορία θα κατακρίνει καινούς ηγέτες που αγνούν τους θανάτους μεταναστών, δήλωσε από την Ισπανία ο Πάπας Λέων. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις, ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις έως 31 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου. Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

6:25 η ώρα. Δεν θέλω να πατάω πάνω στα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς. Πρέπει να μιλάμε κιόλας. Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας, τα οποία μου προκαλούν έτσι ένα γλυκό χαμόγελο, γιατί είναι γλυκά. Είναι ωραία.

0: Προσπερνώ ένα μήνυμα που αναφέρεται στην εμφάνιση, γιατί οι ραδιοφωνάνθρωποι κανονικά ερχόμαστε κοντά σας μόνο μέσα από τη φωνή μας, μέσα από το ηχόχρωμα, τα λεγόμενά μας, και τα υπόλοιπα τα αφήνουμε να υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Αλλά πάντως το δέχομαι ευχαρίστως και ευχαριστώ πολύ. Όσο για τον Παναγιώτη, λέει, παιδιά, μην απεργείτε, νιώθω μοναξιές. Εντάξει, δεν ήταν απεργία, ήταν στάση εργασίας της POSPERT ως ένα μικρό ενθύμιο, μια ένδειξη για την σημερινή πολύ δύσκολη επέτειο. Έχουν περάσει 13 χρόνια και όλοι εμείς εδώ που εργαζόμασταν και εξακολουθούμε ευτυχώς να εργαζόμαστε στην ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, νομίζουμε ότι είναι σαν χθες. Δεν ξέρεις αν πρέπει να το θυμηθείς ή να το ξεχάσεις. Ήταν μια ιστορία πάρα πολύ μαύρη, επώδυνη, μια ιστορία που δίχασε και ένωσε και δίχασε. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει κανένα μαύρο ποτέ πουθενά, και το κυριότερο, το γεγονός ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη συμπαράσταση από τον κόσμο, είναι αυτό το σημείο που εμένα τουλάχιστον θα μείνει μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και γενικά. Τώρα, ο Σπύρος αναφέρεται στο θέμα. Ο Σπύρος λέει: καλησπέρα, σαν σήμερα το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, και μετά αναφέρεται στην απόλυτη αντίθεσή του για το πώς λειτουργεί σήμερα η ΕΡΤ και ειδικά υπό την σημερινή κυβέρνηση, λέει ο Σπύρος. Νομίζω, Σπύρο μου, μας αδικείς λίγο. Το γενικεύεις και το τσουβαλιάζεις με έναν τρόπο που είναι λίγο παραπάνω, πώς να το πω, απαξιωτικός, νομίζω. Θέλω να το κουβεντιάσουμε, θέλω να ακούσω την άποψή σου, αλλά νομίζω ότι είσαι λίγο παραπάνω απαξιωτικός και μονολυθικός. Ο Παναγιώτης μόλις τελείωσαν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές από τις δίδυμες. Όχι να θυμίσεις, το θυμάμαι. Δίδυμες κόρες, δίδυμα παιδιά και εγώ, πώς δεν θα το θυμάμαι. Έγιναν ξαφνικά ενήλικες και βουρ, λέει, παραλίες και βόλτες, αλλαγή στην οικογένεια. Και πόσα στάδια θα δεις ακόμα να περνάνε μέσα από μπροστά από τα μάτια σου, Παναγιώτη. Ας μιλήσω κι εγώ που είναι ένα τσικ μεγαλύτερα τα παιδιά. Λοιπόν, μπράβο, καλά αποτελέσματα πάντως. Ο Αλέξανδρος λέει: Πάσχω από ανιδονία, σημαίνει είσαι, λέει, μακριά νυχτωμένη όσο πιστεύεις σε ηλικίες και άλλα τέτοια, αδιαφορία για το κακό. Εννοώ, γιατί είμαι μακριά νυχτωμένη. Αυτό είναι ότι χειρότερο μπορώ να ακούσω, γιατί προσπαθώ να παρακολουθώ και να είμαι μέσα στα πράγματα όσο γίνεται. Δεν πιστεύω σε ηλικίες. Λέω ότι εμείς κάνουμε διακρίσεις. Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός, όπως και ένα σωρό άλλοι ρατσισμοί και ισμοί. Αλλά παρατηρώ τις πολύ νεότερες ηλικίες ότι τα έχουν απλοποιήσει και τα βλέπουν πολύ πιο ωραία τα πράγματα. Πού είναι το, η ένστασή σου δεν καταλαβαίνω ποια είναι. Το αδιαφορία για το κακό το λες για το Πάσχο από ανιδονία ή για κάποιο άλλο σχόλιο που έκανα, Αλέξανδρε? Μιχάλη, καλησπέρα, καλή δημοσιογραφική συνέχεια και με μουσικές που θα μας άρεσαν, λες, και με μουσικές θα μας άρεσε. Καλή δουλειά κάνετε. Ευχαριστώ, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πάρης, καλησπέρα κύριε Καραγιάννη, άκουσα το σχόλιο σας σχετικά με τους σοβαρούς και πρόθυμους να βοηθήσουν συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα με το νέο κόμμα του. Αναρωτιέμαι σαν απλός πολίτης τι θα μπορούσαν να προσφέρουν όταν και οι ίδιοι ευθύνονται. Μισό λεπτάκι να φορτώσει το μήνυμα, Πάρη. Και ήδη ευθύνονται για τον κατακαιρματισμό της αριστεράς, πολύ σωστό μέχρι εδώ, σε μικρά αδύναμα προσωποπαγή σχήματα. Αδύναμα να προσφέρουν το οτιδήποτε στη χώρα και τους πολίτες. Άλλο το τι θέλουμε και το άλλο το τι μπορούμε, κυρία Καραγιάννη. Πολύ εμπεριστατωμένο το σχόλιο και το σκεπτικό σας. Εγώ όταν είπα σοβαρούς εννοούσα, βρε παιδί μου, παλιούς ανθρώπους της αριστεράς. Ας πούμε, άκουγα μια συνέντευξη από τον κύριο Δημήτρη Χατζησοκράτη. Ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ καθαρός και γι' αυτό το είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, βεβαίως όλοι ευθύνονται για πράγματα. Κανείς δεν είναι άμυρος ευθυνών. Και εγώ αναρωτιέμαι τι θα μπορούσαν να προσφέρουν, όπως και όχι μόνο για το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά και αυτοί που είναι πρόθυμοι τώρα να διαφύγουν, να αφήσουν το άλλο το καράβι να βουλιάξει για να πάνε στο καινούριο, ας πούμε, καΐκι, άλλος για τη βάρκα μας. Και εγώ αναρωτιέμαι. Καλό απογευματόβραδο, μου λέει ο Γιάννης, ΕΡΤ παντού, αναφέρεται στην 11η Ιουνίου, τη σημερινή μέρα και επέτειο. Ο Αρτέμιος Earth News Radio μας λέει ναι, αλλά δεν βλέπω ακόμα το μήνυμά σου, γιατί έχει στείλει μόνο το όνομα του σταθμού. Όντως, Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σπύρος, οκ. Okay. Δεν γίνεται. Εγώ τα διαβάζω όλα, μην είσαι άδικος. Ο Γεράσιμος λέει πολύ αναπολού με το Λεωνίδα Κύρκο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού σας υπενθυμίσω ότι είναι η εκπομπή «Μένουμε εδώ» και αφού σας πω ότι είμαι η Έλενα Καραγιάννη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε περάσει. Μας στέλνετε μηνύματα στο Viber Earth News Radio 2 λέξεις και εσείς οι φίλοι από το εξωτερικό και τη Φωνή της Ελλάδας μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας τον αριθμό 6932-007-8283. Θα το ξαναπώ κάποια στιγμή. Και πάμε τώρα λοιπόν να συναντήσουμε τον κύριο Γρηγόρη Μπογδάνη. Ο κύριος Μπογδάνης είναι καθηγητής προπονητικής στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πραγματικότητα είναι εργοφυσιολόγος, δηλαδή ο άνθρωπός μας, επειδή ασχολείται με τη βιοχημία και τη φυσιολογία της άσκησης, είναι γενικός γραμματέας Εταιρείας Βιοχημίας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά και στους ακροατές σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε και ξέρω ότι είχατε και μια υποχρέωση που την ακυρώσατε λίγο για να την αφήσατε
1: ναι,
0: περιμένει
1: ναι,
0: για να μιλήσουμε και σας ευχαριστώ διπλά γι' αυτό. Λοιπόν, κύριε Μπογδάνη, έρχεται η εποχή, έρχονται οι μέρες που θέλουμε να μιλάμε, παρακολουθώντας φαντάζομαι και όλα τα παιχνίδια που πρόκειται να ξεδιπλωθούν μπροστά μας στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026, για υπεραθλητές ή για ανθρώπους που μπορεί να ξεπερνούν και τις δικές τους δυνάμεις, και έτσι αναρωτιέμαι για τη φυσική κατάσταση αυτών των ανθρώπων, για τους αθλητές του παρελθόντος και του σήμερα, για τα συμφέροντα τα μεγάλα που διακυβεύονται, για τα χρήματα τα πολλά που παίζουν σε εκείνη την μπάλα που κλωτσάνε, που δεν είναι καθόλου μία μπάλα απλώς για να την κλωτσίσεις. Αυτές τις σκέψεις κάνω και θα ήθελα να μου πείτε από πού θέλετε να το πιάσουμε και να ξεκινήσουμε.
1: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ακούσαμε τώρα. Εγώ θα το πάρω από τη δικιά μου πλευρά, δηλαδή ναι, από την πλευρά των αθλητών και της φυσιολογίας τους, δηλαδή της ικανότητας του σώματός τους να ανταπεξέρχονται σε αυτό το πλέον πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί τα τελευταία 20 χρόνια. Οι αθλητές τρέχουν περισσότερα μέτρα και πιο έντονα. Και αυτό φέρνει σε μεγάλη επιβάρυνση τον οργανισμό τους. Φανταστείτε ότι είναι σαν να βρίσκεται ο οργανισμός τους σε μια κατάσταση συναγερμού για τις επόμενες 2-3 μέρες μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έχουν οξυδοτικό στρες, έχουν μια κατάσταση φλεγμονής στο σώμα τους από όλα αυτά που κάνουν. Τα πόδια τους είναι επηρεασμένα από τα χιλιόμετρα που τρέχουν αλλά και από τις πολύ δυναμικές κινήσεις που κάνουν και χρειάζονται σίγουρα την υποστήριξη ειδικών για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε τέτοια προγράμματα, ειδικά αν παίζουν και 2 φορές μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το θέμα αυτό είναι σημαντικό και θα πρέπει να προασπίσουμε εμείς ως επιστήμονες και την απόδοσή τους αλλά και την υγεία τους κυρίως.
0: Βεβαίως. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό που το τριγυρνούσε και στο δικό μου το μυαλό, ότι οι υποχρεώσεις, μάλλον να το πω έτσι, το στυλ του παίξηματος από ό,τι κατάλαβα τώρα είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο δυναμικό.
1: Ναι,
0: ωστόσο, οι παλιοί ποδοσφαιριστές, οι παλέμαχοι, πολύ περισσότερο και αυτοί που είναι, ξέρετε, κορυφαίοι στον κόσμο, λέγεται ότι είχαν αντοχές που δεν τις βλέπουμε τώρα στους καινούριους, στα πολύ νεότερα παιδιά του σήμερα. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, δεν ισχύει
0: δεν
1: αυτό.
0: Ισχύει.
1: Οι παλιοί παίκτες ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν πολύ καλές τεχνικές ικανότητες, αλλά εάν δούμε δίπλα-δίπλα δύο παιχνίδια, ένα 30 χρόνια πίσω και ένα σημερινό, θα δούμε ότι οι ρυθμοί που κινούνται οι παίκτες είναι πολύ διαφορετικοί. Εγώ θέλω να σας πω και κάτι άλλο βάσει αυτού που είπατε, ότι έρχεται και το Μουντιάλ. Τώρα το FIFA που γίνεται στην Αμερική βάζει τους παίκτες και τον οργανισμό τους σε καινούργιες προκλήσεις, γιατί οι παίκτες καλούνται να παίξουν σε μια μεγάλη χώρα που θα πρέπει να ταξιδέψουν 4.000 χιλιόμετρα από τη μία άκρη στην άλλη.
0: Mm-hmm.
1: Το βιολογικό τους ρολόι να απορριθμιστεί, ο ύπνος τους να διαταραχθεί, να έχουν αφυδάτωση, να έχουν θέματα υψομέτρου στο Μουντιάλ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. η πόλη του Μεξικού είναι στα 2.240 μέτρα και σε αυτό το υψόμετρο η φυσική τους κατάσταση μειώνεται κατά περίπου 12-15%. Οπότε είναι πολύ πιο έντονο το στρες που θα βιώσουν εκεί. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ακόμα και οι παίκτες που είναι έμπειροι και έχουν πολύ μεγάλη προπονητική έτσι, εμπειρία και καλή φυσική κατάσταση θα νιώσουν πολύ μεγάλες προκλήσεις εκεί.
0: Και λόγω θερμοκρασίας, κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως. Εκεί θα αντιμετωπίσουν ψηλές θερμοκρασίες με μεγάλη υγρασία που εκτός από το υψόμετρο που είναι ένα από τα μεγαλύτερα στρες που μπορεί να έχει το ανθρώπινο σώμα και η αύξηση της θερμοκρασίας θέτει τον οργανισμό σε πολύ μεγάλη επιβάρυνση και μειώνει φυσικά την απόδοση.
0: Καλά, αυτό υποτίθεται ότι δεν φαίνεται να το έλαβαν υπόψη, δηλαδή και γιατί με το κατά στην προηγούμενη διοργάνωση πάλι είχαμε αυτές τις πνιγυρές θερμοκρασίες με την υγρασία.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ναι. Δεν αποφασίζουν μόνο με βάση την καλή...
0: Ενώ αυτό θα έπρεπε κατά κύριο λόγο.
1: Το πούμε έτσι των ποδοσφαιριστών.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, αλλά και απ' την άλλη σκεφτείτε ότι αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και για τους παίκτες αλλά και για εμάς που τους υποστηρίζουμε.
0: Ναι.
1: Πώς να μπορέσουμε δηλαδή να συμβάλλουμε έτσι ώστε η επιβάρυνση αυτή να είναι όσο γίνεται πιο μικρή και όσο γίνεται πιο αναστρέψιμη. Δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω, οι παίκτες πρέπει να εγκλιματιστούν και στη θερμοκρασία αλλά και στο υψόμετρο.
0: Οπότε πόσο καιρό πριν πρέπει να βρεθούν στις ανάλογες συνθήκες ώστε μετά να είναι σε θέση να παίξουν, πώς το εκτιμάτε?
1: Ένας μίνιμουμ χρόνος για να επέλθουν κάποιες φυσιολογικές προσαρμογές είναι γύρω στις 2 εβδομάδες, 12 μέρες με 15. Πολλές φορές όμως αυτό δεν είναι εφικτό και πολλές φορές μπορεί να βρεθούν οι παίκτες σε πολύ πιο διαφορετικά περιβάλλοντα. Έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, σε πιο κρύο περιβάλλον και μετά να πάνε να παίξουν σε ζέστη.
0: Ναι, πολύ δύσκολο μου ακούγεται.
1: Ναι.
0: Μέχρι ποιο βαθμό, γιατί είπατε ότι εμείς από την πλευρά μας οι επιστήμονες οφείλουμε ας πούμε να τους υποστηρίζουμε. Μέχρι ποιο βαθμό είναι επιτρεπτό αυτό το θέμα της υποστήριξης? Καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Ναι,
0: υπάρχουν ουσίες, υπάρχουν άλλα αθέμητα μέσα.
1: Θα σας πω, γιατί πολλές φορές η λέξη υποστήριξη μπορεί να πάρει και την κακή της έννοια. Εμείς μιλάμε πάντα για μια υποστήριξη μέσα στα νόμιμα όρια και μέσα στα όρια που βελτιώνουν ή προασπίζουν την υγεία των παιχτών μας. Δηλαδή, προσέχουμε πολύ τη διατροφή. Πότε θα φάει και τι θα φάει ο παίκτης. Προσέχουμε πάρα πολύ την ενυδάτωση. Ένα πρόβλημα και με την ψηλή θερμοκρασία αλλά και με το υψόμετρο είναι η αφυδάτωση. Αυτή φέρνει πολλές αρνητικές επιπτώσεις στον οργανισμό των αθλητών και εμείς οφείλουμε να πληρώνουμε τα υγρά των αθλητών όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι, εννοείται,
1: ας πούμε, και η ενυδάτωση,
0: διατροφή και ενυδάτωση πριν από το κάθε παιχνίδι
1: και πριν και ανάμεσα τα παιχνίδια,
0: ανάμεσα,
1: γιατί πολλές φορές παίζουν κάθε 4-5 μέρες, ίσως και συχνότερα. Δηλαδή και πολλές φορές παίζουν και έξτρα χρόνο. Και αυτό το πράγμα θα πρέπει και να το έχουν, να το έχουν προπονήσει πριν, αλλά και θα πρέπει με το που τελειώνει το ένα παιχνίδι να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να δούμε πόσο επιβαρημένος είναι ο οργανισμός κάποιου αθλητή και να δράσουμε και ατομικά, δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή σε κάποιον στην ενυδάτωση, σε κάποιον άλλον στην πρόσληψη υδατανθράκων που είναι σημαντική.
0: Εδώ έρχομαι σε μια ερώτηση που τριγυρίζει στο μυαλό μου, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, κύριε καθηγητά, κύριε Μπογδάνη. Η υποστήριξη λοιπόν των αθλητών και όλης της ομάδας έχει να κάνει και με τη χώρα, δηλαδή γίνομαι πιο σαφής, όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα, τόσο πιο πολλούς και καλούς επιστήμονες μπορεί να διαθέσει για τη σωστή προπόνηση και προετοιμασία των αθλητών της?
1: Σε γενικές γραμμές αυτό ισχύει, αλλά ξέρετε ότι και μέσα σε χώρες που δεν είναι τόσο πλούσιες υπάρχουν ομάδες οι οποίες έχουν προέδρους οι οποίοι μπορεί να υποστηρίξουν ένα μεγαλύτερο, μια μεγαλύτερη ομάδα υποστήριξης. Αυτό δηλαδή σε γενικές γραμμές ισχύει που μου είπατε, αλλά όχι απολύτως. Φυσικά χρειάζεται επένδυση και χρημάτων για να έχεις αυτή την ομάδα, αλλά και εξειδικευμένων ατόμων που είναι το σημαντικότερο. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσω λίγο σε αυτό και να σας πω ότι και στην Ελλάδα έχουμε πολύ αξιόλογους επιστήμονες που μπορεί να στελεχώσουν ομάδες. Ακόμα όλες οι ομάδες δεν έχουν την μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσαν να έχουν. Είναι όμως κάτι που εξελίσσεται και χαίρομαι που βλέπω ότι αυτό αυξάνεται συνεχώς.
0: Ναι. Γιατί, πώς να το πούμε τώρα, επαγγελματικοποιείται η όλη κατάσταση.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: και με τόσα φυσικά χρήματα, μας είπε νωρίτερα ο συνάδελφος από το Διεθνές Ποδόσφαιρο, ο Μάνος Σαραμόπουλος, ότι μιλάμε για τελικό απολογισμό 3 εκατομμύρια.
1: Φυσικά,
0: οπότε
1: φυσικά
0: και τεράστιες χορηγίες, οπότε ναι. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Να σκεφτείτε και κάτι άλλο,
0: ναι,
1: ότι κάθε τραυματισμός παίκτη και κάθε αποχή αποτιμάται και μπορεί να υπολογιστεί οικονομικά και κοστίζει ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σωστά.
1: Όταν δηλαδή η ομάδα χάνει ένα παίκτη.
0: Mm-hmm. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα θα λέγατε ότι είναι αυτό που καταπονεί περισσότερο από όλα τα άλλα, τα ομαδικά, στα ομαδικά αναφέρομαι.
1: Ναι, βεβαίως είναι ένα από τα πιο έντονα αθλήματα ομαδικά. Έχουμε κάνει και εμείς μελέτες και το έχουμε δείξει αυτό σε σύγκριση, για παράδειγμα, με την καλαθοσφαίριση, με τον μπάσκετ,
0: ναι,
1: σε σύγκριση
0: ναι,
1: με το χάντμπολ, με το βόλεϊ. Είναι πολύ πιο επιβαρυντικό και έχουμε μετρήσει για μια εβδομάδα μετά τι συμβαίνει στον οργανισμό των αθλητών, mm-hmm, και αιματολογικά αλλά και ορμονικά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει και περίπου?
1: Αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση μικρό καταστροφής κάποιων νεϊκών ινών, σε αυξημένο οξυδοτικό στρες και σε αυξημένη φλεγμονή για τουλάχιστον 2 με 3 ημέρες. Οπότε φανταστείτε, ναι, ότι ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει, αντιμετωπίζει μάλλον μια μεγάλη πρόκληση να συνέλθει από το προηγούμενο παιχνίδι και να μπει στο επόμενο.
0: Γι' αυτό και είναι αυτό που λέμε, που λέει ο λαός, ότι κρατάει λίγα χρόνια αυτή η δουλειά, ας πούμε,
1: βέβαια,
0: του επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Δεν μπορεί να το συνεχίσει.
1: Και τους τραυματισμούς, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και σκεφτείτε πόσες φορές βλέπουμε δυστυχώς παίκτες να παθαίνουν ρήξη χιαστού και
0: το
1: να
0: βγαίνουν
1: έξω για, για μήνες. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Ακούγεται βαρύ. Είναι βαριά η καλογερική που λέμε. Ακούγεται
1: ναι,
0: βαρύ.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς ως φίλαθλοι, ή τέλος πάντων ως οπαδοί, ή ως θεατές, θα παρακολουθήσουμε σίγουρα πολύ δυνατά παιχνίδια, πολύ δυνατές μάχες. Όλα αυτά από πίσω, όπως λέτε, δεν θα τα δούμε. Ίσως να τα
1: ναι,
0: μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω αν καλύψαμε έτσι σε τόσο λίγο χρόνο ένα τόσο μεγάλο αντικείμενο, αλλά πήραμε τα φώτα σας αρκετά.
1: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, γιατί το ποδόσφαιρο είναι πολύ ωραίο άθλημα και πολύ δημοφιλές και όπως διαπιστώνετε και νομίζω ότι το γνωρίζετε ήδη, είναι αρκετά σημαντικό να υποστηρίζεται από ειδικούς ανθρώπους και στην προπόνηση αλλά και στην υποστήριξη που σας είπα για τη διατροφή τους και την αποκατάστασή τους.
0: Βέβαια, ναι, χωρίς τους ειδικούς δεν νομίζω πια ότι μπορεί κανείς
1: ναι,
0: να πορευτεί
1: ναι,
0: σε τόσο
1: ναι,
0: δυνατούς δρόμους και ορίζοντες.
1: Ναι,
0: και φυσικά
1: ναι,
0: δεν πιάσαμε καθόλου και τους, εντάξει θα γελάσετε τώρα, δεν πιάσαμε καθόλου τους φιλάθλους της εξέδρες. Εκείνη να δείτε τι οξυδοτικό στρες περνάνε.
1: Να σας πω τώρα που το λέτε, και δύο άλλα θέματα. Δηλαδή δεν πιάσαμε τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο, που έχουν ιδιαιτερότητες αρκετές. Δηλαδή οι γυναίκες φυσιολογικά είναι διαφορετικές από τους άντρες.
0: Ναι.
1: Έχουν χαμηλότερη αιμοσφαιρίνη, έχουν το καταμήνιο κύκλο. Επίσης, τώρα απλώς σας τα θέτω έτσι
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: την επόμενη συζήτηση.
0: Αμέ, αμέ.
1: Επίσης το προσωπικό που εργάζεται στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε ότι έχουν αρχίσει και ασχολούνται με την καλή υγεία του προσωπικού που είναι γύρω-γύρω από τους παίκτες, γιατί και αυτοί δέχονται πολύ μεγάλο στρες και εργάζονται άπειρες ώρες και κανείς δεν τους κοιτάζει και
0: ναι,
1: τους φροντίζει.
0: Ναι, έχετε δίκιο και εντάξει, ας πούμε ότι το σκέφτηκαν στο φετινό Μουντιάλ και θα βγαίνουν στην αρχή με την έναρξη των παιχνιδιών και των εθνικών ύμνων την ανάκρουση, θα βγαίνει όλη η ομάδα, όχι μόνο
1: ναι,
0: οι 11. Ναι.
1: Τουλάχιστον να τους τιμούν.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι, έστω και έτσι.
1: Θέλουν και προσοχή.
0: Θέλουν και υποστήριξη και αυτοί.
1: Βέβαια, φυσικά.
0: Ωραία.
1: Φυσικά. Άρα έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε.
0: Άμα έχετε όρεξη, επειδή το Μουντιάλ τελειώνει 19 Ιουλίου, ξεκινώντας από απόψε, οπότε εδώ θα είμαστε. Κύριε Μπογδάνη, σας ευχαριστώ θερμά και σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ο Πέτρος μας λέει: ο Θεός να βάλει το χέρι του με τα πάρτι των καρτέλ, κυρίως της Λατινικής Αμερικής, τώρα με την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Γεράσιμος επανέρχεται για να πει, γιατί είπε και άλλα που τα αδίκησα. Πολύ ορθή λέει η παρατήρηση περί υψομέτρου.
1: Ζήτησα μόνο να ζωγραφίσει.
0: Λοιπόν, σήμερα με έχετε γεμίσει κοπλιμέντα. Ευχαριστώ πάντως, Γεράσιμε. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, το Κουρασάο, η μικρότερη λέει χώρα, δεν μας είπε ο Μάνος ότι είναι η μικρότερη χώρα που έχει συμμετάσχει ποτέ σε Μουντιάλ, με 143.000 κατοίκους. Από αυτούς οι 11 ή 22 θα πάνε να παίξουν. Οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες είναι. Εθνολογική η τελετή έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, μας λέει επίσης ο Γεράσιμος. Ο Γιώργος που λέει καλησπέρα, δυστυχώς στο δεύτερο πρόγραμμα οι εκπομπές που δεν είναι καθεστωτικές είναι η εξαίρεση. Ο Αλέξανδρος που λέει ότι η ηλικία πραγματική είναι η νιώτη. Ο Σπύρος που κάνει λοιπόν τα παράπονά του. Άφησα κάποιον παραπονεμένο. Νομίζω και ο Μάρκος έχει στείλει κάτι ωραίο, για να δούμε.

Ο Κώστας που λέει μην ξεχάσεις να πεις ότι σαν σήμερα η κυβέρνηση η Σαμαρά Βενιζέλου έκλεισε την ΕΡΤ. Δεν το ξέχασα όπως είδες. Εγώ είναι δυνατόν να το ξεχάσω. Εγώ είμαι παθός, να το πούμε έτσι, αγαπητέ μου Κώστα. Και ο Μάρκος που λέει ότι από ανιδονία πάσχουν μόνο οι μπουκωμένοι celebrities των social media που έχουν οξυδοτικό στρες στο μυαλό. Οι άλλοι δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια εντός πολλών εισαγωγικών. Εμένα πώς μου φαίνεται. Ρένα μας, να και μία κυρία στην παρέα μας, η αγαπητή μας Ρένα που λέει καλή εκπομπή, τι ωραία εισαγωγή. Σου άρεσε Ρένα, ταυτίστηκες κάπως? Στην ώρα η Μαρίλια Γεροντίδη υπομονετικά με περιμένει εδώ να λέω τα δικά μου, γιατί έχει γίνει αλλαγή στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου από το Θάνο Τσιμέκα, και η Μαρία Σφυρόρα η οποία γενικώς επικροτεί, όπως και όλοι εσείς που έχετε στείλει ένα σωρό ωραία μηνύματα.

Και όπως είδατε, δεν ασχολήθηκα με την επικαιρότητα. Θα ασχοληθούν οι άλλοι. Η επικαιρότητα φυσικά είναι και το Μουντιάλ. Είχα κατεβάσει να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο άρθρο που βρήκα για το τι συμβαίνει στον πλανήτη που ουσίεται και σπαράσεται από πολέμους, από τον πόλεμο, όταν έχει και Μουντιάλ. Αύριο ίσως. Πάντως, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, θα συγκαλέσει απόψε κορυφαίους υπουργούς και στενούς συνεργάτες του σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Σκούρα τα βλέπω τα πράγματα. Γι' αυτό και εγώ είπα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα με έναν γλυκό και όμορφο και μελωδικό Willie Nelson.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Στη Μέση Ανατολή παραμένουν στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τη Τεχεράνη, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ. Την ίδια ώρα απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Νωρίτερα, αμερικανικές πυραυλικές επιθέσεις ακινητοποίησαν πετρελαιοφόρο που, σύμφωνα με την κεντρική αμερικανική διοίκηση, επιχείρησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών στα ανοιχτά των στενών του Ορμούζ. Υπό αυτό το πρίσμα, το Ιράν χαρακτήρισε χωρίς νόημα την εκεχηρία στο τρίμηνο πόλεμο, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 20 Ιρανικούς πυράβλους, ενώ Κουβέιτ και Μπαχρέιν έκαναν λόγο για επιθέσεις και ενεργοποίηση των αντιεροπορικών του συστημάτων. Παρά τη νέα κλιμάκωση, οι Πακιστάν και Κατάρ αναφέρουν ότι συνεχίζονται οι παρασκηνιακές διπλωματικές επαφές για το τερματισμό της σύγκρουσης, ενώ Σαουδική Αραβία, Τουρκία, Κίνα και Ρωσία απίθυναν εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις. Σε αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25 της ποσοστιαίας μονάδας προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανεβάζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,25% στην πρώτη αύξηση από το 2023. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αιτιολόγησε την απόφαση με αναθεωρημένες προς τα πάνω προβλέψεις για τον πληθωρισμό, κυρίως λόγω της ανόδου των τιμών της ενέργειας, ενώ παράλληλα υποβάθμισε τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το 2026 και το 2027. Το Διοικητικό Συμβουλίο υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει τις αποφάσεις του από συνεδρία σε συνεδρία με βάση τα εκάστοτε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Η κρίση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στον πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Όπως ανέφερε, οι αγορές αντιδρούν μέχρι στιγμής με ψυχραιμία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι κίνδυνοι υποτιμώνται, ενώ υπογράμμισε ότι παρά την τάση στάσιμου πληθωρισμού που καταγράφεται, η Ευρωζώνη δεν βρίσκεται σήμερα σε τέτοιο περιβάλλον. Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου, από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για επιδημία παρετήσεων Γενικών Γραμματέων μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες και ζήτησε εξηγήσεις από την κυβέρνηση. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει πως δύο γενικοί γραμματείς αποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο σκάνδαλο χρηματισμού και εξυπηρετήσεων. Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόκειται για παρετήσεις για προσωπικούς λόγους. Σημείωσε ότι δεν γνωρίζει οποιαδήποτε άλλη διάσταση της υπόθεσης και κάλεσε την αντιπολίτευση να αφήσει το ρόλο του εισαγγελέα στη δικαιοσύνη. Εξαρθρώθηκαν δύο κλιματικές οργανώσεις που διακινούσαν ναρκωτικά σε ανήλικους μαθητές στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Σε συντονισμένη επιχειρήση της δίωξης ναρκωτικών της Γαδά συνελήφθησαν 9 μέλη των οργανώσεων, ανάμεσά τους 7 ανήλικοι και 2 ενήλικοι, καθώς και 2 γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ του 2026, με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 σπόρο η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί και απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Τα ισχυρότερα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία, από το μεσημέρι σε Ήπειρο και Θεσσαλία, το απόγευμα σε Ανατολική Σειραιά και το βράδυ σε σποράδες και Εύβοια. Στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσει το βράδυ, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις σποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
2: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Όταν κοιτάς από ψηλά.
9: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
10: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
11: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
12: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
13: Απολύτως σχετικό.
12: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
13: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
12: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
13: Δηλαδή,
12: άκουσε να δεις.

πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Σήμερα Πέμπτη, 11 Ιουνίου του 2026.

Rolling Stones και είπαν βάψ' το μαύρο για την ΕΡΤ εννοώ. Δεν το είχα συνδέσει ποτέ. Σήμερα που κοίταγα το μουσικό ημερολόγιο, το ανακάλυψα.

0: Painted Black πάντως ήταν το τρίτο τραγούδι των Stones που έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική. Την ίδια στιγμή βρέθηκε και στο νούμερο 1 των Βρετανικών Single Chart. Εμείς θα διανθίσουμε τη σημερινή ημέρα για την 11 Ιουνίου του 26, δεν είναι του 13, με τα χρώματα της επικαιρότητας, της ψυχαγωγίας, της επικοινωνίας μαζί σας. Τώρα που είπα επικοινωνίας, πρέπει τότε να ευνηδιάστηκε πάρα πολύ η κυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, όπως ευνηδιαστήκαμε κι εμείς από την ανταπόκριση του κόσμου. Μιλάμε, παιδιά, επειδή τα έζησα, για χιλιάδες κόσμο, χιλιάδες, δηλαδή γέμιζαν οι κήποι στο Ραδιομέγαρο και ξεχύλιζε ο κόσμος έξω. Εγώ να το ομολογήσω, επειδή ήμουνα όλες αυτές τις ώρες, έμεινα και τη νύχτα μετά εδώ και τα σχετικά, δεν το περίμενα. Δηλαδή αν κάποιος ή κάποια μου έλεγε να βάλω ένα στοίχημα πριν για το πόσο ο κόσμος θα ανταποκρινόταν και θα ερχόταν για συμπαράσταση, θα είχα χάσει. Μέχρι παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό, τις επόμενες μέρες βέβαια, μετά το μαύρο, μετά το κλείσιμο και αφού εμείς μείναμε εδώ στο Ραδιομέγαρο, κάποιες μέρες μετά συνάντησα παλιό μου συμμαθητή από το δημοτικό που είχε έρθει από τη Νότια Αφρική. Το λέω ειλικρινά, γιατί μου εφώναξε στο διάδρομο, κάτι μου θύμιζε, δεν μπορούσα να... Είχα να τον δω άπειρα χρόνια. Είχε γίνει ένας περίφημος καθηγητής ανθρωπολογίας, πολύ διακεκριμένος και τα λοιπά, και είχε διαβάσει τυχαία την είδηση εκεί που ήταν στο Πανεπιστήμιο στη Νότια Αφρική και ήρθε, ήταν και καλοκαίρι, ήρθε στην Ελλάδα και ήρθε κατευθείαν να μας επισκεφτεί εδώ στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Είχα πραγματικά εντυπωσιαστεί. Λοιπόν, εδώ με Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, με Μαρία Σφυρόερα σε όλα τα δημοσιογραφικά να τα διευθύνει, με Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο, με 5η 11 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 το ημερολόγιο, με Βαρθολομαίο, Βαρνάβα και Ναθαναήλ να έχουν τη γιορτή τους, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Και σήμερα, μεταξύ άλλων, είναι η Διεθνής ημέρα παιχνιδιού.
1: Πέρασε ο καιρός, παιχνίδι αλλιώτικο που χάθηκε στο φως.

φύγουμε από τα παιδικά, όχι να μην φύγουμε από τα παιδικά παιχνίδια, γιατί η αλήθεια είναι ότι κακώς έχουμε συνδέσει το παιχνίδι μόνο με τα παιδιά.

παιχνίδι είναι απαραίτητο στη ζωή των ανθρώπων μέχρι το τέλος τους. Απλώς κάπως μας το μαθαίνουν λάθος. Τώρα μην αυτό, μην παιδιαρίζεις. Το παιδί μέσα μας είναι πάντα ζωντανό και έχουμε πάντα ανάγκη να παίξουμε, να φύγουμε από το κανονικό, από το επιβεβλημένο. Το παιχνίδι είναι μια εκτόνωση, αυτό μου το μαθαίνει καθημερινά με το ζόρι του ο σκυλάκι μου, γιατί άμα δεν παίξει δεν μπορεί, παρόλο που έχει μεγαλώσει. Αλλά αυτή δεν ακούει αυτά που λέμε εμείς. Α, τώρα δεν ξέρει τέτοια. Και επειδή με βάζει και εμένα με το ζόρι στο παιχνίδι, ανακαλύπτω καθημερινά τη θεραπευτική λειτουργικότητα του παιχνιδιού. Να βρίσκετε τρόπους να παίζετε. Να ξεχνάτε αυτά τα πολύ πρέπει, αυτό είναι έτσι, όλα αυτά που φοράμε από κουστούμια μέχρι ενδύματα ενηλίκων και γινόμαστε κάτι που καμιά φορά κοιταζόμαστε εξ τον καθρέφτη και δεν αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως όλα τα θηλαστικά, πρέπει να παίζει μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό θα το δείτε στα Δελφίνια, θα το δείτε σε πάρα πολλά νοήμονα όντα. Ας είμαστε κι εμείς τέτοια. Διαβάζω τώρα εδώ, σε lockdown το Πεντάγωνο εκένωσε προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Αυτά είναι τα παιχνίδια των ενηλίκων, καταλάβατε. Είναι καμία σχέση με τα παιδικά παιχνίδια. Στα γρήγορα της μεθόδους επικοινωνίας, στο Viber, Earth News, μία λέξη αφήνεται κενό, Radio, η δεύτερη λέξη, και στην πλατφόρμα του Viber είναι η διεύθυνσή μας αυτή. Αν θέλετε, είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες και τα λοιπά, να χρησιμοποιήσετε δηλαδή το Messenger, η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Μπαίνετε στη σελίδα μας και στέλνετε τα μηνύματά σας. Πριν προχωρήσω όμως σε οτιδήποτε, θέλω να αποχαιρετήσω έναν ευαίσθητο, ικανό, τρυφερό άνθρωπο, έναν εξαιρετικό συνάδελφο, τον Νίκο το Σερβετά, ο οποίος έφυγε ξαφνικά, απολύτως ξαφνικά όμως, στα 66 του. Κανείς δεν είχε πάρει μυρωδιά, προφανώς ούτε και ο ίδιος, και έφυγε έτσι ξαφνικά. Ο Νίκος Σερβετάς πολλά χρόνια δούλεψε ως δημοσιογράφος στη Σουηδία, είχε πάει εκεί νωρίς, νομίζω μετά το σχολείο, για σπουδές, δούλεψε πολλά χρόνια εκεί. Τον είχαμε βγάλει και κάποιες φορές στην εκπομπή για θέματα που αφορούσαν τη Σουηδία, όχι μόνο την ομογενειακή μας κοινότητα, αλλά και θέματα που είχαν να κάνουν με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, με την πολιτική κατάσταση. Είχε έρθει στην Ελλάδα, αλλά διατηρούσε πολύ στενούς δεσμούς με τη Σουηδία ο Νίκος. Ο Νίκος που ήταν 66, αν δεν κάνω λάθος, μέλος μιας παλιάς παρέας που τη συνάντησα εγώ λίγο μετά στο σχολείο, ήταν μια μεγαλύτερη παρέα που όμως κάποια στιγμή βρεθήκαμε. Ο Νίκος που έπαιζε κιθάρα, ο Νίκος που πάντα είχε πολλές συμπάθειες στα κορίτσια, ο Νίκος που έγραφε πολύ καλά, ο Νίκος που σκεπτόταν πολύ καλά, ο Νίκος που για ένα διάστημα είχε συνδεθεί και με το κομμάτι της αριστεράς που αφορούσε το δημοκρατικό δρόμο, όπως λέγαμε. Το λέω γιατί σαν σήμερα βλέπω, έφυγε στα 62 του ο Ενρίκο Μπερλιγκουέρ, ο μεγάλος αυτός προτεργάτης του κινήματος του ευρωκομμουνισμού. Είχε πάθει εγκεφαλικό 7 Ιουνίου του 1984 σε μια προεκλογική συγκέντρωση. Κατέρευσε, τον πήγαν στο νοσοκομείο και 11 Ιουνίου του 1984 άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Κοίτα κάποιες συγκυρίες απροσδόκητες. Μια που έριξα μια ματιά στο ημερολόγιο, σκεφτόμενος αυτό το ξαφνικό και τη φυγή του Νίκου Σερβετά, είδα ότι σαν σήμερα το 1931 ιδρύθηκε η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα με πραγματικά ξεχωριστή παρουσία στη χώρα μας. Και το 1965, παιδιά, τέτοια μέρα, κοίταξε να δεις, δημοσιοποιήθηκε σε εφημερίδες
μια υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Αυτή ήταν μια σκευωρία που την αίσθησε, την οργάνωσε και την πρόωθησε επικοινωνιακά ο μετέπειτα δικτάτορας, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. Προετοίμαζε ένα κλίμα και είχαν βγει κάποια πρωτοσέλιδα, κομμουνιστές, δολιοφθορά στον Εύρο κτλ. 65, δύο χρόνια μετά, έστειλε τα τάγκ στους δρόμους ο Παπαδόπουλος για να ακούσουμε πώς κάνουν οι ερπίστριες όταν κυλούν στην άσφαλτο.

0: πριν πάμε οπουδήποτε αλλού, να καλωσορίσουμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, τον κύριο Δημήτρη Λουκά, γιατί είχαμε μια φωτιά που από ό,τι φαίνεται πάνε καλά τα πράγματα εκεί. Θα μας τα πει αμέσως. Να τον καλωσορίσω, κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Πάντα καλά νέα να φέρνετε. Για πείτε μας τι έγινε με αυτή τη φωτιά.
1: Ότι θα έχουμε φωτιές πολλές.
0: Στην Κερατέα, καλά δε το. Αυτό το περιμένουμε.
1: Δεν ακούγονται όλες οι κατασβέσεις, ακούγονται μόνο όταν κάποια φωτιά ξεφύγει,
0: ναι,
1: και δημιουργεί.
0: Και κάνουμε εμείς έκτακτα προγράμματα και καθόμαστε, ναι, όλη, ναι, νύχτα και δικαίως βέβαια, έτσι δεν το λέω για κακό.
1: Είχε άπνοια σήμερα, οπότε όταν έχει άπνοια αντιμετωπίζεται.
0: Είναι πολύ καλό για μας, μάλιστα.
1: Αμέσως εντοπίστηκε.
0: Πού ήταν, σε ποια περιοχή ακριβώς?
1: Ήταν σε μια περιοχή έξω από την πόλη της Κερατέας, η διασταύρωση που πάει για το νέο δρόμο και το. Προς την πλάκα.
0: Α, κάτω, μάλιστα. Ναι, ναι.
1: Και μέσα σε, δηλαδή, ας το πούμε, χωράφια, χαμηλή βλάστηση.
0: Ναι. Απλώς εκεί γύρω έχει πολλούς οικισμούς. Έχει.
1: Έχει εκεί που έπιασε, δεν είναι τα σημεία που ξέρουμε εμείς που είναι τα κοντά σε πευκόδη περιοχή κλπ.
0: Μάλιστα.
1: Είναι, δηλαδή, ελαιώνας με καθάριστα οικόπεδα που δεν είχαν υποχρέωση να καθαρίσουν, γιατί όταν είναι εκτός σχεδίου και δεν έχει σπίτι, δεν έχουν υποχρέωση, μόνο άμα έχει σπίτι. Είναι και αυτό μια του νόμου αδυναμία, εν πάση περιπτώσει. Και έγινε άμεσα, πήγαν και η πολιτική προστασία του Δήμου, η περιοριστική υπηρεσία και ένα αέρια μέσα και κατασβέστηκε άμεσα η φωτιά. Δηλαδή ούτε 2 με 3 στρέμματα, δηλαδή. Πολύ μικρή.
0: Άρα άμεση αντίδραση, ο άνεμος ήταν ανύπαρκτος, σύμμαχός μας επομένως, και τώρα δεν έχουμε να ανησυχούμε για κάτι.
1: Εγώ να σας πω ότι το καλοκαίρι τα αφήνουμε όλα και πρώτη προτεραιότητα και μοναδική είναι η προστασία, έτσι, του, από τις φωτιές. Να σας πω ότι έχουμε πάνω από 20 οχήματα, δηλαδή έχουμε πιο, όσα έχει και η περιοριστική, έχουμε όχι ο Δήμος.
0: Πολύ ωραία.
1: Παίρνουμε περίπου πάνω από 35 έμιστους, πενταμινίδες και τετραμινίδες, που τελεχώνουν τα οχήματα, τα πυροφυλάκια, τα σημεία που υπό τις οδηγίες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Και τα δικά μας τα οχήματα, επειδή είναι μικρά, πάνε ευέλικτα,
0: πάνε παντού. Μάλιστα.
1: Σε 3-5 λεπτά και μετά έχει και η προσωπική υπηρεσία και ολοκληρώνει το έργο.
0: Άμα έρθω στην περιοχή για μπάνιο και έχει καμιά απόκριμνη παραλία, θα σας πω να μου δανείσετε καν αυτά από αυτά τα ωραία οχήματα, κύριε Δήμαρχε.
1: Έχουμε και διόδους διαφυγής προς τη θάλασσα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Δημήτρης Λουκάς, ο Δήμαρχος Λαβριωτικής. Ζωηρή προσέλευση μηνυμάτων, δεν πρόκειται να τα μιλήσουμε, αλλά επειδή το είδα αυτό και μ' άρεσε στο μουσικό μου ημερολόγιο, ημέρα 11 Ιουνίου 1958, και στην Αμερική κυκλοφορεί ένα τραγούδι με τη φωνή του Έντι Κόχραν, το περίφημο Summertime Blues, και επειδή είναι και καλοκαιράκι. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for. Βλέπω εδώ και τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ. Σήμερα, λέει, θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά. Θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ, θα γίνει όπως στη Βενεζουέλα. Βέβαια το σήμερα σε ώρα Ουάσιγκτον, φαντάζομαι. Γιατί δεν μπορεί να το λέει για να ενημερωθούμε εμείς εδώ. Οπότε μάλλον προς νύχτα δικιά μας θα έχουμε εμείς το νου μας, μην ανησυχείτε, θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε. Μετά τα αθλητικά μας, να ξέρετε, θα φιλοξενήσουμε έναν εξαίρετο Έλληνα επιστήμονα, πολύ σημαντικό, το δόκτωρα Μιχάλη Ματθαίου, που είναι καθηγητής επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast στη Βόρεια Ιρλανδία. Όχι τόσο για τις ταραχές, αλλά γιατί εκεί εδώ και καιρό η ομάδα του συγκεκριμένου ανθρώπου εργάζεται για κάτι που ανακοίνωσε η Κίνα ότι ξεκινάει πιλωτικά, το 6G, το έκτο στάδιο του G δηλαδή. Αρχίστε να δείτε ταχύτητες. Δεν προλαβαίνετε να στείλετε το μήνυμα, δεν θα προλαβαίνω να το διαβάσω και θα έχει βγει ήδη στον αέρα.

Μικρουλάκι ήταν αυτό, γι' αυτό είπαμε να το προλάβουμε και να το χωρέσουμε πριν μπούμε στα διάφορα τα δικά σας. Να διαβάσω μερικά, γιατί έρχονται με μεγαλύτερη πυκνότητα από το σύνηθες, οπότε μετά θα στριμωχτούμε και έχουμε και τον καθηγητή να μιλήσουμε, οπότε δεν θέλω να ούτε σας να στριμώξω ούτε τον καλεσμένο μας. Σαν σήμερα η κυβέρνηση, δεν το χαρακτηρισμό τον επιθετικό Κώστα δεν τον διαβάζω, μην ξεχάσεις να πεις σαν σήμερα η κυβέρνηση και τα λοιπά, έκλεισε την ΕΡΤ. Α, μου λέει και ο ίδιος, μην το διαβάσεις λέει το επίθετο. Μπράβο ρε Κώστα, μ' αρέσει γιατί έχετε μπει σε ένα πολύ σωστό πνεύμα, η ελευθερία. Ωραία, αυτό δεν το διαβάζω καθόλου. Σε ευχαριστώ πιο θερμά, δεν μπορώ να σε ευχαριστήσω αγαπητή ελευθερία. Ο Γιώργος, οφείλω να πω ότι από το κλείσιμο της ΕΡΤ εκείνο το μαύρο και μετά η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο αναγεννήθηκαν από τη στάχτη του σαν ένας άλλος φοίνικας και έχει κάνει τρομερά άλματα τα χρόνια μετά από εκείνη τη μαύρη μέρα.

0: μου.
1: Ήταν 11 Ιουνίου του 1922 όταν γεννήθηκε αυτός ο εξαιρετικός Κύπριος σκηνοθέτης, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Από τη Στέλλα το τραγούδι. Αυτό που ίσως κάποιοι και κάποιες δεν γνωρίζουν είναι ότι είναι η μουσική του Χατζηδάκη, βέβαια, στην ταινία. Αυτό είναι η βασική μελωδική γραμμή από το Τρελέ Τσιγκάνι του Τσιτσάνι. Άρεσε πολύ στο Χατζηδάκη και όταν του ζήτησαν να κάνει μουσική για αυτή την ταινία, είπε στο Τσιτσάνι αν θα μπορούσε να πάρει την αρχική μελωδική γραμμή. Του έδωσε την άδεια ο Τσιτσάνης και γεννήθηκε αυτό το τραγούδι που έγινε πιο γνωστό από το πρωτότυπο, αν και το Τρελέ Τσιγκάνι είναι πολύ ωραίο.

Έχω αμιλήσει τα μηνύματά σας στο Viber, επειδή διάβασα ορισμένα πριν. Μετά τους τίτλους, ξέρετε, είναι το ραντεβού μας, γιατί είδα ένα διαμαρτυρίας. Μην ανησυχείτε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε lockdown, το Πεντάγωνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκένωση προσωπικού από ορόφους μετά τον εντοπισμό επικίνδυνου υλικού. Ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες πρώτης ανταπόκρισης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάζ μετά από 3 χρόνια. Η κρίση στη Μέσα Ανατολή εξακολουθεί να επηρεάζει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο πληθωρισμό, τόνισε στο Eurogroup ο πρόεδρος του Κυριάκος Πυρακάκης. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Public Sign. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερα από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα, συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Για πάμε μια βόλτα μέχρι την υδατογραμμή. Ήταν 11 Ιουνίου του 1988 σε μια συναυλία που έγινε στο Wembley για τα 70 γενέθλια του Nelson Mandela. Συμμετείχαν Stevie Wonder, Simple Minds, George Michael, Whitney Houston και οι Dire Straits. Let's go down to the waterline. Εμείς εκτός από την υδατογραμμή σε λίγο θα πάμε let's go down to the message line. Και η μηνυματογραμμή που λέμε μια καθημερινή λέξη ευρείας χρήσης. Συγχωρήστε μου την έκφραση, αλλά αυτός ο μπαγάσας ο Νόπφλερ και με τα δάχτυλα, τι ήχος δηλαδή. Και στον ύπνο σου να τον ακούσεις θα πεις νάτος ρε παιδί μου αυτός είναι.

0: Και όπως πολύ σωστά επισημαίνει η Μαρίλια Γεροντίδη, και μόνος και με ομάδα και με παρέα και με γκρουπ είναι αυτός. Είναι μερικοί άνθρωποι έχουν, ρε παιδί μου, το χάρισμα τώρα, τι να λέμε. Υπάρχουν άπειροι πολύ καλοί κιθαρίστες που μπορεί να τους ακούσεις και να πεις Παναγία μου, χτύπε. Μερικοί όμως, ίσως και παίζοντας όπως ο Κλάπτον, ο Slowhand, αργά. Έλα όμως που κάθε νότα που παίζει, καταλαβαίνεις, είναι σαν να βάζεις την υπογραφή του. Τώρα οι δικές σας υπογραφές όμως, εγώ αρκετά έχω βάλει τη δική μου, θα την ξαναβάλω σε λίγο, δεν γλιτώνεται. Η Πέπη, να αφήσεις το Δημήτρη να πει τα αθλητικά, μην τα λες όλα εσύ. Δεν σε συμφέρει, Πέπη, γιατί εγώ θα πω ότι παίζει ο παίχτης της ΑΕΚ ο Πινέδα απόψε στο Μουντιάλ. Ο Δημήτρης δεν θα το έλεγε μόνος του. Και εσύ που είσαι ΑΕΚτζού καταλαβαίνεις. Οπότε, εντάξει, να μην το πω. Λοιπόν, ο Σπύρος, δεν ξέρω αν το διάβασα και πριν, αλλά σαν σήμερα, όχι, το καθεστώς Σαμαρά Βενιζέλου έριξε μαύρο στην ΕΡΤ, σήμερα έχει γίνει εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Δηλαδή αυτά που λέω εγώ, Σπύρο, είναι εργαλείο προπαγάνδας του καθεστώτος. Άμα είναι έτσι, μη μου στέλνεις τα μηνύματα και δεν θα τα διαβάζω. Να μπορούμε να κάνουμε κάποιους, πώς να το πω τώρα, κάποιους διαχωρισμούς, όχι άσπρο-μαύρο μόνο. Μου έχουν πει, γιατί εγώ δεν είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, ότι υπάρχουν πολλά χρώματα ενδιάμεσα, να ξέρετε. Να, μα δείτε τα αμπραγιάς και τις μανέτες που έχει η μοτοσικλέτα της Μαρίλιας, είναι ένα ποίημα. Μα είναι, τις βλέπεις, χαζεύεις πιο πολύ τη μανέτα από τη μοτοσικλέτα την ίδια. Σας είπα και ένα μυστικό τώρα. Με συγχωρείς, Μαρίλια, δεν σε πειράζει. Με συγχωρείς, παρασύρθηκα. Από την ευχαρίστηση, η Μαρία. Το θυμόμαστε και το ζήσαμε το μαύρο στην ΕΡΤ και μετά από λίγες μέρες το μαύρο στις ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Βρεθήκαμε χωρίς ειδικότητα και χωρίς δουλειά σε διαθεσιμότητα για 23 μήνες. Η Κατερίνα. Ήμουνα και εγώ εκεί και μάλιστα ήμασταν από το απόγευμα της ίδιας μέρας μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ. Πρώτη φορά στη ζωή μου έχω μείνει ξύπνια τόσες ώρες. Αλλά ο σκοπός ήταν για μας πολύ σημαντικός. Ο Γιάννης. ΕΡΤ παντού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Πάλμερ 1947. Πάλμερ Τζέιμς, ναι, τον Σούπερ Τραμπ και τον King Crimson, τι λες. 1949 ο Φρανκ Μπέαρ τον ZZ Top, σωστό. 1958 γεννήθηκε ο Μπάρι Άνταμσον τον Magazine. 1989 η Cure για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Fascination Street. Ο Γιάννης πραγματικά εμπλουτίζει το μουσικό μας ημερολόγιο, παιδιά, και κάνει και δουλειά. Αυτά μην νομίζετε, κάνεις ένα έτσι και τα βρίσκεις. Θέλει ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη να βάλεις. Τα μισά δεν στα βγάζει από αυτά. Το λέω γιατί θα μου πεις, γιατί τι διαβάζεις του Γιάννη Κατ. Γιατί έχει κάνει δουλειά. Δηλαδή έχει κάνει δουλειά όπως και εμείς για να κάνουμε την εκπομπή, μπορεί και παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος, κάποιες φορές ένα σοκ είναι χρήσιμο. Ναι, Κωνσταντίνε μου, να μου πεις πού δουλεύεις, τι κάνεις. Να κάνουμε ένα σοκ εκεί για να σας βοηθήσει, για να. Είναι εύκολο, ξέρεις, να λέμε μια πολύ ωραία τάκα. Αλλά τώρα δεν θέλω να ανοίξω αυτή την κουβέντα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Ανδρέα, συγχώρεσέ με. Ποιος μου το λέει αυτό, ο Πέτρος. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γνωρίζοντας πόσο αγαπάς την ομάδα σου και το ποδόσφαιρο, ναι. Αλλά ακούγοντας σχόλια για την τελετή σήμερα του ποδοσφαίρου, το λεγόμενο Μουντιάλ, δεν ένιωσα παρά τρόμο και μόνο στη γιορτή των καρτέλ που ξεκινά σήμερα. Παναγία, κάτσε ρε Πέτρο, μας τρόμαξες, παπαπα. Ο Μάκης, καταρχάς καλησπέρα σου, Ανδρέα, γεια σου. Η επιτυχία του είναι αυτή των μεγάλων συγκροτημάτων. Όταν ακούς λες, αυτό είναι Μαρκ Νόπφλερ, ναι. Κάποιοι τον προφέρουν Κνόπφλερ και με συγχωρείτε, μου έχουν πει ότι από τον τόπο που κατάγεται αυτή είναι η σωστή προφορά. Δεν το λέω για να τον αδικήσω. Ο Νίκος, έχουν δίκιο οι φίλοι. Εντάξει, δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, εδώ, αγαπητέ Νίκο, να ανοίξω αυτή την κουβέντα για το μέσον στο οποίο εργαζόμαστε. Είναι αυτό που μας φιλοξενεί χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, είναι, πώς να το πω τώρα, αντιθεσμικό να το κάνει αυτό κάποιος. Πόσο μάλλον εγώ που εδώ εργάζομαι, εδώ υπηρετώ τη δημόσια ενημέρωση και μιλάω μαζί σας. Δεκτές όλες οι παρατηρήσεις σας, προς Θεού, δική σας είναι η άποψη, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέρος της συζήτησης της εκπομπής. Έστειλε και η Μάρθα. Κάπου ήρθε Μάρθα σε ένα ξεχωριστό, πώς το λένε, άλλαξες αριθμό. Θλιβερή επέτειο σήμερα από το Μαύρο στην ΕΡ. Θυμάμαι ακόμη έντονα το ξάφνιασμα, τη θλίψη, το θυμό εκείνων των ημερών.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Θα μπουν γκολ απόψε, και άμα βάλει και ο Πινέδα ένα, γιατί παίζει το Μεξικό, αν και δεν με συμφέρει εμένα, γιατί θα ανέβει μετά το κασέ του και άντε να τον κρατάει η ομάδα. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά. Με τον καϊμό μου εγώ κατά κοντζά μου, τι άλλη ξεκινάει, εγώ τι θα κάνει ο Πινέδα. Αλλά είναι ευκαιρία να τον δω. Σήμερα είναι Μεξικό Νότια Αφρική, δεν είναι η πρεμιέρα?
2: Ναι, ναι, σε 3 ώρες από τώρα περίπου.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλά, μετά στη ραδιοεφημερίδα έχετε ραντεβουδάκι. Ό,τι θέλουμε και δεν θέλουμε να ξέρουμε για το Μουντιάλ, έχουμε 4 ραντεβού μες τη μέρα.
2: Ωραία, ωραία.
0: Αλλά εμείς έχουμε και έναν Παναθηναϊκό που ισοφάρισε 2-2 και πάμε στον τελικό των τελικών, ενώ για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Σωστό αυτό?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που κάνω λάθος να με διορθώνεις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, σε ακούμε προσοχή. Ναι.
0: Ωραία, αυτό δεν ξέρω αν έχουμε και
2: ναι,
0: κάτι
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ναι, ναι, θα πούμε και για μπάσκετ και για Λουτσέσκου.
0: Α, λοιπόν, μπράβο, και για το Λουτσέσκου τι έγινε? Γιατί ακούω κάτι Άραβες τον θέλουν.
2: Ωραία,
0: κάτι...
2: θα πάμε από εκεί, θα πάμε από εκεί που είναι πιο φρέσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μία πληροφόρηση από το εξωτερικό ότι η Al-Sadd είναι πανάκριβη ομάδα, έτσι, mm-hmm. και πλούσια ομάδα, θέλει να αποκτήσει το Λουτσέσκου. Θυμάσαι, έχω πει 2-3 φορές τα απογεύματα ότι δεν είμαστε πολύ, τόσο πολύ σίγουροι ότι ο Λουτσέσκου θα παραμείνει στον ΠΑΟ. Ναι. Έσκασε και αυτή η είδηση από το εξωτερικό, από Ιταλό δημοσιογράφο, που όμως είναι σωστός. Γενικότερα δεν γράφει πράγματα,
0: ναι,
2: που απλά για να τα γράψει.
0: Σπέρνω μια φήμη για εντυπωσιασμό. Έχει
2: ναι,
0: τις
2: ναι,
0: πηγές.
2: Ναι, ναι, ναι. Ο ίδιος ο Λουτσέσκου φέρεται να ρωτάει για την Al-Sadd, δηλαδή να θέλει προφορίες, τι ακριβώς ζητάνε, τι θέλουν και όλα αυτά.
0: Σου λέει κάτσε να είμαι κι εγώ προετοιμασμένος, δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Ναι, δεν ξέρω αν αυτό που λένε όπου υπάρχει φωτιά υπάρχει καπνός.
0: Ναι. Πάντως στην Κερατέα, άμα είχες διαβάσει για τη φωτιά, πήραμε το Δήμαρχο Λαβριωτικής, έσβησε, είναι όλα μια χαρά. Σε ενημερώνω να έχεις και ατομική πληροφόρηση. Άμα θες πήγαινε βόλτα τώρα για μπάνιο από εκεί. Άλλο.
2: Από σηκού και μετά και πάνω με το Μουντιάλ χλωμό με βλέπω.
0: Σωστό,
2: αλλά λοιπόν,
0: σωστό.
2: Έτσι είναι το θύμα του Λουτσέσκου. Τώρα χτες ο Παναθηναϊκός,
0: ναι,
2: έτσι όπως παρουσιάστηκε, δηλαδή με πολλές απουσίες και έμεινε και ξέμεινε και από παίχτες, γιατί είχαμε και με 5 φάουλ αποκλήθηκαν όπως ο Νάνα από το 22.
0: Αλλά δεν τους είδα εγώ τόσο κουρασμένους όσο τους περιέγραφαν.
2: Με διπλή παρά... το είδε στο παιχνίδι.
0: Είδα μέρη, δεν μπορώ το μπάσκετ επειδή είναι
2: στο
0: τέλος.
2: Στο τέλος,
0: τα είδα τα στιγμή.
2: Ήταν μαραθωνοδρόμοι και όλοι όσοι έπαιξαν.
0: Mm-hmm.
2: Πέρα μαραθωνοδρόμοι, γιατί είναι στο τέλος της σεζόν μετά από πολλά παιχνίδια και να φτάνει με διπλή παράταση σε παιχνίδι που δεν θέλει να χάσει.
0: Σωστό.
2: Τα δίνει όλα.
0: Έβγε.
2: Ο Παναϊκός με λίγους παίχτες, όταν λέω με λίγους, τα κατάφερε. Και πήρε αυτή τη νίκη και νομίζω τώρα 6 ώρα το Σάββατο το απόγευμα θα έχουμε ματσάρα. Είναι νωρίς επειδή είναι και οι αγώνες του Μουντιάλ, γιατί πολλοί ρωτάνε.
0: Εδώ Τσιμέκας λέει δεν έχουν τύχει παιδιά. Σε ενημερώνω, είμαι μαρτυριάρης.
2: Αυτό και προημερώνω, αλλά νομίζω τώρα θα γίνει ματσάρα. Δεν είναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, πότε είναι το παιχνίδι, είπες? Κάτσε.
2: Σάββατο 6 ώρα το απόγευμα.
0: Θα σας έχω και τους δύο στα social, θα σας έχω έτοιμους.
2: Ναι, ναι.
0: Και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα κάνω καζούρα, δεν ξέρω σε ποιον.
2: Ελεύθερα.
0: Έτσι. Με έχετε σε αναμονή, stand-by που λέμε και στα ελληνικά, για το Σάββατο και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν. Α, και για το φίλο μας τον Αντώνη που κατά λάθος μια άλλη μέρα τον είπα Βασίλη. Ποιος έχει αναλάβει προπονητή στο μπάσκετ στον Άρη?
2: Ο Σπανούλης.
0: Μπράβο. Όχι, επειδή... Ναι, θέλω να τα ακούω να το λες. Γιατί το είχαμε πει εμείς τη μια μέρα, την άλλη μέρα μας είπε δεν είπατε τίποτα.
2: Και από τότε
0: κάθε μέρα εγώ θα σε ρωτάω ποιος είναι προπονητής στον Άρη. Τελεία. Άμα θέλεις Δημήτρη Καϊμάλιος, φύγε. Άντε, φύγε. Γεια σου, ευχαριστούμε. Γεια. Σαν μηχάνημα, με ακρίβεια μηχανήματος θέλω να δουλέψουμε τώρα, παιδιά.

Όχι, πιο ωραία μιλάνε οι ακροατές και οι ακροάτριες. Τη λέει ο Γιώργος. Ναι, και αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια, αγαπητέ Γιώργο. Τη λέει η Χρύσα, καλή σπέρα, ήμουν και εγώ εκεί. Δεν ξεχνάμε όσο και αν κάποιοι θα το ήθελαν. Η φωτογραφία που μου στείλε είναι τραβηγμένη από τον τέταρτο όροφο τη δεύτερη μέρα του Μαύρου. Πω πω, κόσμος πλήθη κάτω, πλήθη. Τα πλήθη μαζεύονται για καλό, μαζεύονται και για κακό κάποιες φορές. Σε λίγο θα τα πούμε αυτά.

0: πολύ σωστή διάσταση έδωσε η Μαρίλια Γεροντίδη, γιατί το μηχανές το περιόρισε στα δίκυκλα που τα αγαπάμε και αυτή και εγώ, και λέμε στους μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Όταν οδηγούμε, τι κουβεντιάζουμε, όταν κάτι έχει ο θόρυβος και αυτά, τη λέμε τι έχεις αγάπη μου, να σε πάω στο γιατρό ενώντας συνεργείο. Η σχέση του ανθρώπου με τα δημιουργήματά του, δεν ξέρω αν είναι η σχέση Θεού ανθρώπου, για το Θεό δεν μπορώ να τον ρωτήσω πώς μας βλέπει, αλλά είναι ιδιαίτερη. Και τώρα θα μιλήσουμε με έναν ιδιαίτερο και διακεκριμένο Έλληνα επιστήμονα, τον δόκτορα Μιχάλη Ματθαίου, τον καθηγητή επικοινωνιών και επεξεργασίας σήματος στο Πανεπιστήμιο Queen's του Belfast, εκεί στη Βόρεια Ιρλανδία, που έχει ξεκινήσει κάτι εδώ και καιρό, που τώρα διαβάζουμε ότι η Κίνα θα το εφαρμόσει πιλωτικά. Να μας τα πει ο ίδιος καλύτερα, που σίγουρα τα ξέρει και καλύτερα. Κύριε Ματθαίου, κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου.
0: Εμείς που ανταποκριθήκατε και με την καλή σας διάθεση. Διάβαζα σε ένα δημοσίευμα προετών ότι η δική σας ομάδα είχε πάρει και μια πολύ καλή επιδότηση από την Ευρώπη. Δηλαδή είστε σε επίπεδο τέτοιο, όχι μόνο τοπικό. Σε σχέση με το 6G, έτσι δεν είναι, με την εξέλιξη, την εφαρμογή του κτλ. Αυτό το 6G, πόσο κοντά είμαστε πια, δηλαδή αυτό που κάνει η Κίνα μπορούμε να το ακολουθήσουμε γρήγορα και στην Ευρώπη, ή εμείς θέλουμε χρόνο ακόμα?
1: Ευχαριστώ πολύ καταρχάς για την πρόσκληση. Να πω το εξής, ότι ξέρω σε ποιο άρθρο αναφέρεστε. Αυτά γίνονται πολλές φορές, βγαίνουν αυτά τα άρθρα και για διαφημιστικούς λόγους. Το 6G, για να μπορέσει να βγει στην κυκλοφορία περί το 2030,
0: μάλιστα,
1: πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτα η διαδικασία πιστοποίησης. Είμαστε στη μέση αυτής της διαδικασίας και μάλιστα θα ολοκληρωθεί γύρω στο 2029. Είναι όπως, για παράδειγμα, ένα καινούργιο φάρμακο. Δεν μπορεί να βγει στην αγορά αν δεν ολοκληρωθούν οι κλινικές μελέτες.
0: Γιατί μπορεί να προκαλέσει πολλά ζητήματα.
1: Ακριβώς.
0: Και
1: ακριβώς,
0: ακόμα και καταστροφές στα μέσα,
1: ακριβώς,
0: που χρησιμοποιούν αυτές τις ταχύτητες. Δεν είναι τόσο,
1: ακριβώς,
0: απλό δηλαδή.
1: Όχι, όχι, όχι. Μια κάθε νέα γενιά χρειάζεται 10 χρόνια ερευνών και επόασης, κάθε G δηλαδή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, για το 6G ξεκινήσαμε να δουλεύουμε το 2020, για να βγει το 30, και μετά ακολουθούν 20 χρόνια εμπορικής εκμετάλλευσης.
0: Μάλιστα. Αυτό που κάνει η Κίνα τώρα τι είναι?
1: Κοιτάξτε, η Κίνα είναι όντως πρωτοπόρος στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια. Θυμίζει λίγο τη διαστημική κούρσα της δεκαετίας του 50. Δηλαδή όποιος κόψει το νήμα πρώτος,
0: σωστό,
1: θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει και για γεωπολιτικούς λόγους πρεστής και τα λοιπά. Κάποια στιγμή το 6G θα βγει σε όλες τις αγορές, κυρίως στις Δύσεις, έτσι.
0: Αλλά είναι ένα τρομερό εργαλείο η χρήση του, ακόμη και σε επίπεδο δυστυχώς σειράξεων, γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο. Διάβαζα, ας πούμε, ότι εκεί στο Belfast πολλές κινητοποιήσεις έγιναν, λέει, μέσω διαδικτύου. Αυτό κάποτε δεν θα το είχαμε στο μυαλό μας, άντε κανένα τρικάκι να πήγαινε κάποιος να πετάξει.
1: Όχι, πλέον, κοιτάξτε, ο κόσμος όσο δεν είχε καταλάβει μέχρι τότε, μέχρι την πανδημία, που όλοι δουλεύαμε τα σπίτια, δηλαδή χωρίς τις τηλεπικοινωνίες θα μπορούσαμε να δουλέψει η κοινωνία, να εργαστεί. Τώρα που είπατε για τις στρατιωτικές χρήσεις, μην ξεχνάτε ότι η Ουκρανία, χάρη στο Translink του Elon Musk, μπόρεσε και ουσιαστικά στάθηκε στον πόλεμο ενάντια. Και
0: δυστυχώς
1: έχει όμως χρήσεις με drones και τέτοια, έτσι.
0: Επειδή είπατε drones, καλό είναι όμως και η Ουκρανία, γιατί και όλα αυτά, όπως είπατε, θέλουν δοκιμές, να κοιτάξει λίγο τα συστήματά της, γιατί της έφυγε το ένα και το βρήκαμε εμείς στη Λευκάδα.
1: Σωστό.
0: Και πολύ καλώς κάναμε διπλωματική κίνηση.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ωραία αυτά τα εργαλεία, αλλά πού να ξέρει τώρα το drone, μάλλον έχασε το GPS ή κάτι, ότι το σκάφος στη Λευκάδα πάνε οι άνθρωποι για μπάνιο και δεν είναι το ρωσικό τάνκερ που στόχευε. Γι' αυτό λέτε ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Βεβαίως.
0: Στην εφαρμογή. Αλλά να ρωτήσω κάτι. Για θα πει κάποιος τώρα, τι θέμα βρήκες τώρα το 6G και τι σημαίνει αυτό το εργαλείο? Γιατί έχουμε το 5G ήδη. Δηλαδή τι θα μας δώσει αυτό και γίνεται τόσο μεγάλη κούρσα ταχύτητας να προλάβει η Κίνα, η Ευρώπη, η Αμερική?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Να σας πω το εξής, ότι 26% του παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δηλαδή μιλάμε για περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι τυχεροί ή άτυχοι, αλλά αυτό είναι ένα γεγονός που αναφέρεται.
1: Επίσης υπάρχουν ακόμα και σε πολύ αναπτυγμένες κοινωνίες Υπάρχουν τα λεγόμενα ενδεκρούμενες νεκρές ζώνες, όπου το σήμα είναι πολύ χαμηλό, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε.
0: Το 5G έχει κάτι προβληματάκια πάντως.
1: Εσείς
0: το ξέρετε καλύτερα.
1: Δηλαδή, έχει προβλήματα.
0: Το 4G, τουλάχιστον σε επίπεδο που φτάνει, δούλευε πολύ καλύτερα.
1: Βεβαίως. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει αυξηθεί εκθετικά ο αριθμός των συσκευών. Δεν είναι μόνο τα κινητά τηλέφωνα, είναι τα τάμπλετ, είναι τα έξυπνα ρολόγια, τα γυαλιά.
0: Τα έξυπνα, ναι, όλα.
1: Οπότε όλα θέλουν ουσιαστικά να είναι σαν ένα αυξημένο αριθμό ζώων που θέλουν να πιουν νερό από το ποτάμι.
0: Τραβάει από ακριβώς, το πηγάδι ακριβώς. Και το πηγάδι δεν μπορεί να
1: στερεύει,
0: είναι.
1: Ναι. Επίσης να πω και κάτι άλλο. Ξέρω ότι αυτό δεν αρέσει στους φίλους μου από τη βιομηχανία.
0: Δεν
1: έχουν επενδύσει τόσο πολύ όσο θα έπρεπε σε νέους σταθμούς βάσης. Γιατί είναι ακριβή, είναι πολύ ακριβή σταθμή βάση και καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια. Να σας πω το εξής, ότι ένας σταθμός βάσης, το 70% της κατανάλωσης ισχύω του είναι για τον κλιματισμό. Γιατί έχει τεράστιες μονάδες από πίσω που πρέπει να ψυχούν τους σταθμούς βάσης.
0: Η Κίνα αρχίζει και κάνει, λέει, κάτι υπόγεια μέσα σε νερά, δηλαδή ψάχνουν εναλλακτικές, γιατί ούτε η ενεργειακή πόρη του πλανήτη είναι αστήρευτη. Ωραία,
1: βέβαια,
0: η τεχνολογία. Αλλά
1: όχι,
0: μην
1: βέβαια.
0: Πεινάσουμε και διψάσουμε για να είναι το δίκτυο γρήγορο.
1: Όχι, αυτό
0: το 6G τι θα κάνει τόσο γρήγορα που θα είναι εντυπωσιακό, ας πούμε?
1: Κοιτάξτε, θα είναι τρεις θα είναι οι νέες τεχνολογίες που ουσιαστικά θα στρώσουν το δρόμο προς το 6G. Το πρώτο είναι προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Σωστό.
1: Δεύτερο είναι τα δορυφορικά δίκτυα, κυρίως χαμηλής τροχιάς, δηλαδή δορυφόροι που θα βοηθούν το δίκτυο να καλύπτει, ας το πω, να καλύπτει τρύπες. Τις νεκρές ζώνες. Και τρίτον είναι τα συστήματα διπλής χρήσης, δηλαδή συστήματα που θα μπορούν να κάνουν γεωτοπισμό ή ασύρματη ανίχνευση.
0: Αυτό χρήσιμο για την ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και επικίνδυνο για τις σειράξεις. Θα φτάσουμε σε ένα διαστημικό επίπεδο, πια επίπεδο από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή νομίζω ότι αυτά που βλέπαμε σε παλιές σειρές επιστημονικής φαντασίας ίσως μερικά είναι και ξεπερασμένα πια.
1: Κοιτάξτε, σε λίγα χρόνια το κινητό τηλέφωνο, αυτό το έξυπνο τηλέφωνο που λέμε, θα θεωρείται παροχημένο. Θα θεωρείται παροχημένο. Και δεν αργεί αυτή η εποχή. Δηλαδή, σε περίπου 10 χρόνια από τώρα, όπως θα έχει κινητό τηλέφωνο, αυτά που χρησιμοποιούμε τώρα στις μέρες μας με τα touch screen, θα είναι παροχημένο.
0: Άρα, έχει λόγους η Ευρώπη να θέλει να προλάβει την Κίνα, φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, είναι και ένα θέμα ίσως το ίδιο σημαντικό με τη βιομηχανική ανάπτυξη ή και πιο σημαντικό.
1: Προφανώς. Μα οι ψηφιακές επικοινωνίες είναι ένα τεράστιο εργαλείο ανάπτυξης, προόδου και πλέον και γεωπολιτικής ισχύως και κυριαρχίας. Δεν το συζητάω. Είναι εξίσου σημαντικό με την ενέργεια. Πάνε μαζί αυτά τα δύο.
0: Ναι, και βλέπουμε ότι για τα μέρη που έχουμε ακόμη πηγές ενέργειας, βλέπουμε τι κάνει ο άνθρωπος για να φτάσει ως εκεί. Άρα αυτός ο ανταγωνισμός, εμείς στην Ευρώπη, επειδή εσείς ασχολείστε, έτσι δεν είναι,
1: είναι το αντικείμενό
0: σας. Πόσο πάμε καλά ή πρέπει να επιταχύνουμε?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη πάσχει από ένα θεμελιώδες πρόβλημα, ότι δεν επενδύει τόσο αρκετά στο αυτό που λέμε research and development, στο R&D.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, η Κίνα διάβασα πρόσφατα ότι οι επενδύσεις της R&D έχουν φτάσει 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Ναι. Μιλάμε για ένα τρομακτικό ποσό. Η Ευρώπη δυστυχώς δεν μπορεί, δεν έχει και τους πόρους εξάλλου, έτσι, να έχουμε πολύ καλές ομάδες, έχουμε δυνατές εταιρείες.
0: Αλλά αυτό δεν φτάνει, λέτε, λίγο, δηλαδή και τους καλύτερους επιστήμονες να έχεις, αν δεν έχεις χρήμα,
1: ακριβώς,
0: δεν μπορεί να αποδώσει αυτό.
1: Όχι, και το πρόβλημα με τις τηλεπικοινωνίες είναι ότι έχει μακρινές χρονοκλίμακες, δηλαδή μπορεί να θέλει 5 με 10 χρόνια για να δεις αποτελέσματα.
0: Δεν τα δίνω σήμερα στον κύριο Ματθαίου και αύριο θα μου φέρει πατήσει ένα κουμπί.
1: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Για να δω γιατί ήρθε. Δεν υπάρχουν, λέει, αρκετές και ικανές έρευνες που να βεβαιώνουν για την ασφάλεια χρήσης του 6G και έτσι η βιομηχανία, λέει, κάνει ξανά πειραματόζωα τους καταναλωτές. Τώρα για το 6 ή για το 5 το λέει αυτό.
1: Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό τώρα. Το μήνυμα είναι προφανώς. Είναι,
0: όχι, ήθελα να κάνω σχετική ερώτηση. Αν υπάρχει και ένα κλίμα φοβικό απέναντι στη νέα τεχνολογία. Γιατί είχαμε ακούσει ότι θα ψοφάνε τα περιστέρια όταν περνάνε δίπλα από την κεραία.
1: Κοιτάξτε, η πολεμική ενάντια στην επικοινωνία είναι από τη δεκαετία του 70. Και είναι, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος είναι τεχνοφοβικός, κάτι θέλει καινούργιο, τον τρομάζει, δεν υπάρχει. Όλα τα δίκτυα αυτά έχουν πολύ αυστηρά πρωτόκολλα λειτουργίας. Εντάξει, θέλω να καθησυχαστεί ο κόσμος. Προφανώς, έτσι, αυτό που λέω πάντα, δεν θα κοιμηθούμε ποτέ αγκαλιά με το ρούτερ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, απλοί κανόνες προφανώς πρέπει
0: καλά,
1: να.
0: Καλά, η ακτινοβολία είναι πια δεδομένη. Είτε 4, είτε 5.
1: Ναι,
0: και δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: παραελάχιστους που δεν έχουν σπίτι ρούτερ, κινητό, τάμπλετ, έξυπνη τηλεόραση, μην το ξεχνάμε αυτό. Ακόμα και τηλεόραση μέσω διαδικτύου κάνει. Δηλαδή. Αυτό είναι πια στη ζωή μας. Το
1: ακριβώς.
0: Ζήτημα είναι πόσο ξέρουμε το καινούργιο, αλλά εσείς μας είπατε ότι θέλει μια δεκαετία για να το εφαρμόσουμε. Άρα περνάει μέσα από φίλτρα ελέγχου, δεν είναι.
1: Προφανώς. Και η τεχνολογία είναι σαν ένα μαχαίρι, έτσι. Μπορεί να είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο.
0: Όπως όλα. Ή να σφάξει τον.
1: Μπορεί να γίνει και πολικό όπλο.
0: Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Κακογιάννης, να λέει αγάπη που έγινε δίκοπο μαχαίρι. το υπέροχο αυτό.
1: Τεχνολογία που έγινε δίκοπο μαχαίρι.
0: Αλλά όλα τα εργαλεία του ανθρώπου έχουν διτό χαρακτήρα, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Κάποια άλλη στιγμή θα μιλήσουμε και για το τι γίνεται και στο Belfast. Εγώ ήθελα να μην μείνουμε στο ρατσισμό του παλιού τύπου ανθρώπου, να μιλήσουμε λίγο για το μέλλον, αφού είχαμε την πολυτέλεια να σας έχουμε, κύριε Ματθαίου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε με πρώτη ευκαιρία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Γεια σας. Σας είπα ότι σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα παιδικού παιχνιδιού. Ακούμε ένα τραγούδι που περιγράφει αυτό. Έναν μεγαλύτερο σε ηλικία, εδώ μια μεγαλύτερη, Stone στο πρωτόπαν αυτό, που βλέπει τα παιδιά να παίζουν και κυλούν τα δάκρυα, γιατί ξέρεις ότι έχεις χάσει ένα κομμάτι από αυτή την υπέροχη στιγμή που ήσουν παιδί και δεν είχες ενσωματωθεί με αυτό το βάρβαρο τρόπο στην καθημερινότητα. Τώρα όμως ενημέρωση, βλέπω τον κύριο Θάνο Σκιαφάκα, όλες οι ειδήσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 11 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μουντιάλ 2026. Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου αρχίζει απόψε στην ΕΡΤ. Η αυλαία του Μουντιάλ ανοίγει στις 10 το βράδυ με την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική σε ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Από απόψε και για τις επόμενες 38 μέρες έως και τις 19 Ιουλίου. Μπείτε στο κλίμα της μεγάλης πρεμιέρας από τις 8 το βράδυ με την pre-game εκπομπή ώρα Μουντιάλ στην Earth 2 Sport και πάμε στους τίτλους των ειδήσεων των πολιτικών και διπλωματικών εξελίξεων. Εκενώνονται όροφοι στο Αμερικανικό Πεντάγωνο, συναγερμός της ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις παρά τα πλήγματα. Κλειστών μέχρι νεοτέρας, λέει Τεχεράνη για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει τον έλεγχο της νήσου Χάρκ. Θα χτυπήσουμε πολύ σκληρά απόψε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Χωρίς νόημα πλέον η εκεχηρία, δηλώνει η Τεχεράνη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 0,25%. Το μήνυμα Μητσοτάκη για τις κάλπες το 2027, οι γαλάζιες εξορμήσεις στην περιφέρεια, το Σάββατο ο Πρωθυπουργός στη Ρόδο. Δεν μπορεί πολιτικός με πρωταγωνιστικό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ να ανοίξει θέμα που δημιουργεί διάσπαση, ανέφερε στο Earth News ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δάνεια με επιτόκιο 0,35% για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέο πρόγραμμα ανακαίνησης με επιδότηση έως 95%, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Η κυβέρνηση μετέτρεψε την ΕΡΤ σε σύγχρονο και αξιόπιστο δημόσιο μέσο ενημέρωσης, είπε ο Παύλος Μαρινάκης από το Βήμα της Βουλής, επικαλούμενο σχετική αξιολόγηση του Reuters. Αύριο αναμένεται η απολογία του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος είναι κατηγορούμενος για τη διπλή ανθρωποκτονία στο Αίγιο. Πρώτον τον πυλώνει η κακοκαιρία Express, κρίσιμο το διάστημα από τις 12 ως τις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Και τέλος, φόβος και ένταση στο Belfast. Η αστυνομία προετοιμάζεται για μια νέα νύχτα επεισοδιών. Λοιπόν, σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από σήμερα και έως τις 19 Ιουλίου ο πλανήτης. Πάμε ευθύς αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί θα συναντήσουμε τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη για να μας δώσει την ατμόσφαιρα, το κλίμα. Καλησπέρα Πέτρο, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλημέρα, 12 η ώρα εδώ στη Νέα Υόρκη. Καλό μεσημέρι, όπως θέλετε.
0: Μεσημεράκι,
1: μεσημεράκι. Σε μια πόλη που έχει εννοείται πάρα πολύ ζέστη, δεν το συζητάμε. Αλλά εκτός από αυτό, η συγκεκριμένη περιοχή, η Νέα Υόρκη, δηλαδή, μάλιστα αυτή την ώρα που σας μιλάω, εκφορτισμένος και με τις ζωντανές συνθέσεις των πληθυντικών εκπομπών, σας μιλάω έξω από το Madison Square Garden, δηλαδή από το γήπεδο, το οποίο αναμένεται να ζήσει πάρα πολύ σπουδαίους, θα το πω έτσι, μεγάλες πιένες, με την έννοια ότι χθες η New York Knicks, γι' αυτό παίρνει μια μικρή παράταση των ερωτηστικών του πράγματος σχετικά με το παγκόσμιο κύπελλο για τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, παραλαμβάνω, γιατί χθες οι New York Knicks έκαναν αυτή την τρομερή ανατροπή. Γύρισαν από 29 πόντους και έκαναν το 3-1 στη σειρά με το Σαν Αντώνιο Σπέρς. Και καταλαβαίνετε τι γινόταν χθες το βράδυ. Να είχαμε χαμός, δρόμοι κλειστοί, πανηγύρισαν παντού. Πενταβρώμικα όλα, δεν το συζητάμε από τα πανηγύρια και όχι μόνο. Στην αστυνομία, η οποία ήταν εδώ για να επιτηρεί τους πανηγυρισμούς των Νέων Υορκέζων, οι

0: είχαν ντυθεί αναλόγως με τα ρούχα των New York Knicks και βγήκαν έξω για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι αρχικά και να γιορτάσουν από την απογοήτευση των μήνων του 29 πόντων. Καταλαβαίνετε ότι πόσο χάρηκαν όταν κατάφεραν να έκαναν την ανατροπή και το 3-1 στη σειρά των τελικών του NBA. Κατά τα άλλα, βεβαίως, σε όποιο σημείο και αν σταθεί, δειλά-δειλά, επαναλαμβάνω, μέχρι να τελειώσουν τελική του NBA σήμερα και μέχρι να αρχίσουν τα παιχνίδια να διεξάγονται στη Νέα Υόρκη, υπάρχουν παντού μπάλες, βασίδια, σημαίες. Βλέπεις στο πέρασμά σου φανέλες διάφορων χωρών που έχουν έρθει εδώ για να παρακολουθήσουν το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο, όπως λένε όλοι όσοι συμμετέχουν στη διαδικασία διοργάνωσής του, θέλουν να είναι αυτό που θα μείνει στην ιστορία ως το καλύτερο όλων των εποχών. Μέχρι το επόμενο βεβαίως, αλλά εννοείται ότι έχουν θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Να πω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να γίνει, γιατί ούτως ή άλλως βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία η οποία ούτως ή άλλως έχει από μόνη της κάποιες, να το πω έτσι, ιδιαιτερότητες. Με χαρακτηριστικό πράγμα, το οποίο συνέβη ακόμη ένα επεισόδιο, να το πω έτσι, ανάμεσα στην κόντρα που έχει η FIFA με την UEFA. Υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Αμερική απαγόρευσαν την είσοδο στον Σομαλό διαιτητή να έρθει εδώ να προσφυρίζει παιχνίδια, δηλαδή τον Σομαλό διαιτητή Ομάρ Αρθάν. Είχε απαγορευτεί η είσοδο στι ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελο, μάλιστα έχει φτάσει μέχρι το Μαϊάμι, και σε κόντρα αυτού η UEFA όρισε τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Σομαλό, στο Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί τον Αύγουστο ανάμεσα στην Παρίσι Ζερμέν και την Άστον Βίλα. Θυμίζω ότι είναι οι δύο κάτοχοι των δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών τροφέων, του Europa League δηλαδή και του Champions League. Mm-hmm. Η Παρίσι Ζερμέν του Champions League και η Άστον Βίλα του Europa League. Και σε μια κίνηση με πολύ υψηλό συμβολισμό προχώρησε η UEFA, η οποία τον όρισε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα, έβγαλε και μια ανακοίνωση η UEFA στα social media που λέει ότι είμαστε ευχάριστοι να ανακοινώσουμε ότι ο Σομαλό διαιτητή, ο Μάρα Ρντάμ, θα διαιτητεύσει τον πολυαναμενόμενο αγώνα μεταξύ τη Παρί και τη Άστον Βίλα στο Σάλτσμπουργκ. Και σημειώνει μετά ότι το ποδόσφαιρο έχει ως σκοπό να φέρει τους ανθρώπους κοντά και η UEFA επιθυμεί να εκφράσει τον σεβασμό της προς τον Ομάρ και τις εξαιρετικές διαιτητικές του ικανότητες, οι οποίες το εξασφάλισαν μια τόσο σημαντική βράβευση. Το είπε ο Τσέφεριν για τον Αρτάν, ο οποίος απέσπασε και το βραβείο του Διευθυντή της Χρονιάς της Αφρικανικής Ομοσπονδίας 2025. Έχουμε και τέτοια δηλαδή, τα οποία πάντα υπάρχει πολιτικοποίηση, να το πω έτσι, το ποδόσφαιρο όταν πρόκειται για πολύ μεγάλες διοργανώσεις, όπως για παράδειγμα η FIFA μερικές ώρες, θα έλεγα, πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου και μέρες πριν την πρώτη παρουσία μετά από 52 χρόνια της ITIS, την ανάγκασε στη εισαγωγικά, την υποχρέωσε να αλλάξει την επίσημη εμφάνισή της λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα, διότι έκρινε η FIFA ότι το αρχικό σχέδιο περιείχε στοιχεία που παραπέμπουν σε πολιτικά μηνύματα. Επαναλαμβάνω, 52 ολόκληρα χρόνια μετά σημαδεύτηκε από ένα πρώτο πρόβλημα, να το πω έτσι, τελευταία στιγμή. Σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αθλητικών Ειδών, βεβαίως, αλλά και με την Ομοσπονδία της χώρας, βρήκαν τη διαδικασία να το αλλάξουν και να το διαφοροποιήσουν.
1: Λοιπόν, Πέτρο, να μείνουμε σε αυτά. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα έχουμε μέρες μπροστά μας και νύχτες για να τα.
0: Πρεμιέρα
1: σε λίγο, ναι. Μπάλι μόνο από την ΕΡΤ. Πέτρο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή διαμονή, καλή συνέχεια και καλό ρεπορτάζ όπως πάντα άλλωστε. Και από την Νέα Υόρκη επιστρέφουμε στην Αθήνα, στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλησπέρα. Αρχίζει το ματς εδώ στην ΕΡΤ. Είναι το πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες στην ιστορία και το ερώτημα είναι πόσο αλλάζει αυτό το γεγονός τη διοργάνωση και τι πρέπει να περιμένουμε από τη νέα αρχιτεκτονική, για να το πω έτσι, του τουρνουά.
2: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Είχαμε συνθήσει ως τώρα 32 ομάδες maximum και πάμε στις 48. Πάμε, όπως είπες και στην αρχή, σε μια διοργάνωση που είναι 31 ημέρες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες κρατάνε περίπου 15. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος την τεράστια διαφορά. Πάντα τα Μουντιάλ ήταν 15-20 ημέρες, βαριά. Και τώρα πάμε σε 39 μέρες και φαντάσου αν σε 4 χρόνια λένε θέλει η FIFA να πάει σε 60, θα πέσουμε 3 μήνες. Έτσι, μπορεί για μας απ' έξω να είναι μια χαρά, αλλά όμως ειδικότερα για τους ποδοσφαιριστές είναι από πάρα πολύ κουραστικό, γιατί προέρχονται από μια μεγάλη διοργάνωση και νομίζω στο πολύ πολύ κοντινό μέλλον οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα απαιτήσουν λιγότερα παιχνίδια. Γιατί μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά παίζουν μπαλίτσα. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι μηχανήματα. Και τα μηχανήματα θέλουν σέρβις.
1: Και όχι μόνο εδώ. Έχουμε και αποστάσεις. Έχουμε υψόμετρο. Έχουμε θερμοκρασίες υψηλές. Υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες.
2: Ακόμα και να ήταν όλα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Να ήταν όλα στη Γερμανία, όλα στην Ιταλία, όλα σε ένα τόπο που ήταν ίδιες συνθήκες. Όταν ξεκινάνε να παίζουν τον Αύγουστο, τον Ιούλιο και θα τελειώσουν τον Ιούλιο και μετά από λίγες μέρες θα πρέπει να ξαναπαίξουν πάλι ποδόσφαιρο, καταλαβαίνουμε ότι είναι κουραστικό και επικίνδυνο για την υγεία τους.

0: 10 του Μεξικού. Ποιο είναι το κλίμα στις εξέδρες και πόσο σημαντικό είναι ότι το Μουντιάλ επιστρέφει εκεί 40 χρόνια μετά το 1986? Υπάρχει έντονος συμβολισμός. Να υπενθυμίσω εγώ το χέρι του Θεού, Μουντιάλ 1986 μεταξύ Αργεντινής Αγγλίας.
1: Είναι το μοναδικό γήπεδο που θα έχουμε 3 παιχνίδια με πρεμιέρας. Ήταν το μακρινό, μάλλον το 70, το πρώτο παιχνίδι, τότε η Βραζιλία με τον Πελέ κέρδισε στην Ιταλία. Μετά το 86, εκεί ήταν πρεμιέρα με το χείλο του Θεού και για όσοι παίζουν στοίχημα, τις δύο προηγούμενες φορές ήταν 0-0 τα παιχνίδια. Δύο πρεμιέρες στο γήπεδο αυτό ήταν 0-0. Είτε Ιταλία κόντρα στη Βουλγαρία, είτε το Μεξικό, ήρθε ισοπαλό 1-1 και τις δύο φορές ήρθαν ισοπαλίες. Ένα παιχνίδι, μάλλον σε ένα γήπεδο που είναι σε 2.200 μέτρα υψόμετρο, καταλαβαίνουμε ότι απλά περπατάς και δυσκολεύεσαι να αναπνέεις. Εμείς που είμαστε ασυνείδητοι, όσο περισσότερο να παίζεις ποδόσφαιρο σε αυτό το γήπεδο. Παρ' όλα αυτά, ιστορικό γήπεδο και νομίζω οι ποδοσφαιρόφιλοι θα θέλανε να έχουν στο μυαλό τους, λένε, να βρεθώ σε αυτό το γήπεδο.
0: Και να δουν και να παίζει ο Μαραντόνα. Να συμπληρώσω εγώ, γιατί αυτό πραγματικά.
1: Είναι δύσκολο. Πρέπει να φτάσουν να γυρίσουμε το χρόνο πίσω.
0: Πρέπει να αγγίζουμε τα όρια της μεταφυσικής. Τελευταίο ερώτημα. Υπάρχουν μεγάλα φαβορί ή όχι?
1: Σαφέστατα. Μεγάλα φαβορί είναι οι δύο ευρωπαϊκές ομάδες. Τα γκράντε φαβορί είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Ισπανία και Γαλλία. Ανά τον κόσμο αυτές τις δύο δίνουν τα μεγάλα φαβορί. Κάποια πρακτορία την Ισπανία, κάποια τη Γαλλία, αλλά εκεί κυμαίνονται. Αλλά δεν μπορούμε να βγάλουμε εκτός η μεγάλη Βραζιλία και η Γερμανία, έτσι, και συγγνώμη, και την Αργεντινή από τη Λατινική Αμερική. Και η Γερμανία, όπως είπα, μια ομάδα με πολύ βαριά φανέλα. Την Αγγλία και λίγο πιο πίσω την Πορτογαλία του Ρονάλντο.
0: Δημήτρη, αν κάναμε με ψηφοφορία, τι θα ψήφιζες, μια και πιάσαμε τους μακαρίτες, Πελέ ή Μαραντόνα?
1: Λόγω γενιάς, Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε να τα λέμε πολλές μέρες, πολλά βράδια μαζί, με πάρα πολλούς αγώνες και σημαντικούς αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά και τους δύο για το εξαιρετικό τους ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Με την πολιτική επικαιρότητα θα συνεχίσουμε στη Νέα Δημοκρατία που ξεκινά προεκλογικές εξορμήσεις μετά τη χθεσινή Πολιτική Επιτροπή και τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκαν 3 νέες υποψηφιότητες για τις εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα της κάλπης, προειδοποίησε το νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη που θα πρέπει να πατήσει γκάζι και να είναι έτοιμος για μαραθώνιο και ήταν ιδιαίτερα καυστικός με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Μια κωμικοτραγική Βαβέλ, και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα: να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Ο θείας αυτός δεν έχει στόχο να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει την Ελλάδα.
0: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο για όλες τις λεπτομέρειες από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Σε ετοιμότητα μάχης έθεσε άπαντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άγιο, καλησπέρα. Στην τελική ευθεία είπε χθες.
4: Καλησπέρα για μένα. Ουσιαστικά είχαμε τη διαδικασία κίνηση για την διεκδίκηση μια τρίτη τετραετία. Αυτό σημαντοδοτεί. Είχε συνομιλία του Πρωθυπουργού στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, να πούμε, πως εξέλιξε ομόφωνα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη νέο γραμματέα. Και επαναλαμβάνοντας πως το στόχο για αυτοδυναμία και για πολιτική σταθερότητα, η οποία αποτελεί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και της οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε ανοιχτά για μία Κυριακή και αυτοδυναμία, απορρίπτοντας ουσιαστικά κάθε σενάριο πολιτικής αστάθειας.

0: ιδεολογικών εκλογικών αναμετρήσεων και απευθύνθηκε όχι μόνο στα κομματικά στελέχη, αλλά συνολικά ευρύτερα στο εκλογικό σώμα, το οποίο με την εκλογή του Νέα Γραμματέα καλείται να επανενεργοποιηθεί αλλά και να επαναπιστεί πως η Νέα Δημοκρατία.
1: Θέλει να αποφύγει την τιμωρητική ψήφο, την ψήφο διαμαρτυρίας ο Πρωθυπουργός. Είναι σαφές αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς. Θέλει να πει πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη πολιτική δύναμη και εγγύηση για τη συνέχεια της τροχιάς προόδου που καταγράφει η χώρα. Όπως είπες και εσύ, είπε πως είμαστε τελική ευθεία. Κάθε μέρα μετράει, καλώντας σε πλήρη κινητοποίηση τον κομματικό μηχανισμό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Έθεσε για μία ακόμα φορά με σαφήνεια το δίλημα συνέχεια με σταθερότητα και σχέδιο ή επιστροφή σε πολιτικούς πειραματισμούς, δίλημα που θα κριθεί στις εκλογές του 27, όπως είπε ο ίδιος μιλώντας στους δημοσιογράφους. Όταν τρέχει μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθώνιος έχει ρυθμό από νωρίς, κλείνοντας έτσι για μια ακόμα φορά τα σενάρια για πρόορη κάλπη. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε το προεκλογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία, το ανέπτυξε σε τρία σκέλη. Το πρώτο αφορά τις συνεχείς εξορμήσεις και την οργανωτική παρουσία του κόμματος ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο σχετίζεται με την διαρκή προβολή και ανάλυση του κυβερνητικού έργου και των μεταρρυθμίσεων. Και το τρίτο, την επεξεργασία και την παρουσίαση του νέου προγράμματος, του νέου προγραμματικού λόγου της παράταξης με ορίζοντα το 2030, με τη δημιουργία μιας ειδικής επιτροπής με επικεφαλής στον αντιπρόεδρο του κόμματος, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος καλείται να οικοδομήσει αυτό το νέο προγραμματικό πλαίσιο για την ατζέντα του 30. Τα προβλήματα που σε ιδιαίτερη έμφαση και υπήρχαν και την αντίστοιχη υποδοχή από τα μέλη της πολιτικής επιτροπής στα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής, απαντώντας και έτσι εμέσως ή κάποιοι θα έλεγαν με σαφήνεια σε όσους αφιζητούν τις κυβερνητικές επιλογές στα εθνικά θέματα και ειδικά για τον πρωθυπουργό τον κύριο Σαμαρά, με αιχμηρή φρασιολογία για όσους πνίγονται, όπως είπε, μόνο τους στα ήρεμα νερά, υποστήριξε πως ο πατριωτισμός ευθύνης αποδεικνύεται με πράξεις και όχι με συνθήματα. Τον ακούσαμε και την σφοδρή επίθεση για την αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για ένα θίασο πολιτικό δυνάμεων που δεν ενδιαφέρεται να κυβερνήσει αλλά να επενδύσει στην δυσαρέσκεια, πάντως για μία ακόμα φορά και σε αυτές τις εκλογές στο στόχαστο τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και, όπως είπε, τη συστηματική παραποίηση της πραγματικότητας. Όσον αφορά τώρα το νέο κύκλο περιοδιών σε ολόκληρη τη χώρα, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως και ο ίδιος θα ακολουθήσει αυτόν τον κύκλο, δηλώνοντας ότι θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα από μια άκρη στην άλλη. Αποκάλυψε ο ίδιος πως θα ξεκινήσει αυτόν τον κύκλο επισκέψεων από τη Ρόδο το προσκεκέ.
1: Σάββατο,
0: ενώ και η νέα οργανωτική καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας θα βασιστεί σε αναλυτική παρουσίαση του κυβερνητικού έργου. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση πολύ σύντομα από την Μακεδονία. Θέλω να πούμε πως ουσιαστικά ανοίγει και ο κύκλος υποψηφιωτήτων για τις εκλογές του 27. Σε αυτό το πλαίσιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις υποψηφιότητες του κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην εκλογική περιφέρεια Δρυκάλων, του Υπουργού Παιδείας και Αθλητισμού, του κ. Παπαϊωάννου, ο οποίος ήταν υποψήφιος στην Άρθρα Θεσσαλονίκης, και της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, της κ. Αλεξάνδρας Ζούκου, η οποία θα είναι υποψήφιος στην πρώτη Αθηνών.
1: Άγι, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
2: Εμένα η βασική μου στόχευση είναι να είμαστε συσπηρωμένοι, ενωμένοι και αισιόδοξοι. Ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει ετοιμότητα. Μες. Από εκεί πέρα, ετοιμότητα σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν μαραθώνιο. Η ατζέντα 2030 θα αρχίσει να διαμορφώνεται. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά από το επόμενο διάστημα να ακούμε τις προτεραιότητες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για να αντιπαρατεθούμε με την αριστερά.
1: Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, σε συνέχεια του μηνύματος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αυτοδυναμία, επεσήμανε τη σημασία διατήρησης σταθερότητας στη χώρα.
3: Εάν αφήσουμε τη χώρα σε μαθητευόμενους μάγους, είτε σε συνταγές δοκιμασμένες και αποτυχημένες, να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι ολέθριες για τη χώρα.
1: Τώρα είμαστε εν αναμονή συνέντευξης του Πρωθυπουργού στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης μας ενημερώνει για τα μηνύματα που αναμένεται να στείλει. Καλησπέρα, Νότη.
4: Καλησπέρα, Θάνο, κύριε και κύριοι. Σε λιγότερο από μία ώρα ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει την συνέντευξη στον άρθρο Νίκο Χατζηνικολάου. Βέβαια, το τι ακριβώς θα πει θα πρέπει να περιμένουμε για να το ακούσουμε. Αλλά οι κάσπρες και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί σε γενικές γραμμές σε όσα και στην ομιλία του κατά την εκλογή του κ. Κερανάκη εχθές.
1: Στην Πολιτική Επιτροπή.
4: Στην Πολιτική Επιτροπή που εξέλεξε τον κ. Κερανάκη και γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε. Δηλαδή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το κόμμα βρίσκεται, να σημαίνει και γιώμαστε, και είμαστε τελική ευθεία. Το κόμμα όσο έχει καμπαίνει στη διάταξη μάχης με τον κ. Κερανάκη να αναμένεται να οργώσει εντός εισαγωγικών την Ελλάδα, να γυρίσει δηλαδή τις κομματικές οργανώσεις, ετοιμάζοντάς τις για την πολιτική. τη μάχη των εθνικών εκλογών. Οι αναφορές που θα πιθανότατα θα έχει ο Πρωθυπουργός για τις επιδιώξεις της γείτονος της Τουρκίας και με φόντο και το επόμενο το νομοσχέδιο που αναμένεται να περάσει, το οποίο ουσιαστικά
1: για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο το περιμένουμε πλέον το φθινόπωρο,
4: σε αμφισβήτηση την κυριαρχία των νησιών και για το γιατί πρέπει να υπάρχουν ή όχι οι ήρεμα νερά στο Αιγαίο, είναι κάτι το οποίο πιθανότατα θα συζητηθεί, αλλά οπωσδήποτε και η εσωτερική πολιτική ατζέντα και οι αιχμές στους ψευδοπατριώτες, στις ψευδοπατριωτικές κορώνες, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, και στα κόμματα τα οποία έχουν εμφανιστεί και αναμένεται να εμφανιστούν, επίσης θα έχουν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους. Επίσης, εγώ θα περιμένω, Ευαγγέλη, και όλα αισθάνομαι, συγγνώμη, τώρα θα τα δούμε και θα έχουμε την ευκαιρία και αργότερα με τον Ευαγγέλη να τα σχολιάσουμε.
1: Το βράδυ, το βράδυ, στο τέλος της ημέρας.
4: Ναι, περιμένω τις αναφορές του Πρωθυπουργού για τη μία Κυριακή. Δηλαδή για το στόχο της αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Αυτός είναι ένας στρατηγικός στόχος που ξεδιπλώνεται σιγά σιγά από την Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκε και η Δώρα Μπακογιάννη με μια ανάρτησή της σε αυτό, ότι δεν πρέπει να πάμε. Ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοδυναμία, η διεκδίκηση αυτοδυναμίας από την πρώτη Κυριακή. Και ότι δεν επιλέγει αντίπαλο, όπως κάποιοι κατηγορούν ότι επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα, αν και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας έχει χάσει 5 φορές από την Κυριακή Μητσοτάκη και τα πεπραγμένα τις θητείες του κυβερνησίου Ζανέλ δεν έχουν ξεχαστεί, οπότε ευλόγως κάποιος
1: χωρίζει σε δύο πολιτικά ημισφαίρια από ό,τι καταλαβαίνω ο Πρωθυπουργός το πολιτικό σκηνικό. Το ένα είναι η σταθερότητα, η σοβαρότητα που αισθάνεται ότι εκπροσωπεί ο ίδιος, και το άλλο είναι αυτό που είπε, η πολιτική Βαβέλ και ο Θίασος που αισθάνεται ότι εκπροσωπούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Πού πρόλαβες αυτή τη φράση? Ήταν μια σκληρή φράση για την αντιπολίτευση. Ο Θίασος, πολιτικός Θίασος που λέγεται αντιπολίτευση, το χρησιμοποίησε χτες και θα δούμε αν θα τον επαναλάβει και σήμερα. Αλλά εντάξει, θα ανέβουν οι τόνοι. Σε εκλογές πάμε, λογικό είναι.
1: Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε, Νότι, για το ρεπορτάζ και την ανάλυση σου, και εμείς συνεχίζουμε με το ΠΑΣΟΚ. Στο ΠΑΣΟΚ λοιπόν θα περάσουμε τώρα, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση τόσο στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό όσο και στον Αλέξη Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρούς κλειδονισμούς στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα συνδεθούμε αμέσως με την πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα νεότερα από την Χαριλάου Τρικούπη. Αρχικά, Ευγενία, ο κύριος Ανδρουλάκης απήντησε σε όσα είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης περί κωμικοτραγικής Βαβέλ και Θίασος, σχολιάζοντας την αντιπολίτευση. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θάνο. Περίμενε την ευκαιρία λοιπόν και τη βρήκε σήμερα κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στο φόρουμ 100 χρόνια οικονομικός ταχυδρόμος, όπου επιτέθηκε με πολύ αιχμηρό λόγο τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως έχουμε μια κυβέρνηση σκανδάλων, υποκλοπών, συγκάλυψης και ατιμωρησίας. Χαρακτήρισε δε τον Πρωθυπουργό υπέρμετρα αλαζόνα και ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ, όπως αποφάσισαν στο συνέδριο και έτσι θα πορευτούν έως τις εκλογές, είναι να υπάρξει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και πολιτική αλλαγή. Διότι όπως συμπλήρωσε, επί Μητσοτάκη κλιμακώθηκε η διαφθορά και η ατιμωρησία.
1: Μάλιστα, Ευγενία, να ακούσουμε τι είπε για τον Πρωθυπουργό ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, και επιστρέφουμε.
6: Είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Ένας Πρωθυπουργός που λέει κάτι που δεν διανόηθηκε να πει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κώστας Σιμίτης, αλλά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ότι αν χτυπήσει 3 στο τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει αν δεν είμαι εγώ. Είναι μια ναπολεόντια φιλοσοφία.
1: Ευγενία, σχολίασε όμως και τον Αλέξη Τσίπρα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
5: Ναι, τα πειρά πήραν λοιπόν και τον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο σχολίασε, Θάνο, πως είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που τιμήθηκε και κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, αλλά ετήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μεγάλη διαφορά. Συμπλήρωσε ακόμη ότι ο τρόπος που επιστρέφει ο κύριος Τσίπρας είναι ιδιότυπος, καθώς διέλυσε το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Τέλος, εκτός των άλλων, αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, επαναλαμβάνοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για συνένεση στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή για να μην αυτοκτονήσουμε συνταγματικά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Ευγενία, θα σας ακούσουμε ξανά μετά τον συνάδελφο, τον Γιάννη Φασουλά, όμως αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κ. Ανδρουλάκη.
6: Επιστρέφει, αλλά με ένα ιδιότυπο τρόπο, διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό.
1: Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σκανδαλίδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή «Ναι μεν αλλά» με τον Δημήτρη Τάκη και ρωτήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών.
7: Παίρνει η Νέα Δημοκρατία στις πρώτες εκλογές, 28-29, στην καλύτερη σας λέω εγώ 30, και ο κύριος Μητσοτάκης τηρεί αυτό που λέει μία Κυριακή μόνο και έρχεται και σας λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορώ να συγκυβερνήσω, δεν θέλω να πάω σε άλλες εκλογές, δεν θέλω να ταλαιπωρώ τον κόσμο, πάμε να τα βρούμε, να κάνω δεκτό το 50% του προγράμματός σας, να βρούμε και κάποια στελέχη να κάνουμε την κυβέρνηση, και εσείς απαντάτε όχι.
8: Βεβαίως απαντάμε όχι, και θα λέγαμε ότι εμείς δεν λέμε μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, και με όλα τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας κόμματα δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με κανέναν τρόπο, ούτε πριν ούτε μετά.
7: Δεν θα χρεωθείτε όμως στις δεύτερες εκλογές μια δυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και ενδεχομένως, ότι... μισό λεπτό, και ενδεχομένως και μια μείωση των ποσοστών σας από ψηφοφόρους σας που θα ήθελαν έστω και δι' αυτού του τρόπου να δουν το ΠΑΣΟΚ να παίρνει μέρος στη διαχείριση της εξουσίας.
8: Σας έχω πει και άλλη φορά ότι αυτή η ιστορία, το να λέμε μήνες πριν τις εκλογές να μιλάμε μόνο για αυτά τα θέματα, δηλαδή τι θα γίνει μετά, και να ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
7: Όχι,
8: μόνο...
7: δεν ρωτάμε μόνο τον ΠΑΣΟΚ.
8: Ο κύριος Τσίπρας λέει, ας πούμε, δεν συνεργάζεται με κανένα.
7: Ναι, τους ρωτάμε και λέει θα διεκδικήσουμε λέει, την αυτοδυναμία.
8: Ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν λέει ότι συνεργάζεται μόνο με τον ΠΑΣΟΚ. Αυτό που δεν έχει απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης είναι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, με ποιο θα συνεργαστεί.
7: Είπε ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει, θα ξαναπάμε σε εκλογές.
8: Νομίζω ότι αυτό θα σύρει τη χώρα σε εκλογές.
1: Πάμε τώρα με την βοήθεια του Γιάννη Φασουλά να δούμε τα νεότερα από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κουμουνδούρου η κατάσταση παραμένει εκρηκτική, με την εσωκομματική αντιπολίτευση να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία ζητώντας της να φέρει συμφωνία με την Ελλάς. Ο Σωκράτης Φάμελος αποκρούει τις αυτόνομες λογικές εκλογικής καθόδου. Γιάννη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
1: Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζει? Σήμερα είχαμε και τον γραμματέα από την πλευρά της Αμαλίας. Έναν άνθρωπο που προέρχεται από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
9: Να ξεκινήσουμε από αυτό που αναφέρθηκες για την εκρηκτική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ, και το λέω αυτό το πράγμα διότι ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο έδωσε απάντηση στα τελεσίγραφα τα οποία του στέλνει ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς και οι άλλοι ισοκομματικοί του αντίπαλοι, η οποία μάλιστα από ό,τι βλέπω δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα ανάλογα με τις κινήσεις οι οποίες θα γίνουν κυρίως από την πλευρά της ηγεσίας, λοιπόν, να θέσουν και θέμα ηγεσίας. Αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή το να βάλουν θέμα ηγεσίας, να δούμε τι τους απάντησε ο κύριος Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος λοιπόν μιλούσε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου και εκεί τι είπε? Επανέλαβε ότι στηρίζουμε την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη. Είναι στρατηγικό λάθος να βρεθούμε, είπε, απέναντι στον Τσίπρα, ενώ σε ό,τι αφορά τα όσα λένε από την πλευρά τους οι ισοκομματικοί του αντίπολοι, ο κ. Παπάς με τον κ. Πολάκη, καλά θα κάνουν, είπε, να σεβαστούν. Υπάρχει απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και καλά θα κάνουν, λέει, να σεβαστούν αυτή την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί αυτή η συγκεκριμένη αυτή απόφαση δεν στηρίζει μόνο τα μέλη, όπως είπε ο κύριος Φάμελος, αλλά την στηρίζει η ίδια η κοινωνία, γιατί η ίδια η κοινωνία είναι αυτή που θέλει να δημιουργηθεί ένα μέτωπο προοδευτικό προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Ο κύριος Πολάκης έχει πενιχθεί συμφωνία, ότι υπάρχει ενδεχομένως συμφωνία με τον κύριο Τσίπρα.
9: Ρωτήθηκε ο κύριος Φάμελος. Έχετε επικοινωνήσει με το, έχετε επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα? Και απαντάει: τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά. Έχω πολύ καλή προσωπική και πολιτική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, λέει ο κύριος Φάμελος. Αυτό μεταφράζοντας το σημαίνει ότι είναι σε ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά διευκρινίζει και σημειώνει ο κύριος Φάμελος ότι όταν είναι όμως να κάνουμε μια συζήτηση σε θέμα συνεργασιών, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσα από μια δημόσια σφαίρα, μέσα από μια δημόσια συζήτηση, τοποθετήσεις και δεσμεύσεις, την οποία βέβαια δεν έχει γίνει ακόμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά
1: ίσως το... αυτό να συμβεί σε έναν χρόνο πιο, έτσι, πιο κοντά στις εκλογές, για να υπάρξει και ένα σάλπισμα, ας πούμε, συσπήρωσης.
9: Πάνω, εάν η δική μου εκτίμηση ενδιαφέρει τον κόσμο, λοιπόν, αυτό θα συμβεί, όπως είπες πολύ σωστά, κοντά στις εκλογές, αλλά νομίζω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο και το ποσοστό το οποίο θα καταγράφει στις δημοσκοπήσεις ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Ναι, προφανώς, προφανώς. Τώρα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη σε σχέση με την Ελλάς.
9: Βεβαίως. Είχαμε σήμερα ανακοίνωση από την πλευρά της Αμαλίας ότι το κόμμα αρχίζει σιγά σιγά να σχηματοποιείται, αποκτά όργανα. Έγιναν ήδη γνωστά τα όργανα του κόμματος, τα βασικά όργανα του κόμματος, το οποίο το ένα θα είναι η Πολιτική Επιτροπή και το άλλο θα είναι το Εθνικό Συμβούλιο. Πολιτική Επιτροπή, μάλιστα, ορίστηκε η γραμματέας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση
1: της Αμαλίας,
9: ακριβώς, άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, λοιπόν, και του Εθνικού Συμβουλίου. Για να το πάμε λίγο χρονικά πίσω και να κάνουμε μια σύγκριση, λέγουμε σε σχέση με τα προηγούμενα κομματικά όργανα, όπως τα έζησε ο κύριος Τσίπρας και τα ζούμε εμείς ακόμα, Πολιτική Επιτροπή δηλαδή κάτι σαν την Πολιτική Γραμματεία, να το πούμε έτσι, Εθνικό Συμβούλιο κάτι σαν κεντρική επιτροπή, και λέω κάτι σε Κεντρική Επιτροπή και Πολιτική Επιτροπή κάτι σε Πολιτική Γραμματεία, γιατί σαφώς η Πολιτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν όπως του Εθνικού Συμβούλου το επόμενο διάστημα, δεν θα έχει νομίζω αυτή την πίεση η οποία ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια στον κύριο Τσίπρα. Σαφώς νομίζω ότι εδώ θα υπάρχει ένα κλίμα με περισσότερο ομόνοιες και συνεννόησης, και ένα Εθνικό Συμβούλιο, δηλαδή μια Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα είναι διευρυμένου χαρακτήρα. Λοιπόν, όπου θα συγκεντρώνονται τα στελέχη, θα καταθέτουν τις θέσεις και τις απόψεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπαίνει αυτό το δεσμευτικό χαρακτήρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Να σε ευχαριστήσω για την ανάλυση και εννοείται για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Φασουλά και να επιστρέψουμε στην Ευγενία Λούζου για να μας παρουσιάσει, για να μας μιλήσει για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ευγενία.
5: Ναι, Θάνο, οι διεργασίες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ελπίδα για την δημοκρατία, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς τις επόμενες ημέρες αναμένονται και οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις της ως επικεφαλής πλέον πολιτικού κόμματος. Το πρόγραμμα αρχικά περιλαμβάνει επίσκεψη στο νοσοκομείο Αττικών την Παρασκευή, όπου θα έχει επαφές με το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα απευθύνει χαιρετισμό σε ημερίδα για το κράτος δικαίου. Το Σάββατο θα παραστήσει εκδήλωση στο πέραμα, ενώ την Κυριακή θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στις εκδηλώσεις εγγενείων του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Εν τω μεταξύ, να προσθέσω, Θάνο, ότι εκπρόσωπος τύπου του κόμματος,
1: ο κύριος Αυγερινός.
5: Ο Θανάσης Αυγερινός, μιλώντας στην ΕΡΤ News και στον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι μέχρι σήμερα κανένα μέσο ενημέρωσης δεν δημοσίευσε ή σχολίασε τις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Είπε ακόμη ότι οι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους επεξεργάζονται διεπιστημονικά αυτές τις ημέρες τις θέσεις της διακήρυξης, η οποία βρίσκεται σε τελικό στάδιο και οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν το αμέσως προσεχώς διάστημα, γιατί κάποιες από αυτές, όπως είπε, θα τεθούν και σε ένα είδος διαβούλευσης.
1: Και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο, Ευγενία, αφού σε ευχαριστήσουμε, τον κύριο Θανάση Αυγερινό.
10: Να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
11: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας.
10: Ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.
11: Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φέρνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής.

0: αυτής. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άρωτε, άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
1: Κυρίως από άλλες χώρες, ναι.
0: Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινής συνωμοσίας Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλάζουμε θέμα, μένουμε όμως στην πολιτική επικαιρότητα. Την θέσπιση ολοκληρωμένης διαδικασίας αδειοδότησης με κανόνες και διαφάνεια προβλέπει το νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς σταθμούς που συζητείται στη Βουλή, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκφράζουν την αντίθεσή τους. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως είπαμε, και θα βάλει τέλος το θολό τοπίο που επικρατεί στους περιφερειακούς σταθμούς, σημείωσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.
4: Το σημερινό νομοσχέδιο άργησε 28 χρόνια. Γιατί για 28 ολόκληρα χρόνια το σύνολο των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή των τηλεοπτικών σταθμών της Αττικής και της Ελληνικής Περιφέρειας, λειτουργούν στην πραγματικότητα ομοιρία. Με το νομοσχέδιο λοιπόν περνάμε στην κανονική οριστική αδειοδότηση. Με κανόνες, με διαφάνεια, με κριτήρια.
3: Σύνδεση με τον Νίκο Τσιμπίδα για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Άνω, ένα νομοσχέδιο πλαίσιο, ένα νομοσχέδιο το οποίο και ένα πλαίσιο το οποίο δεν υπήρχε. Υπήρχε για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας εμβέλειας, όχι όμως για τα περιφερειακά κανάλια. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι μια μετάθεση που σχεδόν άργησε 30 χρόνια, 28 για την ακρίβεια. Είπε ότι το νομοσχέδιο λύνει ένα μεγάλο πρόβλημα και ένα διαχρονικό αίτημα όλων αυτών των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι ζητούσαν να υπάρχει ρύθμιση όλο αυτό το διάστημα, και στην πραγματικότητα εξαιτίας αυτής της έλλειψης θεσμικού πλαισίου δεν μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικοί με τα μεγάλα κανάλια. Αυτό το νομοσχέδιο, είπε, δεν γεννήθηκε μέσα ένα γραφείο, δεν γράφτηκε πίσω από πίστες κλειστά γραφεία, αλλά έγινε μια διαβούλευση περίπου 2 ετών, και είπε ο Υπουργός ότι δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς όταν ένα νομοσχέδιο, ένα πλαίσιο έχει καθυστερήσει εδώ και 30 έτη. Όπως είπες και εσύ, υπήρξαν αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Θεωρεί η αντιπολίτευση ότι εδώ δεν υπάρχει μια σωστή νομοθέτηση, δεν υπάρχει μια νομοθέτηση ολοκληρωμένη. Και όπως ανέφερες, είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα για τα τισερτ του ραδιοτηλεοπτικού φορέα στον οποίο εργαζόμαστε. Μια κόντρα που πήγε πίσω 13 χρόνια στο μαύρο στην ΕΡΤ, και πάνω εκεί έγινε ένας καυγάς, θα έλεγα, διαρκείας και του Υπουργού με τον κύριο Γιαννούλη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με τον ΣΥΡΙΖΑ για τα πεπραγμένα της μίας και της άλλης κυβέρνησης επί του ζητήματος. Ο Υπουργός, ο κ. Μαρινάκης, συμπερασπίστηκε τις θητείες του και των κυβερνητικών παρεμβάσεων όλα αυτά τα χρόνια. Είπε ότι μετατρέψαμε την ΕΡΤ σε ένα σύγχρονο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters είναι το πιο αξιόπιστο μέσο ενημέρωσης σε αυτή τη χώρα. Και φυσικά πλέον η διοίκηση της ΕΡΤ επιλέγεται μέσω από διαδικασία ΑΣΕΠ, ο αντίλογος από την κύριο Γιαννούλη για τα προπραγμένα και για τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά την ΕΡΤ και τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, είναι ότι ουσιαστικά προφανώς ξανά άνοιξε την ΕΡΤ, την έθεσε σε επαναλειτουργία και έθεσε τις βάσεις για μια ΕΡΤ η οποία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υποστήριξε ο κ. Γιαννούλης, ήθελε να μην είναι φερέφωνο και ιδιοκτησία κανενός. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ηχητικά προσπάσματα
3: που θα έχουμε και μπορεί
5: ο να καταλάβουν ακριβώς
3: τι προηγούμενες
5: ώρες.
3: Να σε ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Όπως είπαμε, την αντίθεσή του στο νομοσχέδιο εξέφρασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε από το ΠΑΣΟΚ τον Δημήτρη Πιάγκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και από το ΚΚΕ τον Μανώλη Συντιχάκη.
6: Η κυβέρνηση ρυθμίζει αποσπασματικά την περιφερειακή τηλεόραση, ενώ παραμένουν ανοιχτά ζητήματα για την ΕΡΤ, τις άδειες εθνικής εμβέλειας, το φάσμα, τις μετρήσεις, τις δημοσκοπήσεις, τη δημόσια χρηματοδότηση.

0: και την ανεξαρτησία της εποπτείας, κύριε Υφυπουργέ.
1: Δημιουργείται ένα μοντέλο περισσότερο συγκεντρωτικό, περισσότερο διοικητικό και λιγότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των τοπικών μας κοινωνιών.
2: Το συζητούμενο νομοσχέδιο για τις περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των μεγαλοειδιοκτητών και μεγαλοεπιχειρηματιών.
3: Τώρα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι ανέβηκαν με αφορμή την ομάδα αλήθειας. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Παύλο Μαρινάκη που του απάντησε.
4: Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος που πολλές φορές έχει υποστηρίξει το παρασιτικό φαινόμενο της ομάδας αλητείας, εκεί που αποσπάσματα παραποιούνται και δημιουργούν μια χυδαιότητα στη δημόσια σφαίρα.
5: Με το όνομά της τη λέω εγώ, ομάδα αλήθειας, και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει, γιατί αναδεικνύει την υποκρισία κάποιων πολιτικών, όπως όλοι αυτοί που υπάρχουν στον πολιτικό σας χώρο, που τη Δευτέρα λένε Α και την Τετάρτη λένε Ω.
3: Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 ετών από το κλείσιμο της ΕΤ στις 11 Ιουνίου του 2013.
4: Ελπίζω στη διάρκεια της ομιλίας του να έχει την ευαισθησία να αναφερθεί και στην επέτειο του ντροπιαστικού για την Ελλάδα κλεισίματος της ΕΡΤ το 2013 στις 11 Ιουνίου, όπου ο παγκόσμιος τύπος περιέγραφε αυτή τη γωνιά της Μεσογείου ως μπανανία που ρίχνει μαύρο στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.
5: Από τη στιγμή που άνοιξε ξανά η ΕΡΤ,
6: κύριε Γιαννούλη, μη διακόπτεται.
5: Μετετράπη σε ένα κανάλι που παρέπεμπε σε Βόρεια Κορέα και λειτουργούσε επί των ημερών σας, όπως και τα παραϋπουργεία δικαιοσύνης που λειτουργούσαν επί των ημερών σας, και από το 2019 και μετά ένα κανάλι προπαγάνδας που θα ζήλευε και η Βόρεια Κορέα,
6: Κύριε Γιαννούλη, μην διακόπτετε.
5: Ένα σύγχρονο μέσο ενημέρωσης.
7: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Αλλαγή θέματος στην οικονομική επικαιρότητα, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος εστιάζει η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News και τον Γιώργο Σιαδήμα, παρουσιάζοντας νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Όπως τόνισε ο κ. Παπαθανάσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου, συνεχίζουμε επισημένοντας ότι έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα υπερδιπλά της περίοδου 2021-2025 με 22 δις ευρώ, δηλαδή 12 δις παραπάνω. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο αναπληρωτής υπουργός, ο κύριος Παπαθανάσης.
8: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι, έχουμε μεταφέρει 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Μάλιστα. Θα μοχλεύσουν 5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Προσέξτε, με τι επιτόκιο? Επιτόκιο 0,35%, δηλαδή 0,35. Σχεδόν μηδενικό. Αυτή είναι η γέφυρα που έχει σχεδιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Άρα δάνεια με 0,35% επιτόκιο.
8: Ακριβώς, για τα επόμενα 2 χρόνια.
9: Ποιες επιχειρήσεις θα πάρουν αυτά τα δάνεια?
8: Επιχειρήσεις με 2 άτομα προσωπικό, με 5 άτομα προσωπικό, με 15 άτομα. Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αυτό είναι που κάνει αυτή η κυβέρνηση, διότι θέλει να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και πιστεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
9: Ερώτηση για να το... Θα φοράει και επιχειρήσεις που είναι ήδη ανοιχτές και έχουν, γιατί λέτε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καταλαβαίνω, που έχουν 2, 3, 4, 5 άτομα, ή αν εγώ ξεκινήσω και πω την άλλη εβδομάδα θα περιμένω το πρόγραμμα να ανοίξω από την αρχή μια καινούργια επιχείρηση?
8: Όχι, μπορεί να είναι και υφιστάμενες επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις που μπορούν να πάρουν δάνειο. Και μάλιστα σας λέω ότι αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθειά μας να στηρίξουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, που καλύπτει, αν θέλετε, πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα μας.
9: Επιχειρήσεις αυτές ή επιχειρηματικότητα, εκεί που θα κινούνται, είναι για οποιαδήποτε ιδέα, οποιοδήποτε κλάδο ή για συγκεκριμένους κλάδους?
8: Όχι, είναι για οποιαδήποτε δραστηριότητα.
3: Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος μας ενημερώνει αναλυτικά. Κώστα, ακούσαμε τον κύριο Παπαθανάση, τι έχουμε να προσθέσουμε? Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Φαρό, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ουσιαστικά ο κύριος Παπαθανάσης έδωσε απαντήσεις τι θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Γιατί όλοι οι φορείς της αγοράς λένε πώς θα στηριχτεί η ανάπτυξη την επόμενη ημέρα. Και παρουσίασε ουσιαστικά 2 άξονες πολύ σημαντικούς ο κύριος Παπαθανάσης, το τι θα γίνει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την κατοικία. όπως ανέφερε, μάλλον ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Είπε ότι έχουν μεταφερθεί 2 δισεκατομμύρια στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Εδώ ήρθε παρόδο, θα είναι ένα θέμα που προκάλεσε και αντιδράσεις για κάποια σχέδια που μείναν στις τράπεζες τελικά και δεν προχώρησαν γιατί έληξε ο χρόνος. Και αυτά τα 2 δισεκατομμύρια μπορούν να μοχλέψουν μέχρι και 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια για μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Και το επιτόκιο είναι μηδαμινό. Ουσιαστικά είναι 0,35%, πολύ χαμηλό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει στην αγορά τέτοιο επιτόκιο πουθενά αλλού στην αγορά. Και όπως είπα, αυτό το πρόγραμμα έρχεται για να δώσει συνέχεια στην προσπάθεια να στηριχτεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που καλύπτει πάνω από το 90% της επιχειρηματικότητας στην πατρίδα. Γνωρίζουμε καλά ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η ραγοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και μιλάμε συνολικά για χρήματα που φτάνουν τα 22 δισεκατομμύρια για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις πρωτοβουλίες και από άλλα κοινωνικά ταμεία, και το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Ναι. Όλα αυτά από εκεί θα προέλθουν οι πόροι. Όσον αφορά τώρα την έναρξη του νέου προγράμματος ανακαίνησης κατοικιών.
3: Για την ανακαίνηση, ναι.
10: Ναι, ναι. Είναι το πρώτο πρόγραμμα στην Ευρώπη πιλωτικό, είπε ο κύριος Παπαθανάσης. Δίνει τη δυνατότητα για συνολική ανακαίνηση, πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση. Καταφέραμε, σημείωσε, να ανακαινήσουμε όχι μόνο ενεργειακά, αλλά και την κουζίνα, το λουτρό και άλλα στοιχεία του σπιτιού. Η επιλεξιμότητα ανοίγει άμεσα με τους ενδιαφερόμενους να ελέγχουν μέσω της πλατφόρμας με τους κωδικούς τάξης ΝΕΤ αν πληρούν τα κριτήρια. Να θυμίσω εδώ, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται σε δύο κατηγορίες: έως 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια, έως 36.000 ευρώ για χαμηλότερη κατηγορία με προτεραιότητα βέβαια. Και η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% ενώ μπορεί να φτάσει στις περιπτώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες και νησιωτικές, ορεινές περιοχές κλπ. Πολίτες οικογένειες το 95% πάνω.
3: Τώρα, το λέγαμε πολλές φορές, το είχαμε πει ότι αναμένεται και μια αύξηση στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ανακοίνωσε. Τι σηματοδοτεί αυτό σε σχέση με το χρήμα που γίνεται πιο ακριβό?
10: Ακριβότερο. Ακριβότερο το χρήμα από τις 17 Ιουνίου που θα ισχύσουν τα νέα επιτόκια που ανακοίνωσε σήμερα, που αποφάσισε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σκιά, θα έλεγα, του ράλι του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ λόγω της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει θάνο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια της κατά 25 μονάδες βάσης, 0,25% δηλαδή, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αγορών. Μάλιστα, οι αγορές αναμένουν και άλλη μια αύξηση το επόμενο διάστημα, και αν χειροτερέψει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δεν αποκλείεται να δούμε και μια τρίτη. Σε κάθε περίπτωση, παρακολουθεί στενά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τις εξελίξεις και ιδιαίτερα τον πληθωρισμό, ο οποίος ενισχύθηκε, θυμίζω, τον Μάιο στο 3,2% από 3% που ήταν τον Απρίλιο και 2,6% τον Μάρτιο. Γι' αυτό είχαμε και αυτή την αύξηση. Και να πούμε την ευκαιρία, Θάνο, για να κλείσουμε, ότι τα επιτόκια διαμορφώνονται πλέον στο 2,25%, στο 2,40% και στο 2,65%. Το βασικό επιτόκιο βέβαια του ευρώ είναι το 2,25%.
3: Να δούμε τι θα γίνει και με την ανάπτυξη, Κωστή. Σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Ναι, μεν φρενάρεις τον πληθωρισμό, αλλά φρενάρεις και την ανάπτυξη, έτσι δεν είναι?
10: Λοιπόν, συγκοινωνούν τα δοχεία.
3: Συγκοινωνούν τα δοχεία, πολύ σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τον Κωστή Τσάμπαλο.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Στην επεξίδα του κόσμου, νέες απειλές εναντίον της Τεχεράνης εξαπέλυσε σήμερα ο πρόεδρος Τραμπ. Πάμε στον Δημήτρη Φαναριώτη που έχει όλα τα νεότερα. Και πριν από λίγο, Δημήτρη, καλησπέρα, είχαμε και λήξει συναγερμού στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τι ακριβώς είχε συμβεί?
11: Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από αυτό λοιπόν. Δεν διαπιστώθηκαν επικίνδυνες ουσίες. Νωρίτερα υπήρξε συναγερμός λόγω κινδύνου αλλίωσης της ποιότητας του αέρα από πιθανά επικίνδυνες ουσίες, κατά κύριο λόγο άνθρακα. Θάνο, νωρίτερα ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβει εκεί έπειτα από το περιστατικό, και εκτιμήθηκε τότε ότι είναι πιθανό να συνδέεται με έκθεση άνθρακα ή άλλη παρόμοια ουσία. Ωστόσο, δεν βρέθηκε τελικώς τίποτα. Τέλος καλό, όλα καλά σε ό,τι αφορά αυτό. Να πάμε τώρα στο Ιράν, όπου, όπως είπες, νέες απειλές εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ.
3: Θα χτυπήσει, λέει, πολύ σκληρά απόψε.
11: Ναι, και χτες χτύπησε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω που θα βγει αυτό. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάργ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με τη Βενεζουέλα. Αυτό έγραψε ανάρτησή του στο Truth Social. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μίλουν ακόμη με το Ιράν όμως, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε άλλη συνέντευξή του στο Fox News. Διαπραγματεύονται μαζί μας για να γίνει συμφωνία, αλλά είναι υπερήφανοι, είπε, προσθέτοντας ότι αυτός προτιμά την κατάληψη του νησιού Χάργ, κόμβου των ενεργειακών υποδομών του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών δήλωσε σήμερα ότι η Ουάσιγκτον θα χρηματοδοτήσει τις αποζημιώσεις για τις ζημιές προκάλεσε το Ιράν σε χώρες του κόλπου, αντλώντας τα αναγκαία κεφάλαια από Ιρανικούς λογαριασμούς. Απείλησε μάλιστα με κυρώσεις εναντίον πλοίων που καταβάλουν τέλη στις Ιρανικές αρχές για να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ, τα οποία η Τεχεράνη έχει κλείσει από την αρχή του πολέμου. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία της Τεχεράνης μετά τα χθεσινοβραδινά αμερικανικά πλήγματα. Και στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια Ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν από την αεράμινα της χώρας. Να κλείσω λέγοντας ότι η Τουρκία κάλεσε σήμερα Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τα αμοιβαία πλήγματα έπειτα από αυτή τη νέα νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών. Θάνο.
3: Δημήτρη, πάμε στο Belfast. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ανησυχία και για μια δύσκολη νύχτα το βράδυ. Αυτό το,
11: για μία ακόμη.
3: Το βράδυ που έρχεται για τους...
11: Ακριβώς. Μία τέταρτη.
3: Για τη Βόρεια Ιρλανδία.
11: Ακριβώς. Μία τέταρτη δύσκολη νύχτα. Η Βόρεια Ιρλανδία βρέθηκε αντιμέτωπη με τα νέα επεισόδια και χτες το βράδυ στον απόϊχο της επίθεσης με μαχαίρι στο Belfast. Σύμφωνα με το Sky News, το Υπουργείο Εσωτερικών της Βρετανίας θα εντείνει τις επιχειρήσεις κατά της παράτυπης μετανάστευσης, αναπτύσσοντας 24ωρη βάση στελέχη των υπηρεσιών μετανάστευσης σε λιμάνια, αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα. Ποιος είναι ο στόχος? Είναι ο εντοπισμός ατόμων που εκμεταλλεύονται τη διαδρομή μέσω Ιρλανδίας για να εισέλθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακάμπτοντας τις μεταναστευτικές οδούς. Η απόφαση έρχεται μετά την αποκάλυψη ότι ο 30χρονος Ουδανός που κατηγορείται για την επίθεση στο Belfast, το που άφησε έναν άνθρωπο ανάπηρο από το ένα μάτι και τον τραυμάτισε σοβαρά, είχε φτάσει στη Βόρεια Ιρλανδία μέσω της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Την ίδια ώρα η Daily Telegraph αναφέρει ότι κυκλώματα διακινητών προωθούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παράνομες διαδρομές προς τη Βρετανία μέσω Δουβλίνου και Βόρειας Ιρλανδίας, παρουσιάζοντάς τες ως έναν εύκολο τρόπο εισόδου στη χώρα. Στους δρόμους η ένταση μπορεί να ήταν μικρότερη σε σχέση με τις προηγούμενες νύχτες, δεν έλειψαν όμως, είπαμε, οι συγκρούσεις, και στο Glengor Mill, βόρεια του Belfast, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με πέτρες, μπουκάλια, ξύλα και μολότοφ.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο διπλό έγκλημα μάνας και γιου στο λόγο της Γιάλιας εξακολουθεί να αρνείται πεισματικά την ενοχή του ο σύντροφος της γυναίκας, αν και τα εναντίον του στοιχεία είναι συντριπτικά. Οι αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA στα νύχια της 54χρονης, στα μαχαίρια και το αεροβόλο. Η Αθανασία Σταμοπούλου έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Αθανασία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κατοίκον έρευνα αυτή τη στιγμή από το Τμήμα Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Κατά Ζωής των αστυνομικών που έχει έρθει εδώ για δεύτερη φορά μέσα στη σημερινή ημέρα. Αρχικά ήρθαν μαζί με τον φερόμενο ως δράστη. Τον μετέφεραν εδώ προκειμένου να συμβέσουν τα κομμάτια του πάζλα και να τους υποδείξει που είχε η γυναίκα αφήσει το κινητό τηλέφωνό της, γιατί δεν το είχαν εντοπίσει οι αστυνομικές αρχές, οπότε ήρθαν για να μπορέσουν να βρουν μέσα από τις συνομιλίες που είχε η γυναίκα το κίνητρο του δράστη και αν υπάρχει αυτό μέσα στις συνομιλίες τους. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, μάλιστα, Θάνο, μεταφέρθηκε το τζιπ, το αυτοκίνητο του Ιταλού, του 65χρονου Ιταλού, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε και αυτό να γίνει φύλλο και φτερό, προκειμένου να βρουν αποτυπώματα, γενετικό, να βρουν ό,τι μπορεί να βοηθήσει στην έρευνα. Γιατί ο 65χρονος αρνείται πεισματικά ότι είναι αυτός ο οποίος σκότωσε μάνα και γιο, και λέει μάλιστα, σύμφωνα με τις πηγές μας, αστυνομικές πηγές, αυτό που είπε στους αστυνομικούς, ότι δεν σκότωσα εγώ τα δύο άτομα, αλλά σκοτώθηκαν η σύντροφός μου και ο γιος μου, τον χαρακτήρισε γιος του, χωρίς να το αντιληφθώ. Βέβαια αυτό δεν πείθει τους αστυνομικούς, γιατί το σπίτι είναι πολύ μικρό και δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο χωρίς να το έχει αντιληφθεί. Επίσης η κάμερα από ασφαλείας από γειτονικό σπίτι δεν δείχνει καμία κίνηση το επίμαχο διάστημα μεταξύ 4 το πρωί και 11 η ώρα που αυτός είπε για το έγκλημα στην αστυνομία και στο γείτονά του αρχικά και στην αστυνομία. Λοιπόν, αύριο απολογείται, εάν απολογηθεί, γιατί θα ζητήσει η προθεσμία σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Εδώ είμαστε. Για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε και πάλι.
3: Ευχαριστούμε την Αθανασία Σταμοπούλου. Και αλλάζει ο καιρός. Έχουμε επιδείνωση του καιρού που αναμένεται αύριο Παρασκευή. Πάμε στην Νικολέτα Ζιακοπούλου που θα μας δώσει τα νεότερα. Καλησπέρα, Νικολέτα.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα σε όλους. Έρχονται λοιπόν 30 επικίνδυνες ώρες, ουσιαστικά από το πρωί της Παρασκευής μέχρι και νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Και αυτή η επιδείνωση θα περιλαμβάνει κυρίως ισχυρές καταιγίδες. Να πούμε λοιπόν ότι δεν αποκλείονται και χαλαζοπτώσεις και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή ξαφνική απότομη άνεμη. Υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών σε αρκετές περιοχές. Οι πιο επίφοβες περιοχές είναι οι υπηρωτικές, δηλαδή Μακεδονία, Θεσσαλία, η Ήπειρος, η Ανατολική Στερεά. Ενώ αύριο μέσα στην ημέρα, κυρίως από το απόγευμα και μετά, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου, θα έχουμε αρκετά ισχυρά φαινόμενα και στο κομμάτι της Εύβοιας και των Σποράδων. Θα επηρεαστεί και η Αττική, δεν θα είναι όμως το επίκεντρο. Θα έχουμε τοπικές μπόρες από αύριο το μεσημέρι, με μια πρόσκαιρη βελτίωση αύριο τις βραδινές ώρες και νέες βροχές μετά μέσα στη νύχτα προς το Σάββατο μέχρι και το νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου. Παράλληλα, θα έχουμε και βοριάδες, θα ευρωθούν στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία το Σάββατο. Από την Κυριακή όμως ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, θα σταματήσουν τα μπουρίνια, θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι η θερμοκρασία, χωρίς ακρότητες φυσικά, χωρίς καύσωμα εν όψη. Άρα λοιπόν προσοχή στις καταιγίδες, και όσοι κυκλοφορούν να δείξουν μια έτσι επαγρύπνηση.
3: Και όσοι βρίσκονται στη θάλασσα επίσης.
13: Βέβαια, γιατί θα είναι και οι μέρες που όπως καταλαβαίνεις και το Σάββατο δεν θα δουλεύει αρκετός κόσμος, δεν θα είναι για παραλία μέχρι τις μεσημβρινές ώρες, ειδικά σε περιοχές της Ανατολικής χώρας. Τα δυτικά θα είναι λίγο καλύτερα το Σάββατο, αλλά σε γενικές γραμμές θα έλεγα καλύτερα να πάμε στη θάλασσα την Κυριακή που θα έχει βελτιωθεί παντού ο καιρός.
3: Ναι, ευχαριστήσουμε την Νικολέτα Ζιακοπούλου για την πλήρη ενημέρωση.
7: Αθλητικό δελτίο.
3: Πάμε ξανά στον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη.
14: Καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα.
14: Να πούμε στις 9 η ώρα Ολυμπιακός δίνει μία με τη Μάλτα μεγάλη μάχη για την πρόκριση στον τελικό του Final Four στο Πόλο, αντίπαλος στη μεγάλη προ-ρέκο. Καλή ομάδα Ολυμπιακός, αλλά αντιμετωπίζει μία εξίσου μεγάλη ομάδα, οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και το Σάββατο θα μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής στο μπάσκετ, καθώς εχθές ένα συγκλονιστικό αγώνα μετά από δύο παρατάσεις παρακαλώ ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Ολυμπιακό, έκανε το 2-2, οπότε οι δύο ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός 6 ώρα νωρίς το Σάββατο, είναι έρεξε νωρίς, πολλοί αναρωτιούνται, αλλά επειδή υπάρχει Μουντιάλ είναι νωρίς ο μεγάλος τελικός, επειδή μπορεί να υπάρχει και παράταση, οπότε 6 ώρα ραντεβού F2 Sports Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το Σάββατο για να μάθουμε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για το μπάσκετ.
3: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Βαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη στις 10. Δεν θα το ξεχάσουμε αυτό το ραντεβού το βράδυ. Ο Βαγγέλης και ο Δημήτρης Φαναριώτης δίνουν το στίγμα τους με το τέλος στο τέλος της ημέρας. Από εμάς, καλό βράδυ, γεια σας.
7: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Έληξε ο συναγερμός στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Είχαν εκενωθεί γραφεία μετά από αναφορές για επικίνδυνη ουσία, ενώ πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του τεράστιου κτηρίου είχαν αποκλειστεί. Ομάδα αντιμετώπισης βιοχημικών απειλών κλήθηκε και μετέβη στο Αμερικανικό Πεντάγωνο. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε, οι μετρήσεις έδειξαν πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, είχε δηλώσει ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου είχαν εντοπίσει πρόβλημα ποιότητας αέρα που απαιτούσε προληπτικά μέτρα. Νέα προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τη Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, δήλωσε και απείλησε ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκάλιμπαφ, προειδοποίησε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και τις αγορές. Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του αναφέροντας: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν». Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η δεύτερη μέσα σε λίγα 24 ώρα παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, αυτή του Γιώργου Διδασκάλου από το Υπουργείο Πολιτισμού. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ζητήθηκαν οι παρετήσεις Γενικών Γραμματέων που βρίσκονταν επί πολλά χρόνια στις θέσεις τους, καθώς κρίθηκε ότι είχαν κλείσει τον κύκλο τους. Για επιδημία παρετήσεων και σκάνδαλο χρηματισμού κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Η ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουμε επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα άποψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Μεξικό City η τελετή έναρξης.
7: Ο καιρός.
15: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές, η θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης.
7: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
16: Όταν κοιτάς από ψηλά,
17: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο Νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Η ζωή μας φυλάει ωραία. Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πες Μαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News.

Μάλιστα, ξεκινήσαμε με Μπαχ στη Βραζιλία, το Ιταλικό κονσέρτο σε Φα μίζωνα, έτσι για να μπαίνουμε και στο πνεύμα λίγο του Μουντιάλ. Από την Καμεράτα Μπραζίλ ήταν αυτή, βεβαίως.

Από σήμερα όμως θα τον πάρω αγκαλιά και θα καθίσουμε μαζί να δούμε το Μουντιάλ των τριών χωρών: Αμερική, Καναδάς και Μεξικό. Θα φάμε μπέργκερς τριόροφα με πατάτες τηγανιτές και κόκα-κόλα. Ή θα φάμε τάκος αλ παστόρ, λεπτές φέτες μαριναρισμένου χοιρινού κρέατος, μαγειρεμένο σε κάθε τη σούβλα. Αυτό σερβίρεται σε τορτίγες καλαμποκιού με κρεμμύδια, κόλιανδρο και ανανά. Επίσης ταμάλες, θύλακες ζύμης καλαμποκιού με γέμιση από αλμυρά κρέατα ή γλυκές γεμίσεις. Έχω αρχίσει να πεινάω και πάρα πολύ τώρα. Και για να τιμήσουμε τον Καναδά θα πάρουμε παγωτό βανίλια και από πάνω θα περιχύσουμε maple syrup, σιρόπι σφένδαμου.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στο νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ και με το ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που θα στρωθεί και αυτή στην τηλεόραση μόνο στην ΕΡΤ και ελείψη της εθνικής μας στο Μουντιάλ θα περιοριστεί σε γύρω με πίτα, μπόλικο τζατζίκι και άντε και πατάτες τηγανιτές που εγώ θεωρώ ιεροσιλία. Πρόσωπο της ημέρας, παρακολούθησα χθες διαδικτυακά μια έκτακτη συνέντευξη τύπου του Προέδρου της FIFA, Gianni Infantino, για το Μουντιάλ που αρχίζει σήμερα 5η, 11 έκτου, σε τρεις χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδάς, και με αρκετά προβλήματα προτού καν ακούσουμε το πρώτο σφύριγμα του διαιτητή στον πρώτο αγώνα. Και προς το τέλος της εκπομπής μας θα βγάλουμε έναν Έλληνα, τον Ριχάρδο Φαρία Νικολόπουλο, πρόεδρο του Ελληνομεξικανικού Επιμελητηρίου. Θα επικοινωνήσουμε μαζί του στο Μεξικό. Η ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από συνέντευξη που έδωσε στο πρώτο θέμα ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Λέει, μεταξύ άλλων, ο Τσίπρας δεν φοβάται πια το Πασόκ τόσο πολύ. Την Καριστιανού φοβάται περισσότερο. Γιατί ουσιαστικά απευθύνονται στο ίδιο αντισυστημικό κοινό. Και ο Τσίπρας πλέον δεν μπορεί να το παίξει αντισυστημικός. Μετά την Κολοτούμπα δεν είναι αντισυστημικός. Οπότε χάνει τον κόσμο τον πολύ θυμωμένο. Και συμπληρώνει ο κύριος Καλύβας ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση. Τονίζει ότι το Πασόκ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στην φροντίδα του ήχου μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Μαρία Σφυρόαερα, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών που επίσης επιλέγει εντελώς αυθαιρέτως μουσικές και τραγούδια. 8 και 4 ακριβώς, και θα καλησπερίσω τώρα τον πρώτο μου καλεσμένο που είναι ο Αντώνης Φουρλής, δημοσιογράφος, διευθυντής σύνταξης του ενημερωτικού ιστότοπου HuffPost, Huffington Post Ελλάδος. Έχει μια σφαιρική ματιά των πραγμάτων, κυρίως επειδή έρχεται από την μαχόμενη δημοσιογραφία ο Αντώνης, δηλαδή ρεπορτάζ, αποστολές, έρευνες και πολλά άλλα. Φέτος τον έχουμε και εδώ, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, τα Σαββατοκύριακα στην εκπομπή 10 με τόνο μαζί με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ. Απόψε θα κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις για όσα συμβαίνουν τώρα στον κόσμο και στην Ελλάδα. Αντώνη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω η μεγάλη είδηση παγκοσμίως, μία

0: ας αρχίσουμε από ένα ευχάριστο πράγμα. Είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πρέπει να το καλωσορίσουμε και να πούμε ότι ίσως και να είναι μια από τις ελάχιστες ελπίδες να φέρνει πιο κοντά ανθρώπους, λαούς σε μια τόσο δύσκολη στιγμή. Και πρέπει να αναγνωρίζουμε την αξία του αθλητισμού, πολύ, το λέω πολύ γρήγορα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπως σε άλλες διοργανώσεις, να φροντίζουμε να θυμόμαστε πως υπάρχει τρόπος να συνυπάρχουμε.
1: Μάλιστα. Σε έχει προβληματίσει στο θέμα αυτό το γεγονός ότι ήδη η Αμερική έχει δεν δέχθηκε να έρθει στο Μουντιάλ ένας από τους κορυφαίους διαιτητές στην ακτή Ελεφαντοστού. Επίσης και δύο ποδοσφαιριστές δεν πήραν βίζα τελικά για τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλλον θα αργωνιστούν σε ένα από τα δύο άλλα
0: για τις άλλες χώρες. Ναι, εντάξει, καταλαβαινόμαστε νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διάγουν την πιο ανοιχτή, ας το πούμε γενικά, φάση της ιστορίας τους. Είναι αυτό που είναι, με την ηγεσία που είναι, με τον Ντόναλντ Τραμπ για πρόεδρο, με την οτροπία που έχει επηρεάσει καταλυτικά την καθημερινότητα και τη ζωή εκατομμυρίων Αμερικανών και που προκαλεί σίγουρα πολύ έντονη ανησυχία και προβληματισμό πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον όσο θα ζήσουμε αυτό το μήνα τη διοργάνωση και θα είναι εκεί τα μέσα ενημέρωση από όλο τον κόσμο και θα καταγράψουμε λεπτομέρεια αυτή τη φορά, γιατί θα είναι καθημερινά εκεί από τον δημοσιογράφο. Γεγονότα, πρόσωπα, πράγματα, εκεί θα καταλάβουμε κι άλλα ίσως.
1: Θα χρησιμοποιήσετε, θα έχετε και την δυνατότητα να φαντάζομαι, αφού συνεργάζεστε με την HuffPost, έτσι δεν είναι, οπότε
0: ναι, φυσικά,
1: θα μπορείτε να αναδημοσιεύετε πράγματα και να έχετε.
0: Θα αντλήσουμε 100% θα αντλήσουμε πράγματα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε δηλαδή και οι συνάδελφοί μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι βέβαιος και με πολύ ανοιχτό μυαλό, θα καταγράψουν και θα μεταδώσουν γέρος.
1: Πες μας, Αντώνη μου, λίγα πράγματα για την καινούρια εκπομπή. Πώς σου φαίνεται εδώ που ήρθες τώρα και πώς πάει η εκπομπή?
0: Η εκπομπή είναι μια όμορφη ευκαιρία, θα έλεγα κανείς, να ξαναγνωριστούμε με τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ το ευχαριστιέμαι. Δεν είναι ερευνητική εκπομπή, δεν είναι αυτό το τόσο θεαματικό πράγμα που θα πει κάποιος ότι έχουμε ζήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει. Όμως έχει την άνεση του ελεύθερου και σοβαρού λόγου ταυτόχρονα. Να συνομιλείς με ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους διαρκώς. Και ας πούμε ότι έχουμε εισάγει μια μικρή καινοτομία στο 10 με τόνο στη δική μας εκπομπή με τη Στέλλα Παπαμιχαήλ, που είναι όχι debate και όχι panel με προσκεκλημένους, όχι γιατί τα αφορίζουμε, όχι γιατί είναι υποχρεωτικό να είναι πάντοτε θορυβώδη και φορτισμένα, το λέω ευγενικά, αλλά γιατί εμείς έχουμε στο μυαλό μας μια άλλη λογική που είναι προσκαλούμε κάθε φορά ένα πρόσωπο, μάλιστα, είτε πολιτικό είτε οτιδήποτε άλλο, και θέλουμε να του δώσουμε το λόγο για 5-10 λεπτά, να προλάβουμε να του κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να τον ακούσουμε και να καταλάβουμε τι λέει αυτός ο ένας άνθρωπος. Είναι μια συνταγή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αγγλοθρεμένος, έχω μακρά γνωριμία με εκπομπές που είχαν μόνο ένα πρόσωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, και μπορείς να έχεις αρχή και τέλος. Οι πολλοί δεν μου αρέσουν εμένα. Εντάξει. Λοιπόν, Αντώνη μου, έχω κολλήσει στο όχι του Αλέξη Τσίπρα όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ «Στο χιλιοστό». Γιατί αρνήθηκε κατά τη γνώμη σου? Έπραξε καλά μήπως?
0: Όχι, νομίζω δεν έπραξε καλά. Κυρίως δεν έπραξε καλά γιατί, ανεξάρτητα από το αν πίστευε πως η προσέγγιση συνολικά του ντοκιμαντέρ θα ήταν τέτοια που θα ταυτιζόταν με τη δική του αλήθεια για τα πράγματα, τη δική του εκτίμηση για τα πράγματα, για μένα για δύο λόγους δεν έπραξε καλά. Πρώτον, ένας πρωθυπουργός έχει εκ της ιδιότητός του υποχρέωση και λόγους να απαντήσει σε κάθε ερώτηση, και όταν οι δημοσιογράφοι σε ρωτούν σε σοβαρό πλαίσιο, στο πλαίσιο ενός ντοκιμαντέρ, να απαντήσεις και να πεις τη δική σου εκδοχή, όπου παρεμπιπτόντως την καταθέτουν επίτροποι, πρόεδροι άλλων χωρών, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν, δεν ξέρω πώς, οι άλλοι πολιτικοί κλπ. Γιατί ποιος είναι ο λόγος να μην απαντήσεις? Ότι δεν μου αρέσει πώς θα παρουσιαστεί ενδεχομένως. Μα δεν είναι η πρώτη φορά.

0: φορά που ξέρεις ότι θα παρουσιαστεί κάπως διαφορετικά η άποψή σου. Ο δεύτερος λόγος, mm-hmm. που για μένα είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον, είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας αυτή ακριβώς τη χρονική περίοδο έρχεται να επανασυστηθεί στην πραγματικότητα στους Έλληνες. Και να τους πει ότι εγώ είμαι ένας καινούριος Αλέξης Τσίπρας, με τις πολλές εμπειρίες του παρελθόντος να έχουν κατακάτσει μέσα μου, με γνώση που φέρνω μαζί μου από την θητεία μου ως πρωθυπουργός κλπ. Και τα γεγονότα, και τώρα ως σοφότερος σας ξανασυστήνομαι και σας λέω ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε περισσότεροι από ό,τι πριν, και σίγουρα περισσότεροι από το 17% που είχα πάρει στις προηγούμενες εκλογές ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ, είμαι κάτι άλλο. Ελάτε κοντά μου. Μα αν με το καλημέρα το πρώτο που σκέφτεσαι είναι το μέλημά σου είναι «Μα εγώ θέλω εκεί να κατοχυρώσω τα παλιά», τότε ο καινούριος ψηφοφόρος ή ο ψηφοφόρος που δεν σε είχε πιστέψει παλιά, για παράδειγμα, γιατί να σε πιστέψει τώρα? Για μένα είναι μια, θα το πω έτσι, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Βλέπω και στο διεθνή τύπο και ξέρω και στο site τα παρακολουθείτε αυτά με πολύ προσοχή, ότι και πάλι δεν είναι πολλών ωρών η είδηση αυτή που έχει βγει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι, μάλλον λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν πολύ σκληρά απόψε. Και το Ιράν προειδοποιεί από τη μεριά του τις Ηνωμένες Πολιτείες για ατελείωτο τέλμα σε αυτή την ιστορία. Κάπου δεν ξέρω αν έχουμε χάσει το παιχνίδι, πώς είναι. Εγώ δεν μπορώ να, αν μου ζητούσε κάποιος να πω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή, θα δυσκολευόμουν πολύ.
0: Ο καθένας νομίζω θα δυσκολευόταν πολύ, και εγώ το συνοψίζω αυτό που έχω στο κεφάλι μου λέγοντας ότι αρχίζω και πιστεύω όλο και περισσότερο πως ο Αμερικανός Πρόεδρος βρίσκεται εγκλωβισμένος πλέον. Δηλαδή βλέπει, παρά τα όσα λέει, παρά την απειλή, παρά την οργή, βλέπει ότι δεν βγαίνει στο παιχνίδι όπως το υπολόγιζε. Mm-hmm. Οι Ιρανοί έχουν στρογγυλοκάτσει στο Ορμούζ, έχουν τσακίσει την... είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημά της. Και γι' αυτό έχω την αίσθηση ότι θα δούμε περισσότερη επιθετική ρητορική και ίσως και κάποιες κινήσεις κατά της Κύπρου. Δεν μπορώ να προβλέψω πόσο μεγάλες, πόσο ισχυρές μπορεί να είναι, πόσο βαριές μπορεί να είναι αυτές οι κινήσεις. Μπορεί και να είναι συμβολικές σε κάποιο βαθμό, μπορεί και να είναι προκλητικές σε κάποιο άλλο βαθμό. Θα δούμε. Mm-hmm. Αλλά νομίζω πως αυτό συμβαίνει. Και ταυτόχρονα για την Κύπρο αυτό σημαίνει μια αξία, μια πρόσθετη διπλωματική, πολιτική αξία, όπως το δει κανένας, mm-hmm. γεωπολιτική, γεωστρατηγική. Η Ελλάδα είναι στο ρόλο, βρίσκεται στο ρόλο που βρίσκεται. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, σήμερα υπάρχει το ρεπορτάζ από το Υπουργείο Άμυνας που θα δείτε και στη HuffPost δημοσιευμένο, που λέει ότι παραμένουν εκεί τα F-16, mm-hmm. οι Patriot παραμένουν στα Δωδεκάνησα. Υπάρχει μια γρήγορη και μια φρεγάτα κλπ. Που κινείται. Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην Κύπρο, να είναι έτοιμη, και η Ελλάδα και η Κύπρος σε όλα τα επίπεδα. Να μην είναι στρατιωτικά, πολιτικά, διπλωματικά, τα πάντα.
1: Αυτό που λέει η Τουρκία, ότι αυτό που βλέπει μάλλον η Τουρκία ως απειλή, έχει βάση?
0: Είναι μια καλή ερώτηση. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχει βάση. Αλλά στο τέλος της ημέρας οι προβλέψεις γίνονται για να, πολύ συχνά για να διαψεύδονται και εκτιμήσεις. Εγώ θα έλεγα θα δούμε. Δεν θα το θεωρούσα όριμο να μπούμε στη διαδικασία αυτή τη στιγμή να κάνουμε εκτίμηση γραμμένη στο μάρμαρο, να το πω απλά. Δηλαδή, θα έλεγα ότι είναι μια ιστορία που έχει τις παγίδες, μπορεί να έχει εκπλήξεις, πρέπει να είμαστε με εξά τα μάτια και τα αυτιά για να βλέπουμε.
1: Η τελευταία μου ερώτηση, επιστρέφω στην εφημερίδα, την HuffPost, mm-hmm. την Huffington Post. Θα ήθελα έτσι μια άποψη, αλλά μια δική σου προσέγγιση σε αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Μέχρι πού θα πάει?
0: Αυτό είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, ειλικρινά. Αυτό που εγώ αισθάνομαι και μπορώ να πω είναι ότι δοκιμάζεται ο κόσμος, δοκιμάζονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm.

0: Δεν μπορεί να είναι μια δοκιμή επαόριστον.
1: Είναι μάλλον αυθόρμητο κατά την άποψή μου. Δηλαδή του έρχεται κάτι και το προχωράει αυτό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι προετοιμασμένο, προγραμματισμένο και θέλει να κάνει αυτό το άλλο όσα έχει κάνει μέχρι τώρα. Είναι by intuition ό,τι κάνει.
0: Παρόρμηση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε σκέτη παρόρμηση. Φαντάζομαι ότι υπάρχει αυτό το σκέλος. Υπάρχουν και πολλά άλλα σενάρια και υποψίες και σκέψεις. Καλές και κακές. Mm-hmm. Τα τελευταία 24 έχουμε δει το Reuters. Εγώ στο Reuters και αλλού το διάβασα φυσικά. Για τα δισεκατομμύρια που φέρεται να βγάζει επιχειρηματικά μια οικογένεια, η οικογένεια του Αμερικανού Προέδρου. Από κρυπτονομίσματα, ενώ άλλοι χάνουν, γράφονται τέτοια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι είναι 100% όλα έτσι. Πάντα το κατάμε μια επιφύλαξη ως δημοσιογράφη. Όταν βλέπεις όμως πολύ μεγάλα μέσα στον κόσμο, το Reuters δεν είναι οτιδήποτε παίξεγέλαση, να γράφει τέτοια πράγματα και να τα αναλύει και να τα εξηγεί, αρχίζεις και βλέπεις καπνό, πολύ πυκνό καπνό, και όπου υπάρχει καπνό σκέφτεσαι τη φωτιά. Αυτό είναι μια όψη του νομίσματος. Υπάρχει παρόρμηση. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιες σκέψεις σκληρών, να το πω έτσι, αμερικανικών εγκεφάλων από πίσω, που σιγοντάρουν, που πιστεύουν ότι αυτός είναι ο τρόπος να κυβερνήσει τον κόσμο, να το κατακτήσει τον κόσμο.
1: Ναι, το θέμα τέτοιο είναι ότι αντιδράσεις δεν έχουν υπάρξει από κάποιο στεναρό πολιτικό πρόσωπο στην Αμερική. Αλλά...
0: Όχι, δεν τις βλέπουμε. Πραγματικά δεν τις βλέπουμε. Ναι, αλλά ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας, σ' αρέσει και σου αρέσει, έχει το ώρα της κάλπης. Και ότι και οι επόμενες εκλογές, ακόμα οι διάμεσες εκλογές, όλες έχουν την αξία τους.
1: Αντώνη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε απόψε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Καλό
0: στο επανειδή. Γεια χαρά. Στο επανειδή.
1: Ο Αντώνης Φουλής άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα. Και πάμε τώρα στους τίτλους των ειδήσεων μας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο κόσμος έχει καταστεί απρόβλεπτος. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν πολύ σκληρά το Ιράν σήμερα το βράδυ, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας ότι θα καταλάβουν το νησί Χάρκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Επιστολή εκατοντάδων πανεπιστημιακών στην Amazon για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από το Kindle Direct Publishing. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση. Καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρίλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Θετικό το κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων που εντοπίστηκε σε μικρή
2: κτήρια. Earth News Radio 105,8.

0: Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα, πάντοτε στο πνεύμα της επικαιρότητας, ας το πούμε έτσι, είναι το Paseo no Rio από Ethan Boyers. Το κομμάτι είναι του Louis Bonfa και φέρει τον τίτλο Paseo no Rio, και ο Ethan Boyers είναι στην κιθάρα, ένας πολύ νέος άνθρωπος και πολύ πολύ ταλαντούχος. Και με αυτό θα καλησπερίσω τον επόμενο καλεσμένο μου με πολύ χαρά. Είναι ο Σπύρος Λυκούς.
1: Βεβαίως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα έλεγα.
0: Μου θυμίζει αντίσταση όταν έφευγαν και κάποιοι από την Ελλάδα ή βγαίνανε στο περιθώριο μέχρι να διορθωθούν κάπως τα πράγματα.
1: Καλά, δεν περιμένω τη διόρθωση για να... Το θέμα είναι η έλλειψη ιδιαίτερης δραστηριότητας δικής μου. Και στα πρώτα επίπεδα οφείλεται και στο γεγονός ότι δεν έχω κομματικά, αισθάνομαι κομματικά ανέστιος, άστεγος. Επομένως δεν έχω και χώρο μέσα από τον οποίο να δραστηριοποιηθώ, δεν χώρο που να το πιστεύω, δηλαδή αυτό εννοώ.
0: Αν υπήρχε χώρος που να το πίστευες, θα έκανες ένα βήμα προς εκείνο το χώρο.
1: Νομίζω ναι, ασυζητητεί. Αν υπήρχε ένας χώρος που να με εμπνεύσει πολιτικά, όπως παλιότερα που είχαμε τις εμπνεύσεις μας στις πολιτικές μας από τους χώρους τους οποίους αγαπήσαμε και μέσα από τους οποίους δραστηριοποιηθήκαμε, προφανώς θα ήμουν πιο δραστηριός. Απλώς τώρα παρακολουθώ και ξαναλέω όμως, Χρήστο μου, με ενδιαφέρον αμύωτο.
0: Μάλιστα. Ξαναθέτω το ερώτημα που και στους προηγούμενους που είχα εδώ καλεσμένους. Υπάρχει σήμερα ανανεωτική αριστερά?
1: Κοίταξε, με την έννοια που την γνωρίσαμε τα παλιότερα χρόνια, μέσα από την οποία δραστηριοποιηθήκαμε, και επαναλαμβάνω και το λέω και το ξαναλέω, γιατί εγώ το πιστεύω, μια αριστερά την οποία αγαπήσαμε. Δεν είναι μόνο ότι δουλέψαμε πολιτικά μέσα από τις γραμμές της, πιστέψαμε με πάθος στις αξίες της. Μια τέτοια ανανεωτική αριστερά σαν για αυτή με την οποία εμείς δραστηριοποιηθήκαμε σήμερα δεν υπάρχει.
0: Άσχετα
1: μιλούν στο όνομα της ανανεωτικής αριστεράς, νομίζω ότι κοροϊδεύουν σε αυτούς τους και όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Άσχετα αν στενοχωριόμασταν κάποιες φορές με την ψυχή στο στόμα.
1: Τις περισσότερες φορές Χρήστε στενοχωριόμαστε, έτσι. Ναι, αλλά νομίζω ότι δίναμε έναν αγώνα που τον πιστεύαμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, ακόμα και τις κακουχίες καρτερικά τις περνάγαμε.
0: Θα ήθελα την δική σου την άποψη για το τωρινό πολιτικό πεδίο, όπως έχει. Είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι το Πασόκ, το οποίο φαίνεται ότι έχει σκαλώσει κάπου, και είναι και η επάνωδος του Αλέξη Τσίπρα, που και αυτό μάλλον ανακατεύει τα πράγματα. Θα ήθελα τη δική σου την άποψη γενικά.
1: Δεν θα πρωτοτυπήσω, θα πω πράγματα τα οποία νομίζω ότι είναι, αποτελούν κοινό τόπο. Δηλαδή σήμερα εξακολουθεί να είναι πρωταγωνιστική δύναμη πολιτική Νέα Δημοκρατία και πρωταγωνιστής πολιτικός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Νομίζω ότι αυτό δεν αμφισβητείται ως πραγματικότητα, παρά το ότι πιστεύω ότι την αρχική του μεταρρυθμιστική πνοή που είχε και ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία δεν την έχει πια. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος χώρος πια η Νέα Δημοκρατία, αλλά παρά τα αυτά παραμένει κυριαρχική πολιτική δύναμη, ακριβώς επειδή, και δεν θα πρωτοτυπήσω, το ξαναλέω, ο χώρος της αντιπολίτευσης είναι ένας χώρος ο οποίος αδυνατεί να δώσει οποιαδήποτε αξιόπιστη και πιστική πολιτική εικόνα και πρόταση. Είναι ένας χώρος, επαναλαμβάνω, μη αξιόπιστος πολιτικά, χωρίς πρόταση εναλλακτική, και μέσα από αυτή την εικόνα αντικειμενικά εξακολουθεί να είναι κυριαρχική δύναμη η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης. Αυτή είναι η εικόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η εικόνα άλλαξε με την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι άλλαξε η εικόνα μέσα στο χώρο

0: αυτού του τύπου αριστεράς, αλλά η συνολική εικόνα εποχή δεν νομίζω ότι μεταβλήθηκε. Τώρα, στον χώρο των περί των ΣΥΡΙΖΑ, παλαιό ή καινούριο, γιατί ο καινούριος νομίζω ότι δεν υπάρχει πια, είναι σε διάλυση. Στον χώρο περί των ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς τη μεγάλη απήχηση, θα έλεγα, την έχει η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, στα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, τίποτα ιδιαίτερο, και χωρίς καμία εικόνα θριαμβικής επανόδου, όπως θέλουν να λένε. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Θα σου έλεγα, Χρήστο μου, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εγκατέλειψε το πολιτικό στίβο όταν το κόμμα του, ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε 17%. Και το εγκατέλειψε τον πολιτικό στίβο, θεωρώντας απογοητευμένος πολιτικά ότι ιτήθηκε και δεν μπορούσε να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Εάν λοιπόν επιστρέφει διεκδικώντας το 14 ή το 15, όταν έφυγε θεωρώντας κακή την εικόνα του και κακό το αποτέλεσμα το 17, τώρα τι άλλο να πούμε, είναι προφανή τα όρια αυτής της επανόδου.
1: Από το υπόλοιπο πολιτικό τοπίο συζητείτε αυτό το τελευταίο καιρό, βεβαίως, διότι προχώρησε και σε ίδρυση κόμματος η κυρία Καριστιανού, ένα πρόσωπο το οποίο αναδείχθηκε με την τραγωδία των Τεμπών. Δεν θέλω να πω ότι το εκμεταλλεύτηκε, η γυναίκα έχασε το παιδί της και αυτό δεν διορθώνεται με τίποτε, αλλά έχουμε μια καινούρια κατάσταση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει.
0: Η κυρία Καριστιανού είχε και νομίζω εξακολουθεί να έχει το σεβασμό όλων μας για την προσωπική της τραγωδία. Απόλυτο σεβασμό και δεν το συζητάμε αυτό. Τώρα όμως αποφάσισε να ηγηθεί ενός πολιτικού σχηματισμού και να είναι πολιτικό πρόσωπο. Άρα θα αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Πέρα από την προσωπική της τραγωδία, που επαναλαμβάνω ότι είναι μια υπόθεση στην οποία καθίσαμε όλοι με άπειρο σεβασμό και προσοχή. Ως πολιτικό πρόσωπο θα αντιμετωπιστεί με το τι λέει, τι κάνει, τι θέλει, ποιοι τη στηρίζουν, από πού έρχεται κλπ. Νομίζω ότι αυτά όλα θα είναι προφανή για την ώρα και θα είναι για προφανέστερα σε λίγο καιρό όσο θα δραστηριοποιείται. Δεν πιστεύω ότι έχει καμία σχέση με ότι εμείς όσοι ανήκουμε σε αυτό το λεγόμενο ευρύτερο δημοκρατικό στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, ότι μας κινεί το παραμικρό πολιτικό ενδιαφέρον. Κανένα απολύτως.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έχει σημασία να δούμε τι κάνει, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, το Πασόκ σε αυτήν την ιστορία.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ είχε όλες τις δυνατότητες, ευρύτατο πεδίο λειτουργίας και παρέμβασης, όταν τόσο καιρό έπεσε περίπου μόνο του στον χώρο της κεντροαριστεράς. Να κάνει δηλαδή τα μεγάλα του ανοίγματα και να πείσει ότι είναι ο φορέας που τα συγκέντρωνε τον κόσμο της κεντροαριστεράς ως εναλλακτικό πολιτικό πόλο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εάν πήκατε
0: αν ταυτού προσπάθησε να κάνει συναγωνισμό με το ποιος είναι πιο αριστερός με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν,
0: καταστροφική πολιτική.
1: Έχουμε, Σπύρο μου, ένα έκτακτο που βγήκε μόλις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε προλίγου ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Οι συνομιλίες, λέει, με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μακάρι και Μιχαηλίδη, αν αυτό είναι μια είδηση δεδομένη και ανοίγει ένας δρόμος ειρήνευσης σε όλη αυτή την πολύπαθη περιοχή, να το χαιρετήσουμε όλοι. Απλώς δεν πολύ πιστεύω αυτά που λέει κάθε τόσο ο Τραμπ. Κάθε τόσο μας φέρνει σχέδια συμφωνίας που όπου να είναι θα γίνει, μετά ξαναβομβαρδίζονται τα πάντα. Δεν είναι καθόλου βέβαιος δηλαδή ότι έχουμε. Αλλά ας δεχτούμε ότι υπάρχει αυτό και ας το χαιρετήσουμε.
1: Πριν έρθει αυτή η έκτακτη είδηση, είχα σημειώσει εδώ πέρα να σε ρωτούσα, όχι για τον Ντόναλντ Τραμπ, όχι για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τα γνωστά πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Εγώ θα ζητούσα την γνώμη σου για τον Νετανιάχου.
0: Νετανιάχου είναι, έχω την εντύπωση ότι είναι ισχυρός πολιτικός παίκτης.

0: περιοχή και νομίζω ότι ό,τι και να λένε σε σχέση με το πώς τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αν του κάνει κριτική ή δεν του κάνει κριτική, ή αν θα είναι μαζί του, δεν θα είναι κλπ. Νομίζω ότι οι δυνατότητες που έχει να επηρεάσει και την αμερικάνικη πολιτική όσον αφορά το Ισραήλ βέβαια και γενικότερα παραμένουν. Εγώ δεν ξέρω, προφανώς είναι ένας πολιτικός της θα το έλεγα της άκρας δεξιάς στον χώρο του Ισραήλ, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχει τις δυνατότητες να ρυθμίζει καταστάσεις. Νομίζω ότι είναι δυνατός παίχτης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ.
1: Πραγματικά, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι σύντομα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο Σπύρος Λικούδης, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, από τα καλά στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς. Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 9 παρατέταρτο, ακούτε την εκπομπή Καθρέφτης από το Earth News Radio. Επαναλαμβάνω την είδηση που μόλις ήρθε, ότι δήλωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, την ακύρωση των προγραμματισμένων πληγμάτων και των βομβαρδισμών κατά του Ιράν για απόψε, ανακοίνωσε επίσης ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί όπως είπε ο ίδιος, οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκρίθει. Και πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη, που μπαίνει δυναμικά στο θέμα της. Ποιος φταίει, ερωτηματικό, η Apple ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι χρήστες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στο καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri, αυτό που λέμε Hey Siri, tell me.
2: Ναι, αυτό, η φιλενάδα σου, αυτή που αγαπάς εσύ πιο πολύ και από μένα ακόμα και από όλες μας.
1: Όχι.
2: Τη Siri, αγαπάς εσύ. Λοιπόν, δεν θα έχουμε όμως την Ευρώπη Siri, γιατί η Apple έδειξε το καινούριο της μοντέλο πριν από λίγες μέρες και είπε ότι στην Ευρώπη δεν θα το έχουμε. Και τώρα υπάρχουν αλληλοκατηγορίες, ανάμεσα η Apple τα ρίχνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ρίχνει στην Apple. Για το ποιος πει που δεν θα έχουμε Siri με AI, έτσι, αυτή τη φορά. Όχι σκέτο Siri, θα είναι πάρα πολύ έξυπνη η τωρινή Siri. Ποιο είναι το πρόβλημα, Χρήστο? Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί από όλους να δίνουν ίδια πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές. Δεν μπορείς να έχεις ένα κλειστό σύστημα όπως έχει η Apple. Η Apple λέει ότι εγώ δεν μπορώ να ανοίξω το σύστημά μου, γιατί θα θέσω τα δεδομένα των χρηστών σε κίνδυνο. Και άρα λοιπόν είναι καλύτερα να. Και άρα λοιπόν δεν μπορώ να το κάνω. Δώστε μου 18 μήνες, λέει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν γίνονται 18 μήνες. Άμα θέλετε να το έχετε από την πρώτη μέρα. Και έτσι λοιπόν οι χρήστες στην Ευρώπη θα μείνουν χωρίς έξυπνη Siri.
1: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν σ' άρεσε τώρα αυτό, σίγουρα.
1: Όχι, ναι. Με πολύ προσοχή τα παρακολουθώ και προσπαθώ να τα χωνέψω άμεσα.
2: Είναι κλειστό το σύστημα της Apple, ναι, το ξέραμε. Ναι. Το σύστημα της Apple έχει δουλέψει πολύ καλά και γι' αυτό και δεν κρασάρουν και τα τηλέφωνα και υπολογιστές, γιατί χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο δικές της εφαρμογές ή εφαρμογές συγκεκριμένες από την ίδια. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί παραβιάζει τους όρους ανταγωνιστικότητας.
1: Διάβασα πριν από 2-3 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, στην Wall Street Journal ότι θα παρακολουθούνται τα social media στην Αμερική κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Πώς θα γίνεται αυτό και τι, ωραία, θα τα παρακολουθήσουν. Τι θα περιμένουν να βγάλουν από αυτά?
2: Τρομοκρατία πρώτον, δεύτερον το ICE, η υπηρεσία παράνομης μετανάστευσης είναι πολύ χωμένη και θα είναι και στα social media, αλλά θα είναι και στα γήπεδα να ψάχνει να βρει παράνομους μετανάστες. Και αυτό, εντάξει, πολλοίς κόσμος ξέρεις ανεβάζει, πας εσύ τώρα να δεις ένα αγώνα, ανεβάζει τη φάτα σου και μετά σε βρίσκουν αμέσως σε χρόνο μηδέν. Αυτό σημαίνει παρακολουθώ τα social media. Έχω το νου μου για παραπάνω πράγματα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά είναι όλα αυτά, γιατί είδες τι έγινε με αυτόν τον ταλέπορο του Σομαλό, το διαιτητή που τον στείλαν πίσω, το είδες?

0: Ναι, θέλω να πω ότι εντάξει, παρακολουθούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά πόσο λογικά είναι όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Βάλια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εάν έχεις τίποτε από τα social media σε σχέση με το Μουντιάλ, καλοδεχούμενα θα είναι.
0: Τη Δευτέρα, οπωσδήποτε. Αυτό θα είναι το θέμα μας.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό της για τα social media και μας μίλησε για αυτό το καινούριο έξυπνο μοντέλο της Siri. Τώρα, ας πάρουμε μια ανάσα καταρχάς και να μπούμε πάλι στο πνεύμα του Μουντιάλ.

Και να σας πω ότι αύριο καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο της εκπομπής μας στην ΕΡΤ θα είναι ο κύριος Θεόδωρος Κυλακάκης. Είναι Έλληνας οικονομολόγος και πολιτικός, ο οποίος εκλέγεται βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει υπηρετήσει σε κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανάμεσα σε άλλα θα φιλομετρήσουμε μαζί το νέο του βιβλίο «Τεχνητή νοημοσύνη, η εκτόπιση της εργασίας», καθολικό βασικό κεφάλαιο «Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό» από τις εκδόσεις Καστανιώτης. Και μόνο από την περιγραφή και του τίτλου νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Ειδικά στο τελευταίο στέκομαι, στο «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε έναν κόσμο χωρίς μισθό». Δεν γίνεται.

Λοιπόν, νομίζω ότι φάγαμε την ώρα μας ωραία. Πλησιάζουμε στις 9. 9 έχουμε Μουντιάλ αρχίζει, έτσι δεν είναι? Στις 10 είναι. Ωραία, προλαβαίνουμε εμείς να πάμε τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και σήμερα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια σας, καλό βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μας δημιουργεί ανησυχίες. Εύχομαι να είναι προσωρινή ανάφλεξη, να υπερισχύσουν οι συνομιλίες, να απελευθερωθεί το παγκόσμιο εμπόριο και η ναυσιπλοεία, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: ξέρετε, Πρωθυπουργό, που να επιδιώκει ταραγμένα νερά. Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη Φουρτούνα φαίνεται. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο.

0: Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από την πλατφόρμα Amazon Kindle Direct Publishing εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εκδότες και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της και να επιδείξει ηγετικό ρόλο στην προστασία της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας κατά την ψηφιακή εποχή. Πρεμιέρα απόψε για το Μουντιάλ 2026 με την ΕΡΤ να μεταδίδει ζωντανά και αποκλειστικά την έναρξη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Στις 10 θα προβληθεί ταυτόχρονα από την ΕΡΤ 1 και την ΕΡΤ 2 Sport η αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Αφρική, ενώ θα προηγηθεί σε απευθείας μετάδοση από το Mexico City η τελετή έναρξης.
1: Ο καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Εφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε σήμερα Πέμπτη? Σήμερα Πέμπτη 11 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή προπαρασκευή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, παρότι ο καιρός κάπως χαλάει. Θα έχουμε βροχούλες και αύριο και μεθαύριο, δεν πειράζει. Δεν θα πτωηθούμε καθόλου. Είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, γνωστή και λατρεμένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαριλία Γεροντίδη στον ήχο, απέναντί μου, τη βλέπω. Γεια σου, Μαριλία.

Τραμπ, έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε.

Μήπως είδατε την πρωτοβουλία εκατοντάδων ομογενών πανεπιστημιακών, οι οποίοι ζητούν από την Amazon να μην αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το Kindle.

Ο αποκλεισμός ελληνικής γλώσσας γράφει, ανοιχτή επιστολή τους, μιας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας, δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράληψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια.

Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα, τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση ξεκινώντας το παγκόσμιο κύπελο το 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρελικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.

0: Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Είναι δάσκαλος στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του ελληνικού σχολείου της Βαρκελόνης. Τι κάνετε?
1: Γεια σας. Μια χαρά, πολύ ωραία.
0: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας πείτε για την περίφημη Σαγράδα Φαμίλια που βλέπουμε βίντεο τόσο εντυπωσιακά.
1: Ναι, τι θέλετε να σας πω. Καταρχάς, πρόσφατα είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες ήταν η επίσκεψη του Πάπα εδώ, που συνέπεσε με τα 100 χρόνια από το θάνατο του αρχιτέκτονα που έφτιαξε που εμπνεύστηκε μάλλον την εκκλησία.
0: Είναι αλήθεια ότι ο Γκαουντί έμενε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σαν να λέμε στο εργοτάξιο πριν αυτό το τραγικό δυστύχημα με το τραμ που του στέρισε τη ζωή.
1: Ναι, γιατί είχε πουλήσει όλη του την περιουσία, δεν είχε τίποτα, είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή και όλα του τα χρήματα στο να κατασκευαστεί η εκκλησία, οπότε δεν είχε χώρο να μείνει και έμενε μέσα στην εκκλησία.
0: Ποιο ήταν το όραμα του Γκαουντί, πώς το φανταζόταν, ήταν η πίστη του που τον είχε οθήσει, τι?
1: Ναι, ο Γκαουντί ήταν από μια πόλη που βρίσκεται στο νότο της Καταλωνίας, στο Ρέους, που είναι πολύ φημισμένη για τα βερμούτ της, και ήταν γιος ενός τεχνίτη που έφτιαχνε χαλκό και από μικρός είχε δοκιμάσει να κάνει διάφορες κατασκευές, εκεί πιάνανε πολύ τα χέρια του. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ικανός στο να κατασκευάζει και να δημιουργεί έτσι εμπνευσμένα κτίρια που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Βαρκελόνη, κατοικίες, πάρκα, αλλά αυτή η εκκλησία πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακή από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασιζόταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του, και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και της όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού, δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά, που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν εκλειπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ, που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσω, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο, έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει ένα ύφος πιο μοντέρνο, που προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο σώμα τη στιγμή που βρίσκεται σε ένταση, όπως σε ένταση βρισκόταν ο Χριστός την ώρα του σταυρικού θανάτου του. Είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πόσα πράγματα μπορείτε να δείτε αν παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε πλευρά και πόσοι συμβολισμοί υπάρχουν σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το κορυφαίο σημείο, συγγνώμη,

0: θέλω να ολοκληρώσω.
1: Όχι, όχι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε.
0: Το κορυφαίο σημείο της Εκκλησίας, που δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, είναι το εσωτερικό της. Εγώ έρχομαι πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και δεν την είχα δει, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, τι να πληρώσω τώρα να μπω να δω μια εκκλησία στο εσωτερικό. Έχω δει τόσες εκκλησίες. Όταν έγινε μετά από αρκετά χρόνια, έμεινα άναυδος, γιατί αυτό που βλέπεις μέσα δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχει δει άλλο στη ζωή σου σε εσωτερικό χώρο, είτε είναι θρησκευτικός είτε οτιδήποτε. Είναι μια σύλληψη αδιανόητη, κάτι τόσο ανάλαφρο και τόσο όμορφο και αρμονικό από τα βιτρό που υπάρχουν, τα χρώματα, η αντανακλάση των χρωμάτων, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν μέσα, δεν περιγράφεται, είναι κάτι πραγματικά, μια ονειρική αποτύπωση ενός παραδείσου, μιας κατάστασης υπέρκειας, που πραγματικά δημιουργεί μια ανάταση ανεξάρτητα από πίστη, αν πιστεύεις στον Χριστό ή οπουδήποτε πιστεύεις, είσαι άθεος. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό δημιουργήμα που αξίζει, δηλαδή όσοι έρχονται στη Βαρκελόνη της Λουάνε, να δείτε ένα πράγμα, να δείτε μόνο αυτήν την εκκλησία από μέσα.
1: Αλήθεια, ε.
0: Ναι, είναι τρομερά εντυπωσία.
1: Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα έφτασε.
0: Είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.
1: Ναι. Τώρα ναι. Έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες της. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί. Δηλαδή πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
0: Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά. Το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου. Η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
1: Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όποιος πάει στη Βαρκελόνη δεν μπορεί. Υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
0: Ναι, σίγουρα. Φυσικά, αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπει σήμερα την εκκλησία, είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά, για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει, εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζότανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κοπάδια με πρόβατα για κατσίκια. Και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια, τα οποία υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο...

0: Αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, αν κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που υπάρχουν τώρα, έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το να χτιστεί μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια, καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική
1: βέβαια. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: ήταν έτσι. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν να ακυρώνει τους βομβαρδισμούς. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται στα πρόθυρα μιας συμφωνίας. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Άμεση αντίδραση στις αγορές, πτώση κατά 3,5% στην τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, καλλιεργούσε φυτεία κάναβης με περισσότερο από 6.600 δενδρύλια. Συνελήφθησαν 11 άτομα, από τα οποία 9 μέλη της οργάνωσης. Μεταβολή καιρού από αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη

0: Ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
1: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο 2 Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτήλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
0: Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία. Θα τη δω. Απλά μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
1: Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
0: Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
1: Με
0: τον
1: μανία.
0: Σπίλμπεργκ. Okay.
1: Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα, είναι γνωστό αυτό, το 77, πάμε στον E.T. το 82, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του. Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen. Ακούστε, άνθρωποι ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
0: Την εξέλιξη.
1: Έστω, με ένα παιδιάστικο τρόπο.
0: Ναι.
1: Με ένα παιδικό, μάλλον όχι παιδιάστικο, με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε να αναγνωρίσουμε το σύμπαν. Που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνιμοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
0: Άρα με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπεργκ κοιτάει μέσα μας.
1: Μας δείχνει την αγωνία. Και μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μία πολύ συγκινητική αναφορά στον Ιτή στο φινάλε της ταινίας.
0: Ναι,
1: έμεση
0: αναφορά ή άμεση?
1: Άμεση αναφορά. Άμεση. Αμεσότατη αναφορά.
0: Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθήσει στο Σπίλμπεργκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
1: Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
0: Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, τον μικροσκοπικό, τον Short, τον Martin Short.
1: Α, τον Martin Short, ναι.
0: Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης είσαι κι εσύ.
1: Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτη. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν, σαν μια διπλή αφήγηση, ένα θρίλερ ψυχολογικό το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε. Και δεν ξέρω, είναι, σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν εφεύρει την πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές. Από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
0: Ναι, σε ρωτήσω, Τάσο. Αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω. Αλλά επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες.
1: Τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή θερινή, μπορείς
0: αλλά,
1: να τη δεις.
0: Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
1: Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: ναι, οπότε
0: κατάλαβα.
1: Τι να λέμε, ναι.
0: Να σου πω, ερώτηση
1: επίσης,
0: τώρα.
1: Επίσης έχει φοβερή μουσική.
0: Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι λες και ακούς το Star Wars.
1: Όχι. Μοιάζει με άλλα πράγματα. Μοιάζει όχι με Star Wars. Σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε. Ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
0: Θα το κάνω. Ωραία.
1: Είναι πολύ ωραία, πραγματικά.
0: Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Σπίλμπεργκ, τι άλλο έχει το μενού?
1: Έχει το μενού.

0: Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, τον Φρανσουά Οζόν.
1: Αχ, λοιπόν, διάβαζε για αυτή την ταινία, πες μου.
0: Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων. Σε έναν, βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
1: Α, του Καμί, ναι.
0: Αλμπέρ Καμί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί, Μπενζαμέν Μπουαζέ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή την ταινία.
1: Okay.
0: Είναι ένα.
1: Πες μας λίγο. Ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται.
0: Σκηνοθετεί φυσικά ο Φρανσουά Οζόν.
1: Ναι.
0: Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους. Νέους. Μέσης ηλικίας πλέον.
1: Ναι, πόσο είναι τώρα, 45.
0: Δεν θα είναι 50 πια.
1: 50. 50 άρισε κι αυτός.
0: Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες. Είναι πολύ γραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το Όταν έρθει το φθινόπωρο.
1: Ένα φοβερό θρίλερ. Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία αυτός. Ήταν αυτή η ταινία.
0: Ναι, είναι καλός σκηνοθέτης. Είναι, ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
1: Ναι. Άρα που... ξένος λοιπόν.
0: Ξένος, okay, ναι, οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
1: Στο περιθώριο.
0: Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο, είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί πίσω.
1: Εντάξει,
0: από
1: ναι. Όποιος έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά
0: ναι,
1: αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Τι άλλο έχει συναρπάσει?
0: Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία, ας πούμε art house, λέγεται Το Ιερό Αγόρι και είναι γυρισμένο σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
1: καλή
0: δύναμη.
1: Καλή, μην κάνεις και spoiler.
0: Δεν είναι spoiler αυτό.
1: Έτσι ξεκινάει. Στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
1: Τι είπες ότι έκανε το παιδί.
0: Το παιδί το χρησιμοποιούν για να, ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, να αφαιρεί τον πόνο από πάνω τους ανθρώπους.
1: Okay.
0: Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
1: Πω.
0: Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη ταινία.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
1: Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Ναι, και άρεσε. Σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε η ταινία.
1: Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς θα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
0: Το κοινό του πήγε.
1: Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
0: Ναι,
1: δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
0: Ναι, συμπαθητικά είναι, θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
1: Είναι τώρα...
0: Μια ταινία του Αλμοδοβάρ έχει πάντα κράτημα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
1: Ναι. Τάσο, σε ευχαριστώ.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα, την κινηματογραφική Ελλάδα που το
0: για αυτήν 2027, θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
1: Πώς?
0: Μόνο για την κινηματογραφική.
1: Όχι, για την άλλη τι να πούμε πια. Τα νίποτα.
0: Για πες λοιπόν.
1: Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Χώρα.
0: Τάσοντερ Τιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
1: grandmagazine.gr.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
1: Και εγώ χάρηκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου.

Έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία.

θα σας αποχαιρετήσω με, την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Ρεξ βγαίνει στο Σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι συνηθιστό αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας που, να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο, Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολυκλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο στις γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι

0: Ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Ερωτηθείς για τα ελληνοτουρκικά και τις σχέσεις των δύο χωρών, επισήμανε: «Ξέρετε πρωθυπουργό που να επιδιώκει ταραγμένα νερά? Αν ναι, συνειδητά κάνει λάθος. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται». Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα αλλά και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 37χρονος Παλαιστίνιος, κατηγορούμενος για αδικήματα που συνδέονται με συμμετοχή και δραστηριότητα σε τρομοκρατική οργάνωση που είχε στόχους Ισραηλινού ενδιαφέροντος. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν τα κακουργήματα συγκρότησης και ένταξης σε τρομοκρατική οργάνωση και λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων.
1: Καιρός.
0: Μεταβολή του καιρού αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνδέονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα, θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 11. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Και στο τέλος της μέρας, Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Γιάννης Ψυχοπαίδης, τοπία της μνήμης. Αυτά που κράτησα. Τι κρατά ένας καλλιτέχνης από μια ζωή δημιουργίας? 6 δεκαετίες δημιουργίας, 70 έργα, μια αυτοβιογραφική διαδρομή μέσα από έργα που ο Γιάννης Ψυχοπαίδης επέλεξε να κρατήσει στην προσωπική του συλλογή. Μια σπάνια εσωτερική ματιά στο έργο και τη μνήμη του σημαντικού Έλληνα καλλιτέχνη στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή. Έως τις 4 Οκτωβρίου. Έρατοσθένους 13, Παγκράτη.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ερτ News Radio 105,8 και είμαστε εδώ στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα, συγκεντρώνοντας της ημέρας που κλείνει. Και είναι πλούσια πραγματικά η επικαιρότητα αυτή. Καταρχάς να πούμε ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο Μεξικό η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος στον πλανήτη. Μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ και την ΕΡΤ 2 Sports, πρεμιέρα των αγώνων του Μουντιάλ με το παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική. Ήδη διανύει τα πρώτα του λεπτά. Από τώρα μέχρι και τον τελικό, 48 ομάδες και 104 αγώνες από τα γήπεδα Καναδά, Μεξικού, Ηνωμένων Πολιτειών, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες. Είχαμε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη, η εφόλιστη ύλη συνέντευξη που έβγαλε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Αντένα και τον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Παρόλα αυτά, θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο μας έκανε να χαρούμε πριν από λίγο και μας προσγείωσε και πάλι απότομα. Μιλάμε για τις εξελίξεις από την Μέση Ανατολή και ο Δημήτρης Φαναριώτης που είναι εδώ μαζί μας τα γνωρίζει και τα παρακολουθεί ακόμη καλύτερα. Χαρήκαμε
1: και
0: ότι
1: πάνω
0: έχουμε συμφωνία.
1: Βάγελ, ναι. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ, είπε ότι έχουμε συμφωνία με το Ιράν. Ανακοίνωσε, ακυρώνει τους βομβαρδισμούς, ότι συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτών των δηλώσεων ήταν η τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρήσει κατά 3,5% κάτω από τα 90 δολάρια. Είναι προφανές ότι και τα χρηματιστήρια μάλλον θα κλείσουν ανωδικά. Το πρόβλημα είναι το εξής, κυρίες και κύριοι, Βαγγέλη. Κατά πρώτο να σας πω την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, ότι με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με το Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως πρόεδρος των ΗΠΑ ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς για απόψε. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί. Τόσο σε γενικές γραμμές, όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ, Τουρκίας, Πακιστάν, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ιορδανίας, Αιγύπτου και άλλων.
0: Πρόσθεση. Μόνο με αυτή την ανάρτηση μας έκανε να θεωρήσουμε ότι έχουμε μια συνολική
1: βέβαια
0: συμφωνία.
1: Να πούμε βέβαια, Βαγγέλη, το λέγαμε και χτες. Αυτή είναι η 31η φορά όπου ο κύριος Τραμπ ανακοινώνει συμφωνία μέσα σε τρεις μήνες πολέμου.
0: Ήταν λίγο πιο οργανωμένη, έτσι, λόγω της ανάρτησης του αυτής και ως ανέφερε. Οπότε χαρήκαμε λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκε σε καμία περίπτωση από τους Ιρανούς αυτό, έτσι.
1: Αντίθετα. Μάλιστα το Ιράν είπε ότι δεν έχει εγκρίνει κανένα κείμενο, όχι για συμφωνία, αλλά για ούτε καν ένα αρχικό μνημόνιο κατανόησης, όπως μεταδίδει το ημιεπίσημο Ιρανικό.

0: προηγούμενες. Θέλω όμως, θα επανέλθουμε και πάλι στο θέμα αυτό μαζί. Θέλω να πάμε στον καλό συνάδελφο, τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε με προσοχή την συνέντευξη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο ενώπιος ενωπίο με τον Νίκο Χατζηνικολάου στην τηλεόραση του Αντένα, και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας δώσει το στίγμα όσων είπε ο ναι, τι είναι Δημήτρη?
1: Είναι σημαντικό, πολύ σημαντική εξέλιξη. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το ΦΑΡΣ, αναφέρει ότι δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχθεί το κείμενο που πρότεινε το Ιράν, η πιθανότητα να εγκριθεί αυτό το κείμενο είναι υψηλή.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αναιρεί την προηγούμενη διάψευση και δίνει ελπίδες στη συμφωνία, και γι' αυτό ξεδιέκοψα και ζητώ συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο από τον Νότι τη συγγνώμη που τον έχουμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νότι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν πειράζει η καθυστέρηση. Απόλαυσα την εισαγωγή. Παρά μία τεσσαράκοντα ήταν οι αναφορές, 39 δηλαδή, μέτρησε ο Δημήτρης. Βαγγέλη, καλησπέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι τη μέτρησαν.
2: Οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, μη σημαίνει το μετέφερε, Δημήτρη, που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ. Οπότε ας περιμένουμε, θα έλεγα σε αυτό. Αλλά πριν σας πω το ρεπορτάζ για το οποίο με καλέσατε, δηλαδή την συνέντευξη εφόλης πολιτικής ύλης του Πρωθυπουργού προς τον συνάδελφο.
0: Που ξεκίνησε κιόλας με τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ακριβώς, αλλά πριν σας πω αυτό, θέλω να μου θυμίσετε αυτό το 45 με το οποίο ξεκινήσαμε, το I don't like cricket, yeah, I love it, yeah, κυκλοφόρησε το 1977 στη Μεγάλη Βρετανία, σε 45. Ακόμα υπήρχαν οι μικροί δίσκοι, θυμάστε, 45 και 33 στροφών. Υπήρχαν και οι 78, οι ενδιάμεση κάποτε, αλλά προδίδουμε τις ηλικίες μας τώρα. Τι το είχαν γράψει, γιατί το είχα το δισκάκι. Χόρευα, όσο σας ακούγα και δεν με πειραζεί η καθυστέρηση λοιπόν. Θα το δείτε.
0: Θα το δούμε, θα το δούμε.
2: Eric
0: Stewart.
2: The clock, or something, κάτι σαν γι' αυτό.
0: Eric Stewart.
2: Eric Stewart, μπράβο. Λοιπόν, Μητσοτάκης,
0: λοιπόν, για πάμε
2: στον
0: λίγο.
2: Αντένα.
0: Ναι.
2: Πρωθυπουργός στον Αντένα. Τι στοιχειολογούμε? Ήταν πολύ πολιτικής, όπως είπαμε, ύλης η συνέντευξη, για να σπαρευτούμε. Τι στοιχειολογώ? Ας μην περιμένουμε 14 μισθό. Η φιλολογία που έχει αναδειχθεί 13 και 14 μισθού που θα μπορούσε να ανακοινωθεί στην έκθεση της Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο σκόπηκε μαχαίρι, θα έλεγε κανείς.
0: Δεν είναι στους σκοπούς μας, νομίζω, ήταν η χαρακτηριστική
2: μας,
0: αποστροφή.
2: Έχουμε δώσει ήδη 13 μισθό με τις αυξήσεις που έχουμε δώσει.
0: Ναι.
2: Είναι η αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Επανάληψη ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, θυμίζω την ημερολογία, η άνοιξη ξεκινάει το Μάρτιο, και ας το συνδυάσουμε αυτό ότι από 1η Ιουλίου του χρόνου, σε ένα χρόνο και 15-20 μέρες τέλος πάντων, θα έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής
0: Προεδρία,
2: Ένωσης. Τουτέστη υπάρχει αρκετός χρόνος για να υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα τη διαχειριστεί. Στρατηγική πρώτης Κυριακής. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση έχουν από τα ποιοτικά στοιχεία των ερευνών μια συγκρατημένη αισιοδοξία, είπε άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, ότι οι πολίτες θα το κρίνουν αυτό, εμείς θέλουμε αυτό, είναι καμία, ότι υπάρχει αυτή στο μυαλό τους, έχουν έναν τέτοιο σχεδιασμό. Απέρριψε την πιθανότητα κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με άλλο πρωθυπουργό, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες ψηφίζουν για κόμμα που θα κυβερνήσει και πρωθυπουργό. Ήταν κατηγορηματικός. Έριξε γέφυρες στον Κώστα Καραμαλή, λέγοντας ότι τιμά πάντοτε τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, αλλά εγώ τον τιμώ, είπε χαρακτηριστικά. Και νομίζω ότι άφησε και ένα περιθώριο συνδιαλλαγής, συνένεσης, συζήτησης, ανέβρεσης κοινού τόπου με τον Αντώνη Σταμαρά, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός του. Θύμισε, και εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πρώτη φορά έγινε υπουργός επί του πρωθυπουργού, που όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, αποχώρησε τη Νέα Δημοκρατία.

0: πέρα και έριξε τον πατέρα του. Mm-hmm. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακολούθησε δηλαδή την τώρα Μπακογιάννη την τότε, στο κόμμα που τότε είχε φτιάξει το 2012. Υπάρχουν και όλα αυτά τα υψηφίδες, θα λέγει κανείς, τα σπαράγματα πολιτικής, τα οποία αν τα μαζέψει το μοσαϊκό, μπορεί να βρίσκει.
1: Ήταν ιδιαίτερα εκτενείς οι αναφορές τους στους δύο τέως πρωθυπουργούς, γιατί ρωτήθηκε επανειλημμένα από τον Νίκο Χατζηνικολάου Νότη και μάλιστα επαφορμή και των ελληνοτουρκικών υπεραμείνθηκε της εξωτερικής πολιτικής της χώρας και είπε ότι η κριτική αυτή είναι άδικη εις βάρος του από τους τέως πρωθυπουργούς.
0: Είναι χαρακτηριστική αυτή η φράση, λέγοντας ότι, θυμίζοντας ότι και οι προκάτοχοι που είχαν επαφές και επικοινωνίες με τον κύριο Ερντογάν απέρριψε ότι η προσπάθεια, η στρατηγική των ήρεμων νερών μπορεί να ήταν λαθασμένη. Ποιος δεν θέλει, θα το έλεγα με δικά μου λόγια, ήρεμα νερά, και υπενθύμησε ότι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπό τον ίδιο πρωθυπουργό είναι εκείνη η οποία απέκτηνε την ΑΟΣ στο Ιόνιο, τα 12 ναυτικά μίλια εκεί, συμφώνησε για την ΑΟΣ και με την Ιταλία και φυσικά με την Αίγυπτο, και προχώρησε ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, ουσιαστικά ακυρώντας την κριτική που δέχεται, ας το πούμε έτσι γεωγραφικά, από τα δεξιά της.
1: Νότι, επίτρεψε μου να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο για τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τους δύο τέους πρωθυπουργούς και την κριτική που δέχεται από εκείνους, που χαρακτήρισε άδικη, και επιστρέφουμε μαζί σου αμέσως.
2: Επιζητούμε οι σχέσεις μας με την Τουρκία να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικές. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θέλουμε ή αν δεν θέλουμε ήρεμα νερά, είναι αν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και φουρτούνες. Και θα σας έλεγα ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, και είχαμε αρκετές φουρτούνες να διαχειριστούμε. Οι δύο τέως πρωθυπουργοί έχουν διαχειριστεί την Τουρκία. Και ξέρετε, επειδή είμαστε λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουμε την τιμή να έχουμε διατελέσει πρωθυπουργοί, γνωρίζουμε τη συνθετότητα αυτής της σχέσης. Και οι δύο τέως πρωθυπουργοί είχαν συναντηθεί επανειλημμένα με τον κύριο Ερντογάν και, εξ όσων θυμάμαι, επεδίωκαν πάντα και αυτοί, και σωστά θα σας έλεγα κύριε Χατζηνικολάου, να έχουμε, το επαναλαμβάνω, μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Είμαι ο μόνος Έλληνας πρωθυπουργός ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του κάζους Μπέλη. Η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη και νομίζω το τεκμηρίωσα, και το τεκμηρίωσα με μια σειρά από πρωτοβουλίες τις οποίες έχει αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση. Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, γιατί σέβομαι και τους δύο τέως πρωθυπουργούς εκλεγμένοι με την Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο.
1: Επιστροφή και πάλι με τον Νότη τον Ανανιάδη. Νότη, να περάσουμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί ο Πρωθυπουργός...
0: Αν μου επιτρέψεις πριν την οικονομία, να πω, μένοντας στην εσωτερική πολιτική, το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον κύριο Τσίπρα απαξιωτικά, θα έλεγα, λέγοντας ότι αν έχει κάνει τρεις παραβάσεις στον κώδικα οδικές παραβάσεις, θες να πάρεις ξανά νέο αυτοκίνητο και σου πάρει το δίπλωμα, θες να πάρεις νέο αυτοκίνητο και να ξαναοδηγήσεις, λέγοντας ότι έχει χάσει τρεις φορές, πέντε θυμίζουν στους συνεργάτες του Μέγαρου Μαξίμου, προσθέτοντας και στις ευρωεκλογές αλλεπάλληλα ότι ο Αλέξης Τσίπρας από την κυρία του Μητσοτάκη, έχει το ενδιαφέρον. Και για την κυρία Κερσιανού, ότι ενώ είχε ένα απόθεμα, θα λέγει κανείς, συναισθηματικό, συμπάθειας, είναι συζητήσιμο αυτό αν μεταφράζεται σε πολιτική στήριξη. Δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί με εμφάρκεια ως πολιτικός αρχηγός. Τώρα, σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι ένα αυτό από το οποίο ξεκίνησα, αλλά ότι δηλαδή δεν υπάρχει συζήτηση για 13ο-14ο μισθό, γιατί ο 13ο έχει ήδη δοθεί. Η κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση θυμίζει ότι δεν θέλει να βάλει σε περιπέτεια να χρεώσει την επόμενη γενιά, δηλαδή τις επόμενες γενιές,
1: ή να μπει σε επιτροπή.
0: Να χαϊδέψει σήμερα αυτιά εκείνων που ζητάνε αυξήσεις, θυμίζοντας μια τακτική που ακολουθήθηκε στο παρελθόν και όπως υποστηρίζουν οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, την έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, δείχνοντας ήδη πίσω από το δεκαετία.

0: του 80 και αργότερα, αλλά όταν πιέστηκε, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι την πρώτη τετραετία όντως βοηθήθηκαν οι επιχειρήσεις. Την δεύτερη τετραετία και λίγο βοηθήθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα βαθμό και εργαζόμενοι. Τώρα, όπως κατάλαβα εγώ, ερμηνεύοντας τη συζήτηση, τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού προς τον κ. Χατζημαργκελάου, είναι ότι θα δούμε τι χώρος υπάρχει για το τι θα δοθεί και πού θα κατευθυνθεί. Άρα,
1: πάντοτε με βάση τα δημοσιονομικά
0: και το πολιτικό
1: θέματα.
0: Θα έχουν δουλειά και το καλοκαίρι. Αφού σε 2-2,5 μήνες θα έχουμε την Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, εκεί που καθορίζεται πάντοτε η οικονομική πολιτική που θα ακολουθεί. Πόσο μάλλον που θα είναι η τελευταία την οποία θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός πριν από τις εκλογές, όποτε και γίνουν αυτές, ο ίδιος λέει την άνοιξη του 27.
1: Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στο σημείο αυτό εμείς μπορούμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Με ποια ομάδα είστε στο Μουντιάλ?
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εγώ προσωπικά δεν έχω προλάβει καν να το σκεφτώ, αλλά νομίζω προς την Γαλλία θα πάω.
0: Δημήτρης.
2: Και εγώ με τη Γαλλία. Είμαι και Γαλλόφωνος,
0: λοιπόν, εγώ είμαι και στη Γαλλία. Μια μικρή χώρα λίγων κατοίκων, παθιασμένων με την μπάλα, μεγαλύτερη από την Ελλάδα, αερογατοικημένη, στριμωγμένη ανάμεσα σε δύο υπερδυνάμεις που είχε κατακτήσει και δύο φορές το κόπα, το Μουντιάλ στο παρελθόν, με την Ουρουάη όσο πάει.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Και μας αγαπάνε αυτοί οι τρελοί, δεν ξέρω, έχουμε και ίδια σημαία περίπου. Ναι. Έχουν ήλιο αντί για σταυρό, αλλά εντάξει.
1: Είναι λίγο πιο, οι Λατινοαμερικάνοι είναι λίγο πιο κοντά μας νομίζω, συνολικά,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Στις συνήθειες.
0: Άσε που έπαιζε ο Λοσάντεγκ ο Βιέρα στον Ολυμπιακό. Πω,
1: δεν ξεχνιέται.
0: Έχω για αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε, Νότι, πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο στο ενώπιο στον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα για τα ζητήματα της οικονομίας.
3: Δεν πρόκειται ποτέ να κοροϊδέψω τους Έλληνες πολίτες, ούτε να θέσω σε αμφισβήτηση τη δημοσιονομική σταθερότητα. Έχουμε στόχους από την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν η Ελλάδα ξεφύγει από αυτούς τους στόχους, θα μπει σε καθεστώς επιτήρησης. Εγώ αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω. Η πολιτική μας είναι μια πολιτική μείωσης φόρων, όμως αν συζητάμε για επιδόματα τέκνου, για επιδόματα αναπηρίας, για επιδόματα στήριξης των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, επί αυτής της κυβέρνησης αυτά τα επιδόματα θα διατηρηθούν και θα ενισχυθούν όποτε είναι απαραίτητο. Άρα να ρωτήσω λοιπόν τους επικριτές μας αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα αναπηρίας, αν θέλουν να κόψουμε τα επιδόματα τέκνων, αν πιστεύουν ότι αυτή είναι η σωστή πολιτική, να βγουν να το πούνε.
1: Έτσι λοιπόν απάντησε στο ζήτημα της κριτικής κιόλας αναφορικά με τον ΦΠΑ ο Πρωθυπουργός, γιατί ρωτήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου γιατί επιμένει να μην μειώνει το ΦΠΑ όπως του ζητούν σύσσωμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και είπε ότι παράλληλα ότι δεν θεώρησε ότι είναι λάθος, θα ήταν λάθος η μείωση του ΦΠΑ, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν ακολουθεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης πολιτική επιδομάτων. Η αύξηση για την αύξηση του πληθωρισμού είπε ότι οφείλεται στα καύσιμα, ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που τα βγάζει πέρα δύσκολα και αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει αρκετά, όχι όσα θα θέλαμε, αλλά αυτά που μπορούμε για να στηρίξουμε τις κοινωνίες. Και συνολικά αυτό που θέλησε για τα ζητήματα της οικονομίας να υπερτονίσει είναι ότι σε κάθε περίπτωση η χώρα μας θα παραμείνει πιστή στις υποχρεώσεις της έναντι των εταίρων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έναντι και των Βρυξελών. Δεν θα επιτρέψω ποτέ να ξαναμπεί η χώρα μας, να υπερβάλλω σε κάποιες παροχές και να ξαναμπεί η χώρα μας σε επιτροπία. Ήταν η χαρακτηριστική του αποστροφή. Δημήτρη,
2: λοιπόν,
1: σε βλέπω ψάχνεσαι μέσα στα πρακτορία, πλησιάζουμε εντωμεταξύ στους τίτλους ειδήσεων, έχεις ήδη συγκεντρώσει εδώ πληροφορίες.
2: Οπότε μετά τους τίτλους μπορούμε να τις αναλύσουμε.
1: Οπότε ακριβώς πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30 με την Κατερίνα Ιωαννίδου και θα επιστρέψουμε εδώ με όλα τα νεότερα από το μέτωπο το διπλωματικό. Ναι, Δημήτρη.
2: Να πούμε ότι ξεχάσαμε. Μαρίλα Γεροντίδη στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή. Ο καλός μας φίλος Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές επιλογές, τις εξαιρετικές. Με αυτούς θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 12 με τον καλό μου φίλο Βαγγέλη Σαρή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός, ως την υπογραφή της έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Τόνισε δε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες. Δεν έχουμε εγκρίνει καμία συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιμένει το Ιράν. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διαθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμοί στην Αττική, 26 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Here we are.
1: Επιστρέψαμε και πάλι. Ελληνιστή εδώ στο Air News Radio 105,8 κυρίες και κύριοι, μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
0: και τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Θα είμαστε μαζί, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα με όλα τα νέα, με όλη την επικαιρότητα την οποία και σκουπίζουμε όσοι προηγήθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί τα γεγονότα πάντοτε τρέχουν τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας, και εκεί θα πάμε πάλι με τη βοήθειά σου βέβαια, τι άλλο Δημήτρη.
0: Και τη βοήθεια των πρακτορείων που έχει το Earth News Radio. Έχουμε Reuters, έχουμε Associated, έχουμε AFP γαλλικό πρακτορείο. Είμαστε πολύ καλά εξοπλισμένοι για να μπορούμε να ενημερώνουμε διαρκώς τους ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Λέγαμε λοιπόν στην έναρξη της εκπομπής μας πόσο βιαστήκαμε να χαρούμε έτσι, με την συμφωνία την οποία ανακοίνωσε στην ουσία ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήρθαν οι Ιρανοί να πούνε ότι δεν έχουμε εμείς υπογράψει καμία συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνήσει σε κάποιο κείμενο, ούτε καν σε κάποιο αρχικό προσχέδιο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έρχονται συνεχώς ειδήσεις και μέσα από τα διεθνή πρακτορία, Δημήτρη, που μας λένε τι. Μας κάνουν πάλι λίγο να γέρνουμε προς το μισογεμάτο ποτήρι.
0: Ναι, πάμε προς το μισογεμάτο αυτή τη στιγμή και όχι προς το μισοάδιο. Αρχικά το ΦΑΡΣ, το οποίο είναι το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, είχε μεταδώσει μάλλον ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση ακόμα το Ιράν.
1: Ότι δεν έχει δώσει τελική απάντηση. Έτσι και αυτό, γιατί στεκόμαστε ακόμη και στις λέξεις, έχουν τη σημασία τους. Δεν λέει δεν έχει δώσει απάντηση, δεν έχει δώσει ακόμη τελική απάντηση.
0: Ναι, μισό λεπτό τώρα γιατί τρέχουν τα τηλεγραφήματα και προσπαθώ να προλάβω να το διαβάσω. Το θέμα το συζήτησε και ο Εμμύρης του Κατάρ με τον κύριο Τραμπ. Και στη συνέχεια έχει έρθει ένας καταιγισμός επηγόντων τηλεγραφημάτων, τα οποία λένε το εξής. Ο κύριος Τραμπ είπε για το Ιράν ότι πιθανή οριστικοποίηση της συμφωνίας ή του μνημονίου κατανόησης, ό,τι θέλει κανένας μπορεί να υποστηρίξει.
1: Μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Mm-hmm. Θα υπογραφεί σύντομα, είπε ο κύριος Τραμπ. Ενώ είπε ότι τα έγγραφα είναι σε ένα όμορφο τελικό στάδιο. Είναι η γλώσσα του Αμερικανού Πρόεδρου αυτή. Επίσης είπε ότι μίλησε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είχαμε αναλύσει και. Mm-hmm.

0: χθες τη μεταξύ του σχέση και τη δυσαρέσκεια που υπάρχει και από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ για όλο αυτό το μπλέξιμο το αμερικανικό σε αυτόν τον πόλεμο που ήταν με διαφορετικά δεδομένα από αυτά που του είχε αρχικώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδεχομένως μεταφέρει, αλλά και από την άλλη πόσο περιμένει και ο Νετανιάχου η συμφωνία, τη συμφωνία αυτή να μπορεί να την πουλήσει στο εσωτερικό της χώρας του όπως πρέπει.
1: Ναι, γιατί πλησιάζουν και εκλογές στο Ισραήλ. Έχει
0: για
1: και
0: την πολιτική του επιβίωση. Ακριβώς. Θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Ακριβώς. Έχει και τρεις δίκες για διαφθορά, κ. Νετανιάχου.
0: Άρα είναι σημαντικό το ότι έχουν μιλήσει μεταξύ τους,
1: ναι.
0: Και ενδεχομένως τώρα δεν ξέρω αν κάποιο από αυτά τα τηλεγραφήματα μεταφέρει και τη δική του, την Ισραηλινή πλευρά, mm-hmm. αν συμφωνεί στο ναι, πακέτο.
1: Είναι πολύ σωστό αυτό που σημαίνεις για το Ισραήλ, γιατί είναι μέγας παίκτης στη Μέση Ανατολή και εξαιρετικά ισχυρός παίκτης, εννοώ στρατιωτικά. Τώρα συνεχίζοντας να διαβάζουμε τα bulletin, έτσι λέγονται αυτά που έρχονται επίγονο, τέτοιο Τραμπ λέει ότι έγινε μεγάλος διακανονισμός με το Ιράν, είπε ότι θα μιλήσει και με τον κύριο Ερντογάν, είπε ότι το στενό του Ορμούζ θα ανοίξει μόλις υπογράψουμε, πρόσθεσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας ίσως θα γίνει στην Ευρώπη και ίσως ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Και αυτό σαν τίτλο κάπου το έχω ξαναδεί, συμφωνία μέσα στο Σαββατοκύριακο προαναγγέλει ο Τραμπ. Ας μην διαψευστούμε αυτή τη φορά.
1: Νομίζω Βαγγέλη, θα αποτολμήσω μια εκτίμηση ότι είναι αν μη τι άλλο η φορά που είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια συμφωνία. Μην πούμε ότι θα γίνει, αλλά φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ποτέ.
0: Νομίζω ότι θα συμφωνήσω και εγώ μαζί σου από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε αυτά τα τελευταία λεπτά, ότι πραγματικά φαίνεται να είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά τουλάχιστον.
1: Ναι, και λέει μάλιστα ο κύριος Τραμπ ότι στην υπογραφή της συμφωνίας θα είναι και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βάνς, δηλαδή δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα υπογραφεί, λέει, επίσης στην Ευρώπη. Θα υπάρξει ανάληψη δράσης για τη μείωση του κόστους για τα θαλάσσια περάσματα.
0: Όλα να θυμίσω ότι ξεκίνησαν από την ακύρωση των επιδρομών, έτσι, που είχε προγραμματισμένες.
1: Πάρα ήδη. Πολύ σωστά.
0: Έτσι είχε καταρτιστεί συγκεκριμένο σχέδιο επιδρομών, επιθέσεων στο Ιράν.
1: Πολύ
0: και
1: σκληρών.
0: Ακυρώθηκε.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Και ακυρώθηκε και μάλιστα τώρα διαβάζουμε συνέχεια τα τηλεγραφήματα και τα μεταφράζουμε. Ο κύριος Τραμπ είπε ότι θα υπογραφεί σύντομα μια μεγάλη διευθέτηση για το Ιράν. Και το τελευταίο τηλεγράφημα που βλέπω, γιατί είναι καταιγιστικός ο ρυθμός που έρχονται, είναι ότι μπορεί να υπογραφεί στην Ευρώπη αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο,
1: δηλαδή
0: στην Ευρώπη.
1: Χρονικά δεν το έχει προσδιορίσει το προηγούμενο διάστημα ο Τραμπ. Ήτανε σύντομα, αργότερα κτλ.
0: Σε 2-3 μέρες.
1: Σε 2-3 μέρες, ακριβώς. Εδώ λέει ότι θα γίνει στην Ευρώπη, ότι θα είναι και ο Βάνς μαζί, ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και αυτό. Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.
0: Δηλαδή, να μιλήσει με τον Ερντογάν, τώρα πώς να το δέσουμε εδώ.
1: Θα μιλήσει με τον Ερντογάν.
0: Θα μιλήσει,
1: λέει. Είναι όλοι οι βασικοί παίκτες της περιοχής. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι πρέπει να τους ενημερώσει για το πού οδεύει το πράγμα. Πάντως πρώτη φορά δίνει τόσες πολλές λεπτομέρειες ο κύριος Τραμπ, δηλαδή ότι μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη, ότι θα είναι παρόν ο κύριος Βάνς. Όλα αυτά δείχνουν
0: κάτι πιο συγκεκριμένο,
1: κάτι πιο χειροπιαστό. Και επίσης να μην ξεχνάμε, Βαγγέλη, και αυτό είναι το πιο χαρακτηριστικό, ότι στις διαπραγματεύσεις, για να πάει καλά μια διαπραγματεύση, πρέπει να μην υπάρχουν διαρροές. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αρχίζουν να διαρρέουν στοιχεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Εδώ αρχίζει και δίνει στοιχεία ο κύριος Τραμπ για το πότε θα μπορούσε να υπογραφεί αυτή η συμφωνία.
0: Και όχι στοιχεία για αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία.
1: Όχι.
0: Και τα χαρακτηριστικά mm-hmm, της. Mm-hmm.
1: Βέβαια έχουμε και από το Ιράν που λέει ότι αυτό το προσχέδιο, εν πάση περιπτώσει, draft τι είναι ή αν είναι ουσιαστική συμφωνία, έστω και ένα προσχέδιο, ένα μνημόνιο κατανόησης, είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει. Και το Ιράν είπε ότι είναι κοντά στις δικές μας θέσεις αυτή η συμφωνία, mm-hmm. ενώ αρχικά είχε πει ότι τη διέψευσε. Συνεπώς, φαντάζομαι ότι αύριο, ίσως και αργά απόψε, γιατί μην ξεχνάμε στην Ουάσιγκτον έχουμε 7-8 ώρες διαφορά με την Αμερική, ίσως να έχουμε εξελίξεις αύριο το πρωί, ώρα Ελλάδος, αύριο το μεσημέρι, διότι αύριο είναι Παρασκευή. εφόσον λέει ότι μπορεί να υπογραφεί Σαββατοκύριακο η συμφωνία στην Ευρώπη, απομένουν 1,5-1,5-2,24 ώρα.
0: Είναι... Αύριο θα πρέπει να καταρτιστούν οι λεπτομέρειες, να μπουν όλα στο χαρτί και να πλέον να γίνει ένα ολοκληρωμένο κείμενο.
1: Ναι, προφανώς αυτό που λες.
0: Ούτως ώστε το Σαββατοκύριακο μετά να έρθουν και να πέσουν οι υπογραφές.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι εξελίξεις. Μακάρι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος είναι στην 103η, 104η
0: μέρα. Σπουδαίος διακανονισμός με το Ιράν, λέει.
1: Α, είδες.
0: Ο Τραμπ. Μιλάει για έναν σπουδαίο διακανονισμό με το Ιράν. Ναι.
1: Όλο αυτό το διάστημα που συνεχιζόντουσαν οι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί και τα πλήγματα, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν. Έτσι, mm-hmm. Με το Κατάρ, με όλους τους διαμεσολαβητές και το Πακιστάν φυσικά.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε εφόσον συνεχίζονταν και νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θέλει απεγνωσμένα μια συμφωνία για να βγει από αυτό το αδιέξοδο, γιατί έχει μπλέξει με ένα αδιέξοδο το οποίο σκέψω ότι όλη αυτή η υπόθεση έχει, με αυτή την υπόθεση έχουν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τη βενζίνη 4,5 δολάρια το γαλόνι, που είναι περίπου ένα δολάριο το λίτρο, το οποίο είναι εξωφρενικό για τους Αμερικανούς, οι οποίοι πληρώνανε 3 δολάρια το γαλόνι. Mm-hmm. Είναι σαν να πας να πάρεις βενζίνη αύριο και αντί 2 ευρώ που έχει η βενζίνη να έχει 3,5. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ σημαντικό?
0: Μήπως έπαιξε ρόλο, Δημήτρη, ρόλο μπορεί να έπαιξε mm-hmm. και η τελευταία καταδρομική επίθεση που έγινε από την πλευρά των Αμερικανών, γιατί ήταν ιδιαίτερα ισχυρά τα πλήγματα από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή μετά από την μακρά περίοδο, εντός εισαγωγικών μακρά περίοδο,
1: όλη που αυτή είχαμε
0: της εκεχηρίας, κατά πόσον και τα τελευταία πλήγματα των Αμερικανών ίσως να παίξανε το ρόλο τους.
1: Ναι, σίγουρα μπορεί να έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο.
0: Άσκησαν πίεση.
1: Μαστίγιο και καρότο είναι η λογική. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να συγκρατήσω είναι ότι οι Ιρανοί αυτή τη φορά δεν το διαψεύδουν. Λένε ότι είναι κοντά στις δικές τους θέσεις αυτό το μνημόνιο.
0: Και αυτό είναι κάτι
1: κατανόηση.
0: Πολύ σημαντικό και διαφορετικό από τις προηγούμενες φορές.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Ακριβώς αυτό που λες. Γιατί όλες τις επόμενες φορές ερχόταν η διάψευση και μέναμε στη διάψευση. Mm-hmm. Τώρα έχουμε μία επιβεβαίωση και μετά από τη μία επιβεβαίωση πηγαίνουμε σε μία μερική επιβεβαίωση. Mm-hmm. Συνεπώς είναι προφανές ότι προχωράει το πράγμα. Δηλαδή ότι όλες αυτές, ότι μπήκε το νερό στα βλάκι, όπως το είπες ακριβώς. Τέλος πάντων, τα παρακολουθούμε και θα τα παρακολουθούμε μαζί και φυσικά όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Earth News Radio και η σύνταξη ειδήσεων όλοι είναι επίποδος πολέμου, προκειμένου να παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις. Εμείς από εδώ, από την εκπομπή, σας ενημερώνουμε διαρκώς και είναι μια μέρα με πολύ πλούσια ειδησιογραφία.
0: Και έχουμε και έναρξη Μουντιάλ μετά από την φαντασμαγορική στην αρχή τελετή έναρξης. Mm-hmm. Πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη ο αγώνας, ο οποίος είναι 1-0 υπέρ του Μεξικό. Βλέπω καλά?
1: Ναι.
0: Βλέπω καλά.
1: Εγώ δεν βλέπω τόσο καλά.

0: κλήρωση του σημερινού Eurogroup, οι δηλώσεις του Κυριάκου Πιερακάκη, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και Προέδρου βέβαια του Eurogroup, ο οποίος μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης ανέφερε ότι συζήτησαν τόσο τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις όσο όμως και τις στρατηγικές επιλογές που θα καθορίσουν την ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια. Όπως είναι φυσικό, Δημήτρη, στάθηκαν στις επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή, Είδα. Οι οποίες όλοι συμφώνησαν ότι ήδη γίνονται αισθητές. Όπως σημείωσαν, η Ευρώπη δεν μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στη διαχείριση της σημερινής κρίσης και στην προετοιμασία για το αύριο, αλλά θα πρέπει να τα κάνει και τα δύο ταυτόχρονα.
1: Ο κ. Πιερακάκης, να πω πάντως ότι παρακολουθώ στο διαδίκτυο συχνά τις αναρτήσεις που κάνει, συναντάται με πάρα πολύ μεγάλους παράγοντες της διεθνούς οικονομίας, χέρι ιδιαίτερης εκτίμησης από αυτούς τους παράγοντες, και οι επαφές του είναι σχεδόν καθημερινές με την κυρία Λαγκάρντ, με πάρα πολλούς σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς οικονομίας. Είναι πολύ, πολύ σπουδαία η δουλειά που κάνει, και είναι και πολύ δύσκολη, έτσι, να είσαι πρόεδρος του Eurogroup. Δεν είναι αστείο πράγμα.
0: Επίσης σημείωσε ο κύριος Πιερακάκης ότι η καλύτερη κοινωνική πολιτική για όλους τους Ευρωπαίους είναι να επενδύσουμε στις ενεργειακές υποδομές. Η αλήθεια είναι ότι από τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά έχουμε αναθεωρήσει πολλά πράγματα για την ενέργεια, Δημήτρη, έτσι.
1: Όχι μόνο εμείς. Εδώ βλέπεις ότι η Γερμανία κατάφερε, η οποία ήταν πλήρως εξαρτημένη από το ρωσικό πετρέλαιο, κατάφερε μέσα σε 3-4 χρόνια να απεξαρτηθεί σε ποσοστό πάνω από 50%. Και όχι μόνο η Γερμανία, και άλλες χώρες όπως η Γαλλία, γιατί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία όλοι παίρνανε ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο, φθηνό και καλό. Τώρα δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αλλά σίγουρα ακολουθείται μια πολιτική απεξάρτησης κυρίως από τον κύριο Πούτιν.
0: Από την πλευρά του να πούμε ότι ο αρμόδιος επίτροπος για θέματα οικονομίας, ο Βάλντις Ντομπρόφσκις, αναφέρθηκε στο πλαίσιο της ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για βασικό θέμα το οποίο συζήτησαν οι υπουργοί. Προετοιμάζουμε τώρα, επίσης είπε, ένα σημείωμα προς την Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή με περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της πρόσθετης ευελιξίας, και εξήγησε ότι η βασική κατεύθυνση είναι ότι επιλέξιμα θα είναι τα μέτρα που μειώνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, είτε πρόκειται για μεγάλα επενδυτικά έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δίκτυα και υποδομές, είτε για στοχευμένες παρεμβάσεις προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όπως είναι η αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά τοποθέτηση ή μπαταριών αποθήκευσης, οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και η στήριξη της ηλεκτροκίνησης. Βλέπουμε λοιπόν προς τα που πηγαίνει συνολικά, έτσι,
1: το ευρωπαϊκό μέλλον. Και έχουμε και τερευηθούσαν, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Είμαστε πολύ σε πολύ καλό επίπεδο από ενεργειακή επάρκεια ως χώρα.
0: Και η αλήθεια είναι ότι μέσα

0: Αυτό το δύσκολο πλαίσιο έχουμε συνάψει συμφωνίες οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές, έτσι όπως είναι η Ρεβιθούσα, όπως είναι ο κάθετος άξονας, ο αγωγός, ο οποίος φτάνει από εμάς να κινείται μέχρι η ενέργεια πλέον από την Ελλάδα να πηγαίνει στην Ουκρανία, γεγονός που φάνταζε κάποτε πριν από μερικά χρόνια σίγουρα αδύνατο. Λοιπόν, να πούμε για το ζήτημα του Μουντιάλ που βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως είπαμε, το Μεξικό προηγείται με 1-0 της Νοτίου Αφρικής. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η τελετή και αυτή η οποία έκλεψε βέβαια την παράσταση. Ποια ήταν, Δημήτρη, μπορείς να φανταστείς?
1: Μήπως Σακύρα.
0: Μήπως. Η οποία εντυπωσίασε με τα χορευτικά της, έτσι, η λαμπερή Σακύρα, εκεί στο γήπεδο στην πόλη του Μεξικό βέβαια ήταν κατάμεστο. Στο χορτάρι τράβηξε τα βλέμματα τραγουδώντας και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου. Και όπως είπαμε, η ΕΡΤ θα είναι εκεί προκειμένου.
1: Στη μεγαλύτερη φιέστα του ποδοσφαίρου στον κόσμο. Έτσι.
0: Βέβαια. Είναι η μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου, η μεγαλύτερη γιορτή της μπάλας.
1: Και κάθε μέρα να πούμε ότι μέσα από την εκπομπή μας, κάθε βράδυ, γύρω στις 12 παρατέταρτο,
0: ακριβώς, οι εξαιρετικοί έτσι και
1: αθλητικοί μας συντάκτες θα μας μεταδίδουν όλες τις τελευταίες σημαντικές εξελίξεις από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, το οποίο μεταδίδει η ΕΡΤ.
0: Και όπως είπαμε, από σήμερα, από απόψε, μέχρι και τον τελικό του Μουντιάλ, 48 ομάδες, 104 αγώνες από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού
1: και των ΗΠΑ, ζωντανά και αποκλειστικά στα κανάλια της ΕΡΤ για τις επόμενες 38 ημέρες.
0: Και εμείς σε όλες μας εκπομπές, αυτό που είπες,
1: ακριβώς,
0: στις 12 παρατέταρτο θα έχουμε ανταπόκριση ακριβώς με τον αθλητικό μας συντάκτη, προκειμένου να σας μεταφέρουμε όλα τα νέα από εκεί. Τώρα, ήταν λοιπόν εντυπωσιακή συνολικά η τελετή της έναρξης, ήταν μια μεγάλη φιέστα πραγματικά. Βλέπουμε και είδαμε και λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους εκεί και εντυπωσίασαν κυρίως τους μικρούς φίλους. Τα λαμπούμπου είναι αυτά τα κουκλάκια εδώ, τα οποία έχουν κάνει θράψη και μάλιστα πολλούνται πολύ ακριβά. Και ένας από τους λόγους που πολλούνται τόσο ακριβά είναι το γεγονός ότι δεν μπορείς να πας να αγοράσεις το κόκκινο γιατί μ' αρέσει, το μπλε, το χαμογελαστό, το έτσι, το γιουβέτσι. Όχι, πας και είναι κλειστό στο κουτί του, δεν γνωρίζεις ποιο έχει μέσα.
1: Έλα.
0: Και θα αγοράσεις ένα πράγμα στο κουτί του χωρίς να γνωρίζεις ποιο είναι.
1: Και άμα εγώ θέλω 5 μπλε, δηλαδή μπορεί εκεί, να πάρω 5 κόκκινα, έτσι.
0: Εκεί, ακριβώς. Και εκεί είναι η μαγεία και εκεί έγκυται και η σπανιότητα κάποιων εξ αυτών, γιατί είναι πολλά τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει πολύ.
1: Είναι
0: δεν...
1: μασκότ δηλαδή ουσιαστικά η λαμπούμπου, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Δεν ξέρω τώρα εδώ αν τους έχει σαν μασκότ. Πάντως είδαμε δύο μεγάλα λαμπούμπου να κάνουν την εμφάνισή τους έτσι και να εντυπωσιάζουν εκεί. Όχι βέβαια περισσότερο από ό,τι εντυπωσίασε, όπως είπαμε, η Σακύρα, Δημήτρη,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Τι να κάνουμε. Τώρα υπάρχουν υψηλά στάνταρ σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στη Λατινική Αμερική, που και η ψυχολογία, ξέρεις, των Λατινοαμερικανών είναι πολύ κοντά στη δική μας, έχω την αίσθηση. Τι βλέπω τώρα, να το πούμε και αυτό, ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο, αν θέλεις Βαγγέλη, επειδή μακριά το ποντίκι, άνοιξε το, ναι. Λοιπόν, ίσως να υπογραφεί αυτό που είπαμε πριν στην Ευρώπη τις προσεχείς ημέρες, μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Αυτές τις δηλώσεις έκανα από το ΟΒΑΛ γραφείο του Λευκού Οίκου. Άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας, αλλά εφόσον αυτή η υπογραφή του Σαββατοκύριακο, θα είναι παρόν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο J.D. Vance. Να θυμίσουμε, Βαγγέλη, εδώ ότι ο J.D. Vance ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν κατά του πολέμου με το Ιράν. Ήθελε να αποφευχθεί διότι θεωρούσε ότι ήταν παγίδα. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχω
0: δεν
1: την αίσθηση
0: ακούστηκε, όμως.
1: Δικαιώθηκε, δεν εισακούστηκε. Και ξέρεις γιατί δεν εισακούστηκε? Γιατί ο κύριος Τραμπ, ενώ είχε εξαιρετικούς στρατηγούς, η επικεφαλή στρατηγία, ας πούμε, των ΗΠΑ, τους άλλαξε. Και έβαλε στρατηγούς που ήταν πιο υπάκουοι, ας το πούμε έτσι, εντός πολλών εισαγωγικών απέναντι σε αυτόν. Δηλαδή δεν επεσήμεναν συχνά τους κινδύνους που αντιμετώπιζε σε μια εμπλοκή με το Ιράν. Πάλι θα με πιάσει φλιαρία και έχει πάει 11 σχεδόν.
0: Η αλήθεια.
1: Να κάνουμε διακοπή.
0: Διαβάζω μόνο αυτό, θα προσθέσω ότι λέει θα υπογραφεί η συμφωνία μόλις οριστικοποιηθούν τα έγγραφα. Ενδεχομένως και μέσα από το κύριο Κάρα, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Θα τα βάλουν κάτω στο χαρτί, έτσι θα τα τακτοποιήσουν όλα σε ένα πλήρες κείμενο και θα πέσουν οι υπογραφές. Πάμε για δελτίο ειδήσεων τώρα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος. Με βάση το γεγονός ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της Ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, εγώ ως Πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για απόψε. Αναφερόμενος μάλιστα στις λεπτομέρειες, επισήμανε ότι οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν εγκριθεί τόσο σε γενικές γραμμές όσο και σε λεπτομέρειες από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ έως ότου οριστικοποιηθεί η παρούσα συμφωνία. Η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ βασίζεται επί του παρόντος στις δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ και πως η κυβέρνηση στο Τελ Αβίβ πιάστηκε εξαπίνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς του να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η αυξημένη κίνδυνη στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρτ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό σε τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού. Αύριο στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 12. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο και πάλι για τη συνέχεια στο Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 11 και 8 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12 εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Μαγκίν Σαρή.
0: Στο τέλος της μέρας, ο τίτλος της εκπομπής, αλλά και η πραγματικότητα, η χρονική για την εκπομπή μας αυτή. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Ο Δημήτρης παρακολουθεί και όλα τα τεκτενόμενα αναφορικά με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται στο κόκκινο αυτή τη στιγμή στην Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Είπαμε πόσο κοντά σε συμφωνία, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι βρισκόμαστε και όλα συνηγορούν.
1: Αυτό που έλεγες, Βαγγέλη, πριν, πιο κοντά παρά
0: από κάθε άλλη φορά.
1: Από κάθε άλλη φορά. Mm-hmm. Τις προηγούμενες 38 φορές που έχει ανακοινώσει
0: που έχει μιλήσει,
1: θα γίνει συμφωνία.
0: Ναι. Γιατί έρχεται και από άλλες, πηγές.
1: Ακριβώς.
0: Να επιβεβαιωθεί έστω μερικώς αυτή η συμφωνία. Μένει να δούμε ποια θα είναι. Είπε ότι ενδεχομένως να υπογραφεί μόλις ολοκληρωθούν τα κείμενα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο και ίσως στην Ευρώπη παρουσία του J.D. Vance.
1: Όλα αυτά είναι λεπτομέρειες που δείχνουν ότι δεν μιλάει στον αέρα αυτή τη φορά.
0: Mm-hmm.
1: Εκτός πια αν διαψευθεί για πολλωστή φορά, αλλά εδώ οι ίδιοι Ιρανοί πλέον δεν το διαψεύδουν ούτε το επιβεβαιώνουν, αλλά δείχνουν για πρώτη φορά ότι το αντιμετωπίζουν κάπως πιο θετικά όλο αυτό το μνημόνιο κατανόησης, γιατί λογικά πρώτα θα υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης και μετά η συμφωνία.
0: Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, να επιστρέψουμε και πάλι. Είδαμε νωρίτερα την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο ενώπιο συνοπείο και τον Νίκο Χατζηνικολάου και όλα τα θέματα τα οποία έφυξε από τα ελληνοτουρκικά, από την κριτική που δέχεται από Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμανλή για την εξωτερική πολιτική, της οποίας και υπεραμείνθηκε, είπε ότι έκρινε ως άδικη την κριτική από τους δύο τέως πρωθυπουργούς, που είπε μάλιστα ότι γνωρίζουν πολύ καλά πώς είναι να συνδιαλέγεσαι με την Τουρκία και με τον Ταγίπ Ερντογάν και για τα ζητήματα της οικονομίας από την άλλη, αλλά και για τα εσωτερικά πολιτικά. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δημήτρη. Mm-hmm. Τα οποία επίσης ανεβάζουν τους τόνους και βέβαια ανεβάζουν και τις μηχανές στο δρόμο προς τις κάλπες.
1: Μα έχουμε μπει σε μια παρτιταμένη προεκλογική περίοδο.
0: Ναι, και η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός πάλι επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θύμισε ότι αναλαμβάνει τον Ιούνιο και την Προεδρία η χώρα μας, την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και στο τέλος η Ιρλανδία αυτού του μήνα.
0: Mm-hmm. Ναι. Να πούμε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα απάντησε στις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε εδώ μαζί χθες, Δημήτρη, ο οποίος μίλησε για την αντιπολίτευση, την οποία και χαρακτήρισε στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας ως θίασο και κομικοτραγική Βαβέλ. Του απάντησε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έτσι.
1: Και είπε ότι είναι αλαζόνας, μας υποτιμάει όλους, μην το σηκώσει 3 το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης και του χαλάσουμε τον ύπνο, να μας πει γιατί δεν ποντίζεται το καλώδιο, πέρασε ο τραμπουκισμός του Ερντογάν, ενώ υπήρξε αιχμηρή κριτική από τον πρόεδρο Πασόκ και κατά του επικεφαλής της ΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα, είπε ότι ήταν 4 χρόνια πρωθυπουργός, ιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και επιστρέφει με ιδιότυπο τρόπο διαλύοντας το κόμμα που τον έκανε πρωθυπουργό. Εύστοχη επιχείρηση αυτή.
0: Έχουν ανέβει οι τόνοι, είναι δεδομένο, Δημήτρη, και μάλιστα και στην Κουμουνδούρου τώρα. Εκεί η κατάσταση παραμένει έτσι θολή και εκρηκτική συνάμα. Mm-hmm. Η εσωκομματική αντιπολίτευση συνεχίζει να αποστέλει τελεσίγραφα στην ηγεσία, ζητώντας της να φέρει μια συμφωνία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Σωκράτης Φάμελος επιχειρεί να

0: επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ από την πλευρά της Ελλάς προχωρούν με τη συγκρότηση των κομματικών οργάνων και τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής. Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, ενώ η πρώτη συνεδρίαση σχεδιάζεται για το Σάββατο 27 Ιουνίου. Είναι πάντως δύσκολες οι ημέρες που περνά ο χώρος. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση πριν από λίγο. Μίλησε εδώ στην πολιτική κουζίνα
1: στις κάλες συναδέλφους στην Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά.
0: Ακριβώς, μίλησε ο κύριος Χαρίτσης. Mm-hmm. Ο κύριος Χαρίτσης λοιπόν αυτό που είπε, σχολίασε τις τρέχουσες εξελίξεις και είπε ότι αν δεν υπάρξει ένα ελπιδοφόρο πολιτικό σχέδιο, μπορούμε και να αποσυρθούμε. Μπορούμε και να μείνουμε εκτός πολιτικής και να είμαστε απλώς ενεργοί πολίτες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής, έτσι, ο κύριος Χαρίτσης, πρώην επικεφαλής της Νέας
1: Αριστεράς.
0: Ακριβώς, της Νέας Αριστεράς, η οποία πλέον δεν υφίσταται, λέει ότι είναι έτοιμος να μείνει και στο παρασκήνιο πλέον εκτός πολιτικής ζωής.
1: Είπε κιόλας και για τον κύριο Κασελάκη. Κοιτάξτε, λέει, εμείς συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά και το είπαμε. Και τότε επιτρέψτε μου να σας πω γιατί θεωρήσαμε ότι έπρεπε να μπει ένα φρένο στον ευθελισμό, ο οποίος είχε διαμορφωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή του κύριου Κασελάκη. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτό που λέγαμε εμείς τότε και ως προς αυτό το σκέλος. Αλήθεια, τον κύριο Κασελάκη τον θυμάται κανένας? Πραγματικά έχει εξαφανιστεί τελείως. Κάποτε ασχολιόμασταν, όλοι οι δημοσιογράφοι δηλαδή, με την εμφάνιση του κυρίου Κασελάκη, ασχολιόντουσαν όλοι.
0: Δεν είμαι πολύ ενεργός στα social media. Δεν ξέρω εκεί μήπως είναι περισσότερο, μήπως φαίνεται περισσότερο, μήπως είναι πιο αισθητή η παρουσία του στα social media.
1: Εκτός βουλής τον δίνουν 100%. Δεν θυμάμαι πόσο τώρα είναι, ναι, το ποσοστό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει. Πήγε να φέρει κάποια νέα ήθη, νέα έθιμα. Δεν ξέρω αν η Ελλάδα ήταν έτοιμη για κάτι τέτοιο.
0: Ο ερχομός του στον ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε μία ακόμη διχοτόμηση, έναν ακόμη κατακαιρματισμό του κόμματος.
1: Εγώ θεωρώ ότι ήταν πολύ εξαιρετικά επιβλαβής για το ΣΥΡΙΖΑ κ. Κασελάκης. Όλοι, γιατί ξέρεις, όλοι αρχικά είπανε να ήρθε ο άνθρωπος που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα λοιπά, ταρατατζούμ, ταρατατζούμ. Μετά ήταν ένα πυροτέχνημα και μετά εξυφανίστηκε ο κύριος Κασελάκης. Mm-hmm. Έτσι.
0: Για το κόμμα πάντως του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Χαρίτσης εδώ στην πολιτική κουζίνα δήλωσε ότι έχει διαβάσει την διακήρυξη της Ελλάς. Θεωρεί ότι είναι μια διακήρυξη που είναι σε μια κατεύθυνση της αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θεωρεί ότι έχει ως προσανατολισμό περισσότερο ένα κεντρό ακροατήριο. Και νομίζω ότι είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ως προς την προγραμματική εξειδίκευση, τις προτάσεις που θα κατατεθούν και λοιπά, για να μπορέσει πραγματικά να ακουμπήσει, όπως είπε, τις αγωνίες του ανθρώπου. Να έρθει δηλαδή πιο κοντά στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών.
1: Πάντως πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν θέλουν να παρουσιάσουν μια αξιόπιστη, ας πούμε, πρόταση, θα πρέπει να έχουν ένα πάρα πολύ αναλυτικό πρόγραμμα για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ακόμα προφανώς είναι νωρίς για να έχει διαμορφωθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να έχουν πολύ συγκεκριμένες απόψεις, γιατί οι πολίτες πια έχουν ακούσει πάρα πολλά χρόνια από πάρα πολλούς πολιτικούς τα πάντα,
0: πολλά
1: υπόσχονται θα. Λαγούς με πετραχίλια και τελικά ελάχιστα γίνονται πραγματικότητα. Συνεπώς η αντιπολίτευση θα πρέπει να έχει πολύ σημαντική εξέλιξη. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του κ. Νετανιάχου, mm-hmm, ακριβώς λέει ότι ο Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν και την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το έλεγες και εσύ πριν ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι
0: υπήρξε επικοινωνία
1: τους και δεν είπε
0: με το Ισραήλ. Ότι ο Τραμπ, δεν διαβάζουμε πουθενά ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αυτό το κείμενο, το μνημόνιο Ταμείο Συμφωνίας κλπ. Και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, έτσι.
1: Ε, βέβαια, γιατί είπαμε, είναι από τους βασικούς παίκτες της Μέσης Ανατολής του Ισραήλ, αν όχι βασικότερος.
0: Όπως είπαμε, τα παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό για να κλείσουμε τη βόλτα μας στην πολιτική εσωτερική σκηνή εδώ, λοιπόν. Αφού είπαμε
1: τα. Ένας άλλος πόλεμος αυτή.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Να έρθουμε στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Όπου θα παρουσιάσει σύντομα μέσα στο επόμενο διάστημα το πρόγραμμα του κόμματος, μάλιστα ο Θανάσης Αυγερινός, ο εκπρόσωπος τύπου της Ελπίδας για την Δημοκρατία, είπε ότι δεν έκανε το παράπονο, ότι δεν είδε να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις οι οποίες υπήρξαν, είναι γραμμένες στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, και εκεί, όπως είπε, υπάρχουν 20 σημεία τα οποία αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Τις διεργασίες στο πολιτικό σκηνικό, βέβαια, σχολιάζουν με καυστικό τρόπο στελέχη των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είχαμε, για παράδειγμα, εδώ στο Earth News τη Χριστίνα Παναγιωτοκοπούλου, την υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου και μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
1: Η οποία είπε ότι στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα αποκρουστικό πολιτικό παζάρι, ότι δηλαδή αυτό που παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες με τις μεταγραφές, με τη δημιουργία νέων κομμάτων, με τις συγκολήσεις κομμάτων, χωρίς ουσιαστικά καμία πολιτική αντιπαράθεση, αντιμετωπίζουν το λαό ως κουκιά. Ενώ ο κύριος Βελόπουλος είπε ότι η μεταπολίτευση τελείωσε και πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο. Μια νέα δημοκρατική αρχή με συντακτική εθνοσυνέλευση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ο κύριος Αυγερινός θα κάνει, έτσι, μια περιέργεια εκφράζω. Απλώς είναι ανταποκριτής καναλιού στη Μόσχα. Ναι, επιστρέφει από τη Μόσχα. Επέστρεψε από τη Μόσχα, δηλαδή.
0: Δεν είναι πια σίγουρα παραιτήθηκε. Okay. Φαντάζομαι δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Είναι συνάδελφος ο οποίος ανέλαβε έναν ρόλο εκπροσώπου τύπου σε κόμμα. Σίγουρα δεν μπορεί να διατηρήσει και την εργασία του, έτσι. Βλέπουμε, λοιπόν, πόσο έντονες είναι οι εξελίξεις οι οποίες διαμορφώνουν αυτό το εκρηκτικό και ρευστό παράλληλα περιβάλλον και προκαλούν και αυτές τις συγκρούσεις τόσο μεταξύ των κομμάτων όσο και στο εσωτερικό τους, γιατί βλέπουμε αρκετή γκρίνια και σε άλλα κόμματα. Βλέπουμε εσωτερική γκρίνια, βλέπουμε γκρίνια για τα σενάρια, αναφορικά με τα σενάρια συνεργασιών την επόμενη μέρα. Όλοι με τα δεδομένα, Δημήτρη, το βλέπεις και εσύ παρακολουθώντας τις δημοσκοπήσεις, με τα δεδομένα που έχουμε, είναι όλοι βλέπουν ως πιθανό το σενάριο να μην υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση το πρώτο Σαββατοκυριακό. Και ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη επανειλημμένα να τονίζει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να έρθει, η διακυβέρνηση του τόπου θα πρέπει να εξασφαλιστεί από την πρώτη Κυριακή, προκειμένου να εξασφαλιστεί και η σταθερότητα συνολικά της χώρας. Βλέποντας, λοιπόν, αυτό, είναι εύλογο στο εσωτερικό των κομμάτων να μπαίνουν σε μια σεναριολογία αναφορικά με ενδεχόμενες συνεργασίες την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
0: Και όλοι αναρωτιούνται, αν εμάς μας καλέσει, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστούμε, τι θα κάνουμε? Θα πούμε όχι, θα πούμε ναι? Και αν πούμε όχι και συμβεί αυτό και φτάσουμε να πλέον να κρίνεται η σταθερότητα όντως της χώρας από αυτό το όχι το δικό μας ή την έλλειψη συνεργασίας μας, μήπως θα το ξανασκεφτούμε?
1: Ναι.
0: Μπαίνουν σε αυτή τη λογική και γι' αυτό υπάρχουν και κόντρες και προστριβές και διαφωνίες.
1: Ναι, το έλεγαμε και χθες αυτό, Βαγγέλη, ότι θα είναι σίγουρα τις πιο ενδιαφέρουσες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών όταν αυτές γίνουν το 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Βλέπω τώρα ότι το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αναγνωρίζει ότι η δέσμευση του κυρίου Τραμπ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πούμε τώρα, γιατί μπαίνουμε στους όρους του μνημονίου κατανόησης, της συμφωνίας, του προσχεδίου, ό,τι είναι αυτό.
0: Και είναι η πρώτη φορά σήμερα που πλέον βλέπουμε έχει κάτι χειροπιαστό.
1: Ακριβώς.
0: Τι είναι αυτό, λοιπόν?
1: Απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, απόσπαση, διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού και περιορισμό της παραγωγής πυράβλων. Ήταν αιτήματα αυτά τα οποία είχαν ζητήσει οι Αμερικάνοι να γίνουν. Τώρα πώς θα γίνει το ουράνιο, εντάξει, φαντάζομαι ότι κάποιος θα πρέπει να το φυλάξει, αν θα είναι η Κίνα ή αν θα είναι κάποια άλλη χώρα της περιοχής, δεν ξέρουμε. Όμως για πρώτη φορά βλέπουμε ορισμένα, ανακοινώνονται μάλλον, έστω και υπό τη μορφή πολύ μικρών προτάσεων, αυτό το οποίο φαίνεται ότι περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο κατανόησης στο προσχέδιο συμφωνίας. Δηλαδή, γι' αυτό λέγαμε και νωρίτερα, παρά την αρχική άρνηση του Ιράν, ότι φαίνεται ότι αυτή τη φορά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Mm-hmm. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται στη

0: έξυπνη πολιτική, μπορεί κάτι να γίνει και να γκρεμιστούν όλα αυτά. Αλλά είμαστε πιο κοντά παρά ποτέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο για απόψε και με αυτά τα οποία βλέπουμε. Για πες.
1: Κάτι άλλο επίσης που διαβάζω κι εγώ, μην το χάσω, έτσι, ότι μεταξύ άλλων προβλέπει και το τέλος της υποστήριξης από την πλευρά του Ιράν σε, σε κάποιους περιφερειακούς παίκτες. Ενδεχομένως εδώ να μιλά για τους Χούθη.
0: Να μιλά για τη Χεσμπολάχ.
1: Να μιλά για τη Χεσμπολάχ. Έτσι, οπότε να μιλά για τη Χαμάς.
0: Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη επιρροή στη Χαμάς το Ιράν, αλλά για τη Χεσμπολάχ έχει απόλυτο δίκιο και για τους Χούθη. Είναι σαφέστατα δορυφόροι του Ιράν. Και αν το Ιράν έχει συμφωνήσει να πάψει να στηρίζει τη Χεσμπολάχ ή τους Χούθη, αυτό είναι τεράστια υποχώρηση. Τεράστια, δηλαδή θα είναι τεράστια νίκη των Αμερικανών, της Δύσης, ό,τι πως θες πες το, αλλά θα είναι τεράστια νίκη. Να μπορούν δηλαδή να φύγουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις από το σκηνικό αυτό της Μέσης Ανατολής. Γιατί ας μην ξεχνάμε, και η Χαμάς και η Χεσμπολάχ έχουν κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό στους ίδιους τους Παλαιστίνιους. Γιατί αν δεν είχε γίνει η περίφημη επίθεση, αποτρόπαια αφρικαστική επίθεση στο Κιμπούτζ, Γιάρη, δεν θα είχαν υπάρξει τόσο έντονες αντιδράσεις, δεν θα είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στη Γάζα. Η σκληρή απάντηση του Ισραήλ, απολύτως δικαιολογημένη για αυτό το οποίο έγινε.
1: Δημήτρη, έχουμε και τα πρώτα μηνύματα ήδη από τις αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές σημειώνουν ήδη άνοδο και μιλάμε για την καλύτερη ημέρα των τελευταίων δύο μηνών, εν μέσω βέβαια της ελπίδας για μια συμφωνία, έτσι, η οποία θα αποκαταστήσει και τη ροή του πετρελαίου παγκοσμίως.
0: Και ξέρεις, οι χρηματαγορές
1: κάτι ξέρουν περισσότερο σίγουρα από εμάς.
0: Ναι, έτσι. Ακριβώς. Γιατί συνήθως όταν έχεις καλή πληροφόρηση, εννοώ ενδοκυβερνητική, προφανώς όλα αυτά μπορείς να τα αξιοποιήσεις. Και αύριο είμαι σίγουρος ότι θα δούμε κι άλλο να πέφτει το πετρέλαιο. Έχει πέσει ήδη κάτω από τα 90 με το που ανακοινώθηκε αυτό.
1: Θα δούμε να επηρεάζονται και οι ευρωπαϊκές αγορές. Βεβαίως. Και οι ασιατικές αγορές.
0: Επί το θετικότερο, γιατί... εννοείται.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και όλοι να προκαταβάλουν αυτή την πολυπόθητη συμφωνία. Εγώ αυτό θα πω, Δημήτρη, γιατί είναι σημαντικό. Και χαίρομαι πολύ που ζούμε μαζί αυτήν την εξέλιξη, την συνεχή εξέλιξη των πληροφοριών και των ειδήσεων.
0: Ιστορικές στιγμές ζούμε αν γίνει αυτό με τη συμφωνία. Δηλαδή θα είναι μια ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί και αυτός ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ και Ισραήλ, είναι ο χειρότερος πόλεμος που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Έτσι, είναι... επηρεάζει το Ορμούζ, επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, επηρεάζει τα χρηματιστήρια, επηρεάζει ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς μακάρι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, οι θεσμικοί επενδυτές έχουν πάρα πολύ καλή πληροφόρηση. Δηλαδή είναι η δουλειά τους αυτή, να ψάχνουν να βρούνε την σωστή πληροφορία για να την αξιοποιήσουν. Κάτι άλλο βλέπεις όμως τώρα.
1: Βλέπω τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Και εκεί δήλωσε ότι η συμφωνία διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Το πιο σημαντικό είναι, λέει, πως έχουμε μια συμφωνία που προβλέπει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, κάτι που ήταν ο βασικός σκοπός όσων χρειάστηκε να περάσουμε για να πετύχουμε αυτό. Επομένως, ήταν κάτι πολύ σημαντικό, είπε ο πρόεδρος Τραμπ, που είπαμε ότι και μέσω του Truth Social αποφάσισε να ακυρώσει και τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν.
0: Το Πακιστάν και το Κατάρ πάντως φαίνεται ότι παίξανε πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα φανεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα, αλλά διαδραμάτισαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Γιατί το να κάνεις μια διαπραγμάτευση δεν είναι τόσο απλό. Η διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά του Ιράν επί Ομπάμα πήρε ακριβώς 2 χρόνια να κλείσει. Αν καταφέρει να το κλείσει ο κύριος Τραμπ σε 100 μέρες, αυτό κι αν είναι επιτυχία.
1: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε νεότερες δηλώσεις του στο Οβάλ Γραφείο ανέφερε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας με το Ιράν θα μπορούσε να γίνει κάπου στην Ευρώπη και μάλιστα αυτό το Σαββατοκύριακο. Και εκεί θα είναι ο αντιπρόεδρος Βανς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο ίδιος δεν θα παραστεί. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς έγραψε πως το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει σε κανένα έγγραφο ή μνημόνιο κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι δήλωσαν έκπληκτοι από τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Υποστήριξε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, προβληματίζεται από τη διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο και τόνισε: αν δεν θέλουμε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασιών. Δεν δεσμευόμαστε εκ των προτέρων για μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων, τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ μετά την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας πως προχωρά στην πρώτη αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά από 3 χρόνια. Μεταβολή του καιρού αύριο στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Έως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι στο τέλος της ημέρας μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βάγγελ Σάρη.
0: Είμαστε εδώ μέχρι και τις 12 παρακολουθώντας όλες τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως από τα τελευταία λεπτά αναφορικά με τις διπλωματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την πιθανότητα που φέρεται να είναι υψηλή για την επίτευξη μιας συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ χρονικά προσπαθεί να την εντάξει μέσα στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αφού ολοκληρωθούν όλα τα σχετικά κείμενα, και με δεδομένο ότι από αρκετές ακόμη πηγές επιβεβαιώνεται η ύπαρξη σημαντικής προόδου, μπορούμε, θεωρώ, Δημήτρη μου, να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι από τις προηγούμενες φορές.
1: Σίγουρα. Και να πούμε μια είδηση η οποία αφορά στην Κύπρο. Είναι φρέσκια.
0: Και είναι σημαντική.
1: Και είναι πολύ σημαντική. Είναι διπλωματική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία. Καταγράφεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς η Επιτροπή Αναπληρωτών Υπουργών εξέτασε σήμερα την εφαρμογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην υπόθεση της τέταρτης διακρατικής προσφυγής της Κύπρου κατά της Τουρκίας ως προς την πτυχή του περιουσιακού. Κατά τη συζήτηση, η Άγκυρα δεν κατάφερε να πει στην Επιτροπή ότι έχει συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τη σημερινή απόφαση, σημειώνοντας ότι παρά την αυξητική τάση στήριξης προς την τουρκική θέση τα τελευταία χρόνια, η Κυπριακή Δημοκρατία πέτυχε να αποτρέψει το κλείσιμο της επιτήρησης.
0: Είναι η ανταπόκριση από την Λευκοσία του ανταποκριτή μας, του Κωστή του Κωνσταντίνου. Ακριβώς. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, η Λευκοσία μέσα από συστηματικές και στοχευμένες διπλωματικές ενέργειες έπεισε τα κράτη-μέλη για την ανάγκη αποσαφήνισης των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση της Τουρκίας και εισηγήθηκε την ετοιμασία προσχεδίου ψηφίσματος για παραπομπή ερμηνευτικού ερωτήματος αναφορικά με την παράγραφο επί της δίκαιης ικανοποίησης. Η πρόταση, να πούμε, ότι υιοθετήθηκε κατά πλειοψηφία με 22 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 19 αποχές.
1: Πολύ ωραία. Να σε πάω τώρα να σε δροσίσω.
0: Για δροσίσε με, γιατί πλησιάζει η ώρα.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026.
0: Πόσες είναι ελληνικές από τις 10?
1: Οι μισές. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος.
0: Άξιος. Κι εγώ.
1: Θα σου πω γιατί όμως.
0: Και τώρα φτάνει να μην με βάλεις.
1: Να μην
0: με βάλεις στο ποιες είναι οι καλύτερες εδώ στην Ελλάδα. Γιατί εκεί θα γίνει.
1: Καλά, εκεί είναι υποκειμενικό το ζήτημα. Λοιπόν, είναι η νέα κατάταξη σύμφωνα των οργανισμών European Best Destinations και στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται 5 ελληνικές παραλίες με το Βουτούμι στους αντίπαξους. Δεν την ξέρω την παραλία. Η Φτέρη στην Κεφαλονιά, φυσικά και την ξέρω.
0: Επτάνησα, πού είναι η Λευκάδα, πες μου, η Λευκάδα.
1: Φίλε, δεν είσαι, ενώ η Κέρκυρα, εμείς η Κέρκυρα έχουμε 2 παραλίες.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, έλατε, το κάθισμα δεν είναι τόσο ωραίο.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, λέει και η Μαρία Σφυρόρα, δεν έχει, λέει την ψηλιά μου.
0: Πού είναι η Εγκρεμνή.
1: Το κάθισμα.
0: Πού είναι το κάθισμα και η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, θα σου πω για τα κριτήρια τώρα, περίμενα.
0: Μούφα διαγωνισμό μας έφερες εδώ.
1: Όχι.
0: Τι ψηφοφορία ήταν αυτή, ποιοι ψηφίσανε.
1: Θα σου πω. Και είναι στην Κέρκυρα η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα. Ναι. Έτσι και μπει στην Παλαιοκαστρίτσα τώρα, θα μείνει παγάκι. Είναι από τις πιο κρύες θάλασσες που έχω βουτήξει ποτέ στη ζωή μου. Τώρα, μια και ερώτηση για τα κριτήρια λοιπόν. Είναι μια πληθώρα κριτηρίων, η ποιότητα των νερών, η προσβασιμότητα.
0: Γιατί η Εγκρεμνή και το Πόρτο Κατσίκι.
1: Ναι, ρε φίλε, ο άλλος άμα είναι αμαία, πώς θα καταφέρει να πάει εκεί? Πρέπει να φτιάξουν.
0: Σωστό. Δεν γίνεται. Έχει να κατέβει 300 σκαλιά πόσα είναι εκεί στους Εγκρεμνούς, τα οποία τα έχουν φτιάξει πλέον. Τώρα είναι και καινούρια.
1: Ακριβώς. Οι διαθέσιμες δραστηριότητες. Εγώ δεν θα το έβαζα αυτό ως θετικό, δηλαδή το να μπορείς να κάνεις σκι, ας πούμε, ή διάφορα θαλάσσια σπόρ, να πάρεις ένα jet ski.
0: Να, γιατί δεν έχει Εγκρεμνούς και Πορτοκατσίκι, γιατί εκεί δεν έχουμε τέτοια.
1: Ακριβώς. Εκεί πας και κάνεις μπάνιο.
0: Πας και, ναι, ακριβώς. Ρεμβάζεις και ευχαριστιέσαι τη θάλασσα και το τοπίο.
1: Φυσική ομορφιά, καταλληλότητα για οικογένειες, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Τώρα, πώς οι αξιολογήσεις έγιναν, καθώς συνυπολογίστηκαν οι εμπειρίες ταξιδιωτών οι οποίες

0: κατατέθηκαν. Στην τέταρτη θέση είναι το Ελαφωνήσι της Κρήτης. Εγώ θα έβαζα και την Ελαφώνησο. Όποιος έχει πάει στην Πελοπόννησο, στην Ελαφώνησο και το έχει δει, είναι πραγματικά ένας παράδεισος. Τώρα, σύμφωνα με την κατάταξη, θα πω και τις ελληνικές και τις ξένες, είναι το Monte Clerigo στο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία. Δεύτερο είναι το Βουτούνι, αντίπαξη Ελλάδα, Φτέρι Κεφαλονιά, Ελαφωνήσι Κρήτη Ελλάδα, Μπολιάσο Μπιτς Ιταλία, Κάζα Μεσκίντα Μαγιόρκα Ισπανία. Δεν πάω Μαγιόρκα με τίποτα, θυμάσαι που τα λέγαμε χτες, έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που πρέπει να έχεις
1: πολύ κόσμο,
0: πάρα πολύ κόσμο. Κβάλβικα Μπιτς Νορβηγία, ο Χριστός και η Παναγία, Νορβηγία. Η Ροβινιά στην Κέρκυρα, Καπούτας Μπιτς Τουρκία και η Παλαιοκαστρίτσα δέκατη και καταπαγωμένη.
1: Μάλιστα. Γενικότερα όσο πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, τόσο πιο πολύ έρχονται στο μυαλό οι καλοκαιρινές διακοπές, άρα και η θάλασσα, άρα και τα θαλασσινά. Έτσι, ναι, όλα μαζί.
0: Πας να μου το στρίψεις το φαγητό πάλι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν θα δυσκολευτούμε και πολύ.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται. Να, για την Μάλτα.
0: Λέγαμε για τη Μαγιόρκα χτες. Για πες τι γίνεται με τη Μάλτα.
1: Και η Μάλτα εκπέμπει πλέον SOS για τον υπερτουρισμό. Είναι κατάμεστα τα σοκάκια και στις παραλίες δεν πέφτει καρφίτσα. Βέβαια, επειδή έχω πάει στη Μάλτα. Ενώ είναι, ένα νησί. Έτσι, και θεωρείς ότι θα πάω εκεί και με πάρα πολύ καλό καιρό. Δηλαδή πήγα και ήταν σχεδόν καλοκαίρι, ενώ ήταν απόκριες, ήταν ο καιρός παντελώς καλοκαιρινός. Μπορούσες να κάνεις μπάνιο, είχε τόση ζέστη και ο κόσμος ήταν στις παραλίες εντός εισαγωγικών και ελιάζονταν. Είναι βραχώδης όλη η ακτογραμμή. Σχεδόν όλη η ακτογραμμή της Μάλτας είναι βραχώδης, δεν έχει παραλίες, οπότε πηγαίνουν και κάθονται πάνω στα βραχάκια και βρίσκουν κάποιο άνοιγμα για να πηδούν.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Και είναι ελάχιστα τα σημεία τα οποία έχουν αμμουδιά και σε αυτά τα σημεία επικρατεί γίνεται το αδιαχώρητο.
0: Το αδιαχώρητο. Έχεις απόλυτο
1: είναι
0: δίκιο.
1: Είναι τόσο μικρά τα σημεία που έχουν, έχει λίγη άμμο εκεί. Και συνοστίζεται ο ένας πάνω στον άλλον. Γι' αυτό και εκπέμπουν SOS εκεί πέρα οι κάτοικοι και λένε ότι δεν χωράμε άλλους.
0: Αντίστοιχη κατάσταση στο Αμάλφι στην Ιταλία, κατεβαίνοντας από την Νάπολη στην Κώστα Νταμάλφι.
1: Επίσης πολύ τουριστικός προορισμός.
0: Πανέμορφο μέρος, καταπληκτικός δρόμος όπου βλέπεις όλο το πέλαγος όσο πηγαίνεις εκεί. Πάρα πολύ ωραία ταβερνάκια, εστιατόρια με απίθανη θέα στη θάλασσα. Και αφού λοιπόν είχα πάει εκεί πέρα τότε με μια κοπελιά, ρωτάω στην ταβέρνα την κυρία, λέω, μπάνιο που θα κάνω? Κοιτάξτε, λέει, θα πάτε, λέει, 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, έχει ένα μικρό κολπίσκο και εκεί στον κολπίσκο θα μπορέσετε να κάνετε μπάνιο. Ο κολπίσκος, Βαγγέλη, να ήταν 50 μέτρα το πολύ, όπου βλέπω, δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό και πραγματικά πιάνω τα γέλια, κατέβηκα να δω τι γίνεται. Πέραν του ότι ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, ήταν Ιταλοί, όλοι είχαν βγάλει ροδάκινα, μωράκια που κλαίγανε και προσπαθούσε, δηλαδή, τι να απολαύσω από θάλασσα εκεί πέρα, όπου είχαν μαζευτεί οι μύγες για τρώγανε άλλοι τα φρούτα, τα παιδάκια τσιρίζανε και εγώ έχω παιδιά και τα αγαπάω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πας να χαλαρώσεις κάπου, πας να χαλαρώσεις. Γι' αυτό και πηγαίνω στην Εύβοια, σε ένα χωριουδάκι, δεν λέω ποιο είναι, δεν θα το πω ποτέ.
1: Γιατί θα καταλήξει να έχει πρόβλημα υπερτουρισμού.
0: Ακριβώς.
1: Άμα το διαφημίσεις.
0: Και μπαίνω σε ένα χωματόδρομο, περίπου 7 λεπτά με το αυτοκίνητο, και βγαίνω σε μια παραλία όπου θα σου πω ότι πέρσι και πρόπερσι το 15 Αύγουστο ήμουνα μόνος μου. Ήμουνα εγώ και ένας ψαράς. Τίποτα άλλο. Με καλάμι εννοώ. Λοιπόν, τι να το αλλάξει αυτό, για να πάω πού, στη Μαγιόρκα ή στην Ίμπιζα, να με ποδοπατήσουν, να πληρώσω τα πάντα πανάκριβα? Είναι όπως αυτό που λέγαμε οι Κυκλάδες, ας πούμε, στην Ελλάδα. Οι Κυκλάδες πια είναι για το μέσο Έλληνα σχεδόν απαγορευτικές οικονομικά. Συν ότι θα πάω εκεί για να με ποδοπατήσουν. Όχι, αρνούμε. Αρνούμε. Θέλω ηρεμία.
1: Στη Μάλτα, πριν φύγουμε από αυτήν, αυτό που μου είχε μείνει πολύ έντονα, κάτι διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε, είναι να βλέπω πολυκατοικίες στην ακτογραμμή, στην πρωτεύουσα, να είναι πάρα πολύ στενόμακρες. Δηλαδή, πολύ στενή η πρόσωψη και ψηλή. Ψηλές πολυκατοικίες.
0: Να χωρέσουμε.
1: Αλλά μπορεί να είναι 5 μέτρα πολυκατοικία. Φάτσα, όλοι και όλοι. 3 μέτρα πολυκατοικία. Και λες,

0: είναι, δηλαδή μέχρι πού φτάνει πίσω και είναι μακρόστενα, έτσι, ναι. Γιατί προφανώς τα χώρισαν με τέτοιο τρόπο που να δίνουν στην ακτογραμμή, όσοι βλέπουν δηλαδή στην πλευρά της θάλασσας, να δίνουν έστω και λίγο, αλλά να το μοιράσουν σε πολλούς,
1: ναι,
0: με κάποιον τρόπο δηλαδή μοιράστηκε κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και το δωμάτιο με θέα θάλασσα, καταλαβαίνεις ότι θα είναι πιο ακριβό από αυτά τα οποία βλέπουν τις άλλες πολυκατοικίες από πίσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Α, η ώρα έχει πάει
1: παρατέταρτο ακριβώς.
0: Έχει πάει παρατέταρτο. Ήρθε η ώρα για τον Δημήτρη τον Καϊμά. Ναι. Πάμε να ακούσουμε το σηματάκι μας.
2: Ώρα Μουντιάλ.
0: Και αφού υποδεχθήκαμε με τον κατάλληλο τρόπο τον Δημήτρη τον Καϊμά, τον καλησπερίζουμε και πάλι μαζί μας για να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα από την μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, από την μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου που ξεκίνησε εδώ στην ΕΡΤ. Δημήτρη,
1: καλησπέρα
0: και πάλι.
3: Χαίρετε. Ουσιαστικά ξεκίνησε στο Μεξικό, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Είναι η πρεμιέρα τώρα. Παίζουν, είναι Μεξικό, κερδίζει 2-0.
0: 2-0.
3: Η Νότια Αφρική, ναι, και μάλιστα υποβροχή. Αλλού περιμέναμε βροχές, στην Αμερική. Εκεί να δείτε ότι μπορεί να έχουμε πρόβλημα στο επόμενο διάστημα, μερικές ημέρες. Γιατί το λέω αυτό, είναι μέρες βροχών. Και μάλιστα προχθές βρήκε η Αγγλία ένα φιλικό, καθυστέρησε αρκετές ώρες. Και είναι η ονομοθεσία της Αμερικής, έτσι, που λέει εκτός από τη βροχή, αν υπάρχει κεραυνική δραστηριότητα σε απόσταση κάποιων χιλιόμετρων, όχι πάρα πολλών και λίγων. Σαν να λέμε να παίζουμε στο ΆΚΑ και να υπάρχει, να έχουμε κεραυνούς στην Γλυφάδα. Θα υπάρχει αναβολή παιχνίδι. Για αναβολή, καθυστέρηση. Έτσι είναι ο νόμος. Βέβαια, σε κάποια γήπεδα που είναι κλειστά, ενδεχομένως θα έρθει αυτή η απόφαση και θα παίζουν κανονικά. Θα τα έχουμε και αυτά τα περίεργα ή τα θετικά ή αρνητικά, αλλά πάντως σε εμάς είναι περίεργα. Οπότε μπορεί να έχουμε καθυστερήσει αναβόλες αγώνων.
0: Πάντως οι Μεξικανοί με τα σομπρέρο τους είναι μια χαρά, βλέπω εκεί πέρα, έτσι.
3: Είναι μάλιστα ένα παιχνίδι, μάλλον ένα γήπεδο, το Αζτέκα, που είναι η τρίτη φορά που φιλοξενεί και Μουντιάλ και είναι η τρίτη φορά που έχουμε πρεμιέρα αγώνων. Και σπάει την παράδοση, γιατί τα προηγούμενα δύο ήταν ισόπαλα. 0-0 και 1-1. Οπότε τώρα έχουμε, τώρα δεν ξέρω αν σε 15 λεπτά και λιγότερο που θέλει το παιχνίδι και με 10 παίχτες να ισοφαρίσει η Νότια Αμερική ή η Νότια Αφρική.
0: Είναι με 10 παίχτες.
3: Από νωρίς. Δηλαδή από το ημίχρονο ήταν με 10 παίχτες. Ένα φάουλ σκληρό παίχτης της Νότιας Αφρικής, οπότε αποβλήθηκε. Γενικότερα στο πρώτο παιχνίδι ούτε super duper, ούτε ένα ωραίο θέμα, ούτε και βαρεθήκε η ψυχή μας. Καλό παιχνιδάκι είναι. Για πρώτο παιχνίδι, για πρεμιέρα και
0: για να μας ζεστάνει λιγάκι.
3: Ναι, παίζει ρόλο, παιδιά, και οι αντίπαλοι. Γιατί όσο καλή και να είναι μια άλλη ομάδα, αν η άλλη παίζει αμυντικά και δεν το παλεύει, θα βάλει ένα-δύο γκολ και επειδή είναι πολλά παιχνιδιά και κουρασμένοι οι παίχτες.
0: Σωστό.
3: Όχι από το παιχνίδι αυτό,
0: Συνολικά.
3: Από όλο το προηγούμενο. Φανταστείτε, είναι ορισμένοι ποδοσφαιριστές παίζουν συνεχόμενα από τον Ιούλιο και έχουμε Ιούνι. Και θα πάνε αρκετοί σε Ιούλιο. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο ευαρημένοι είναι οι οργανισμοί και πόσο κουρασμένοι είναι. Αυτό είναι το μυστικό για αυτό που θα δούμε από εδώ και πέρα, πιστεύω εγώ, αν θα υπάρχει κόπωση ποδοσφαιριστών ή όχι.
1: Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω, τα ξέρεις πολύ καλύτερα φυσικά εσύ, αλλά διάβαζα ότι πέραν του καιρού, τον οποίον πάρα πολύ σωστά επισήμανες, γιατί έχουμε και την κλιματική κρίση, ότι τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα, η μεγαλύτερη σωματική καταπώνηση, αλλά, και αυτό δεν το ήξερα, η μεγαλύτερη ταχύτητα της μπάλας που οφείλεται στο υψόμετρο της πόλης του Μεξικού, 2.240 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική ρήπανση τόσο στην πόλη του Μεξικού όσο και στην Γκουανταλαχάρα, είναι από τις μείζονες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι παίκτες. Γιατί υπάρχει ένας δείκτης, λέει Wet Bulb Globe Temperature, ο οποίος συνυπολογίζει θερμοκρασία, υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο για να εκτιμήσει το θερμικό στρες που δέχεται το ανθρώπινο σώμα. Εκεί δεν υπερτερούν οι Λατίνοι, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, χώρες που έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με ένα Νορβηγό, ας πούμε.
3: Και όχι μόνο, και δεν μόνο οι Λατίνοι, ας πούμε οι Μεξικάνοι στην περίπτωση μας.
1: Μπράβο.
3: Και εδώ και δεν έχουν Μουντιάλ και στη Βολιβία, στα μεταξύ τους παιχνίδια, ναι, οι έδρες τους είναι απόθετες. Γιατί ακόμα και οι Αργεντίνοι, οι Βραζιλιάνοι, δεν έχουν συνηθίσει να παίζουν. Δεν σημαίνει επειδή είναι, ας πούμε, κοντοχωριανοί, που δεν είναι κοντοχωριανοί, είναι μεγαλύτερος, αλλά είναι στην ίδια Ήπειρο, θα παίζουν το ίδιο. Είναι οι Μεξικανοί που έχουν, που είναι το υπερατού τους. Γιατί ξέρουν να παίζουν σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, και παίζουν ρόλο οι συνθήκες, γιατί με τις ελάχιστες αθλητικές γνώσεις που έχω, θυμάμαι ότι ο Μπίμον, που αν δεν κάνω λάθος καρατάει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος 8,90, δεν θυμάμαι πόσο ήτανε, το είχε κάνει στην πόλη του Μεξικού και πολλοί λέγανε επειδή ήταν πιο αραιός ο αέρας κατάφερε να προχωρήσει κάποια 10-20 εκατοστά πιο πέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει.
3: Αν η ταξία ήταν και τεράστιος αθλητής, μπορεί να παίξει το ρόλο του. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εδώ εμείς οι ίδιοι απλά θα περπατάμε και θα έχουμε έτσι μια σχετική δυσφορία. Πόσο περισσότερο να πρέπει να τρέχεις, όχι απλά να τρέχεις. Να πρέπει να κερδίσεις. Να παίξεις ποδόσφαιρο καλό για να κερδίσεις.
0: Να φτάσεις στα όρια σου, έτσι.
3: Πρέπει. Ναι, βεβαίως. Εντάξει, έτσι είναι αυτά. Δηλαδή, αν τα, και αυτούς τους όμως, τους Μεξικάνους, άμα τους λέγανε να παίξουν όμως στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, σε κρύο και στην Ολλανδία, γιατί, ναι, που είναι και που έχει μηδέν εξόμετρο, για αυτούς ήταν εξής δύσκολα αν θα παίζανε οι Μεξικάνοι στην Ολλανδία. Έτσι είναι αυτό. Όταν παίζεις την έδρα σου, έχεις και τα υπεράσεις.
1: Και τον καιρό σύμμαχο. Τις κλιματικές συνθήκες, μάλλον.
3: Έχουμε άλλο ένα παιχνίδι απόψε.
0: Αυτό τι μας επιφυλάσσει συνέχεια, θέλω να σε ρωτήσω, ναι.
3: 5 η ώρα. Έρθει ένα.
0: Ξυπνητήρι, Δημήτρη. Βάλε ξυπνητήρι.
1: Ναι, θα βάλω.
3: Τώρα, κοιτάξτε, είναι και καθημερινές. Είναι και δύσκολες.
0: Είναι δύσκολες.
3: Δηλαδή, τώρα, όταν άλλος θέλει να πάει να δουλέψει, να πάει για δουλειά. Ό,τι και παιχνιδάρα να ήταν, εκτός αν είναι τελικό. Έτσι. Τώρα, ένα παιχνίδι στην αρχή, ο άλλος θα πει: άστο να κοιμηθώ και θα το δω αργότερα. Έτσι. Από το Netflix θα δω τον αγώνα. Είναι πάλι για τον πρώτο όμιλο, πάλι στο Μεξικό. Είναι Τσεχία, Νότια Κορέα. Είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δηλαδή, αν από τα δύο, αυτό θα είναι πιο ωραίο για πρεμιέρα. Γιατί και η Τσεχία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Νότια Κορέα. Και αυτή είναι αρκετά καλή. Είναι, να το πω και πολύ λαϊκά, τρεχαλατζίδες, Κορεάτες.
1: Ναι.
3: Αλλά έχουν και κάποιους παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη. Οπότε νομίζω για όποιον είναι πρωινός τύπος και να θέλει να το δει live, είναι μια χαρά, αρκετά καλός ο αγώνας.
0: Είναι σημαντικό για αυτό που είπες. Το Netflix θα είναι πάντα εκεί όταν επιλέξουμε να δούμε έναν αγώνα που χάσαμε.
3: Είναι το καλό της τεχνολογίας, παιδιά. Έτσι, ότι, ενώ στο παρελθόν θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξυπνάγαμε 5 παρά 10 για να φτιάξουμε και καφέ. Και να
1: ή να προγραμματίσουμε το βίντεο να το γράψει.
3: Ναι. Ο καθένας όπως μπορούσε. Τώρα μπορείς να το δεις πολύ πιο εύκολα. Εκτός άμα είναι, θέλει να το δεις live. Έτσι, να πεις, να δω, είναι η αγαπημένη μου ομάδα. Και θέλω να δω το παιχνίδι.
0: Επειδή νωρίτερα είχαμε βγάλει εδώ στην εκπομπή μας τον Νότι τον Ανανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, έκλεισε ρωτώντας μας ποια ομάδα υποστηρίζουμε. Να σου κάνουμε την ίδια ερώτηση.
3: Συμπαθώ την Γαλλία, έτσι να πω.
1: Κι άλλος. Είσαι δικός μας. Μπράβο, Μίτσο μου.
0: Τρία στα τρία η Γαλλία. Και εμείς το ίδιο απαντήσαμε.
3: Και είναι έτσι και από τα φαβορί η Γαλλία, μια που το λέμε μαζί με την Ισπανία. Αυτές είναι οι δύο ομάδες που και στοιχηματικά αλλά και αγωνιστικά φαίνεται ότι είναι λίγο καλύτερες. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι η Βραζιλία και η Αργεντινή που είναι πιο κάτω στοιχηματικά είναι αμελητές ποσότητες.
1: Σίγουρα.
3: Όπως και εγώ, αν το τέτοιο ποδοσφαιρικά, μου αρέσει πάρα πολύ η Αγγλία. Πάντα θα ήθελα, παιδιά, αν ποτέ το παίρνει η Αγγλία του παγκόσμιο, να ήμουν εκεί δύο ρίτσες.
0: Αυτό. Σε μια
1: γενέτειρα του ποδοσφαίρου.
0: Σε μια παμ.
3: Ναι, σε οποιοδήποτε. Σε ένα χωριό. Δηλαδή σε ένα.
0: Ναι.
3: 300 χιλιόμετρα από Λονδίνο. Σε ένα χωριουδάκι.
0: Τους έχουμε συμπονέσει αρκετές φορές, η αλήθεια είναι. Όταν άγγιξαν, αλλά έτσι πήγανε στη βρύση, αλλά δεν ήπιαν νερό.
3: Αυτό λοιπόν τελείωσε διαφορετικά σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους λαούς, ναι, το ποδόσφαιρο, έτσι. Να το πούμε και λίγο πολιτικά, όταν συζητάγανε πριν από πολλές δεκαετίες στην Αγγλία για αν πρέπει να δουλεύουν Σάββατο ή όχι. Αυτό υποστήριξε ο εργατικός βουλευτής. Λέει, το ρώτησε τι θα κάνουν οι Άγγλοι το Σάββατο. Και τους απάντησε με απλότητα, δεν ξέρω τι, να βλέπουν ποδόσφαιρο.
0: Βέβαια.
3: Αυτή είναι η απάντηση του εργατικού βουλευτή, ότι θα πρέπει το Σάββατο να μην εργαζόμαστε.
0: Ωραία. Οπότε, μετά το πρωινό, λοιπόν, στις 5 η ώρα, τι έπεται?
3: Μετά πάμε αρκετά αργά, πάμε στο δεύτερο μήλο. Δεν έχει, δηλαδή, ουσιαστικά τελειώνουμε. Δηλαδή, okay. Αυτά τα δύο παιχνίδια, αν ήταν, είναι με διαφορετικά ώρες. Δηλαδή, ουσιαστικά, και τα δύο παιχνίδια είναι Πέμπτη, είναι για την Πέμπτη. Mm-hmm, αυτά είναι διαφορά ώρες που έχουμε με τη Λατινική Αμερική, γι' αυτό πάει το ένα Πέμπτη και το άλλο Παρασκευή. Και τα αρνητικά, πριν πολύ γρήγορα να κλείσουμε, mm-hmm. είναι ότι αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριφορά σε ομάδες, όπως την Σενεγάλη, που τους κατέβασαν από το πούλμαν κάτω, ήταν ο έλεγχος εξονυχιστικός, δεν ήταν φιλάθλοι, όχι και φιλάθλοι, ότι κάτι θεωρούν ότι παράνομα αυτοί οι οπαδοί. Ναι. Κατέβασαν την αποστολή ολόκληρη, βγάλανε παπούτσια για να σου κοιτάξουν αν έχουν κάτι παράνομα πάνω τους.
0: Μάλιστα. Και έγινε άλλος, έτσι, από αυτό.
3: Αν ήταν η Ελλάδα, τι θα λέγαμε. Πολύ
0: ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν.
3: Θα τα λέμε κάθε βραδύ.
0: Κάναμε πρεμιέρα σήμερα σε αυτή την τέτοιο και μου αρέσει και το σήμα. Μπορούμε να αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά πάλι με το σποτάκι μας για τον
1: Μουντιάλ. Και μετά με το τραγούδι.
0: Καλό σου βράδυ, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε. Yeah.

0: έτσι. Τραγουδάρα δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Ήρθε,
0: Γιώργος Τσολάκης εγγύηση.
1: Με το Μουντιάλ, έτσι, ήρθε να δέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Alpha Rising Sun Animals.
1: Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας.
0: Γιώργος Τσολάκης στις υπέροχες μουσικές επιλογές.
1: Ήμασταν ο Δημήτρης Φαναριώτης
0: και ο Βαγγέλης Άρης.
1: Στο τέλος της ημέρας, όπως κάθε μέρα, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το βράδυ. Με όλες τις ειδήσεις της ημέρας θα κλείσουμε έτσι συνεχίζοντας, γιατί το διακόψαμε το όμορφο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν με την έγκριση της ανώτατης Ιρανικής ηγεσίας του Ισραήλ αλλά και των εμπλεκόμενων αραβικών χωρών ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε τους βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης, τους οποίους είχε προγραμματίσει για απόψε. Σε νεότερες δηλώσεις του, μάλιστα μιλώντας από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί πως δεν θα παραστεί ο ίδιος στην υπογραφή της συμφωνίας. Είπε όμως ότι θα μπορούσε να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο παρουσία του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ανέφερε πως επικοινώνησε απόψε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με τους ηγέτες του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και άλλους. Σκόπευε επίσης να συζητήσει και με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Διαψεύδει το Ιράν τον Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω διαρροής στο πρακτορείο ειδήσεων Fars, πηγή κοντά στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα, ανέφερε ότι κανένα κείμενο ενός αρχικού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ δεν έχει εγκριθεί. Σύμφωνα με το Ισραηλινό δίκτυο Channel 12, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Νετανιάχου υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν είχε ενημερωθεί για τη συμφωνία με το Ιράν και πως η κυβέρνηση του Τελ Αβίβ πιάστηκε εξ απείνης. Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την αυτοδυναμία με αξιοπιστία και με πολύ βάσιμα επιχειρήματα. Αυτά σχετίζονται πρωτίστως με την ανάγκη να υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν θα χάνεται σε παζάρια κομματικών διευθετήσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αντένα. Αναφερόμενος στις εκλογές, υποστήριξε ότι θα γίνουν το 2027, δήλωσε δε ότι προβληματίζεται από την διαρκή τοξικότητα στον πολιτικό διάλογο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Χαρακτήρισε μεγάλο πρόβλημα την ακρίβεια. Οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα, η ακρίβεια είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Η κυβέρνηση έχει κάνει όσα μπορούσε για να στηρίξει τα νοικοκυριά. Και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι στους σκοπούς μας να δοθεί 13ος και 14ος μισθός στο δημόσιο. Η απόψινή συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν γίναμε σοφότεροι ακούγοντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Εξάλλου, για να γίνει κάποιος σοφότερος, πρέπει να ακούσει κάποιο σοφό ή κάποιον που απολογείται για τα εγκληματικά του λάθη, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Οι αυξημένοι κίνδυνοι στο μέτωπο της ανάπτυξης και του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδήγησαν στη σημερινή ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Όπως διευκρίνησε η επικεφαλής της Κριστίν Λαγκάρντ, αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν προχωρούσε στην αύξηση αυτή σήμερα, σε μισοπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο ο πληθωρισμός όσο και η ανάπτυξη θα ξέφευγαν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η ελληνική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα παράνομης παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων, αδυνατίσματος και ουσιών ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 μέλη της οργάνωσης. Ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρι είχε εγκαταστήσει παράνομο εργαστήριο παραγωγής, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης. Το κύκλωμα πραγματοποίησε περισσότερες από 15.000 αποστολές προϊόντων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού, αποκομίζοντας παράνομα έσοδα που ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αξιοποίησαν πληροφορία που είχαν για φορτηγό που θα περνούσε από το Τελωνείο των Κήπων, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού σήμερα στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους, κεραυνούς και κατατόπους χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα. Θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Σποραδικές βροχές και καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, που από το μεσημέρι θα είναι κατά διαστήματα ισχυρές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
0: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 και 11 πρώτα λεπτά, είναι ξημέρωμα Παρασκευής και είναι και το, η αρχή του Σαββατοκύριακου. Έτσι θα το λέμε, παιδιά, για να παίρνουμε κουράγιο. Είναι, έχει ο μήνας 12 Ιούνιος, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Πώς είστε, όλα εντάξει, ζέστη ε? Εδώ στο, στην Αττική, στο λεκανοπέδιο. Τι γίνεται εκεί που είστε εσείς δεν ξέρω. Θα αλλάξει λέει όμως το σύστημα σήμερα, θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, θα τα κουβεντιάσουμε. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε νομίζω. Λοιπόν, διαβάζεις μία είδηση και λες όχ, διότι αυτή η είδηση έλεγε απόψε λέει θα τους εξολοθρεύσουμε. Και λες ετοιμαστείτε παιδιά γιατί θα γίνουν μεγάλα πράγματα. Μετά όμως από λίγες ώρες έρχεται μία άλλη είδηση που ουσιαστικά ακυρώνει την πρώτη είδηση, διότι σου λέει είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο συμφωνίας με το Ιράν στην Ευρώπη, λέει μάλλον ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος το είπε, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα μου πεις έτσι λέγαμε και για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, πώς θα γίνει. Αυτό το λες όλο που μας αρέσουν εμάς αυτά διπλωματικό θρίλερ, διότι όλα δείχνουν ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν, λέω, έτσι, έχουν φτάσει σε σημείο που να θεωρείται πολύ πιθανή υπογραφή μιας συμφωνίας. Ακυρώνει ο Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν που ο ίδιος είχε προαναγγείλει λίγες ώρες πιο πριν, υποστηρίζοντας ότι έχουν εγκριθεί τα τελικά σημεία μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη. Και οι συνομιλίες, λέει, αυτές έχουν λάβει την έγκριση.

είπε, διευκρίνησε να το πω, ναι, ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Και είπε επίσης ότι ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα. Έτσι. Μόλις πέσουν υπογραφές, λέει, θα ανοίξει και το στενό του Ορμούζ. Και είπε μάλιστα ότι μίλησε με τον Νετανιάχου και ότι θα μιλήσει με τον Ερντογάν. Βέβαια έκανε και μία δήλωση περίεργη, η αλήθεια είναι. Διότι ερωτήθην, πιστεύετε ότι υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας? Και απάντησε, μου αρέσει πολύ ο Ερντογάν, είναι δυνατός άνθρωπος, δεν πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό με την Τουρκία, όχι όσο είμαι εγώ πρόεδρος. Συγγνώμη. Επειδή ο Ερντογάν με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Οκ. Okay. Λοιπόν, να γυρίσουμε στα της συμφωνίας. Είπε λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα υπογραφεί, πιθανώς στην Ευρώπη, θα παραστεί, λέει, και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος. Τα έγγραφα, λέει, έχουν σχεδόν οριστική μορφή, οπότε θα δούμε. Θα δούμε. Επίσης, για να τα λέμε όλα, παιδιά, έχει βγει μάλλον ο Νετανιάχου και έχει πει ότι έχει υποσχεθεί, λέει, ο Τραμπ πως στη συμφωνία αυτή θα συμπεριλαμβάνεται και το απεμπλουτισμένο ουράνιο, έτσι λέει. Τώρα τι να σας πω. Περιμένουμε. Και επίσης, γιατί πριν λέγανε εμείς δεν έχουμε ιδέα. Βγήκαν Ισραηλινοί για τη συμφωνία που είχε πει και λέει εμείς δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Αλλά θα περιλαμβάνει, λέει, η συμφωνία την απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου, οπότε εμείς χαιρετίζουμε τις δεσμεύσεις αυτές για τον περιορισμό των πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων του Ιράν. Τι να σας πω. Επίσης, γιατί περιμένουμε, ακούμε τη μία πλευρά, περιμένουμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Βγαίνει το Φάρς, το πρακτορείο τους στο Ιράν και λέει ότι έχει βρεθεί τέλος πάντων η χρυσή τομή και ότι θα υπάρχει πιθανότητα να συμβεί κάτι καλό. Μετά βγαίνει ο Γκαλιμπάφ, Μήλος, δεν το συζητώ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, επικεφαλής διαπραγματευτής είναι ο Γκαλιμπάφ, σας το λέω, και λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτίθενται σε ένα τέλμα χωρίς τέλος. Άντε τώρα να μου πεις εσύ. Συζήτησαν το διαφαινόμενο μνημόνιο κατανόησης ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Μάλιστα. Και είπε ο Νετανιάχου, το γραφείο του ανακοίνωσε αυτό για το υποπλουτισμένο ουράνιο. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Ιρανός, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, και λέει εικασίες τα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ελάτε τώρα να μου πείτε εσείς τι γίνεται. Βέβαια αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, δεν το συζητώ, έτσι. Αλλά για αυτή την περίπτωση βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την οποία δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε. Γενικά δείχνει το σύστημα ότι κάτι γίνεται προς την θετική κατεύθυνση. Γενικά. Τώρα τι θα προκύψει, βράδυ είναι. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Κάθε τρεις και λίγο κάνουμε, πώς το λέμε, διαβάζουμε δηλώσεις και τα λοιπά και όλα τα σχετικά. Βέβαια όταν ακούς ότι κάτι συμβαίνει καλό, ψάχνει να βρεις τι είναι, τι σε οδήγησε εκεί στο καλό αυτό. Λέει το Άξιος ότι οι διαφορές μειώθηκαν σε

Βασικά ζητήματα. Το μηχανισμό αποδέσμευσης των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, που είναι προτεραιότητα της Τεχεράνης. Είχαμε πει ότι φύγανε κάτι αεροπλάνα με κάτι ειδήσει από τη Σαουδική Αραβία, από το Αμπουντάμπι, και γυρίσαν στην Τεχεράνη. Το είχαμε πει προχθές, ναι. Τέλος πάντων, τις ρυθμίσεις για το εκ νέου άνοιγμα των στενών του ορμού στη διάρκεια της εκκυχηρίας των 60 ημερών και τον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν σε αυτές τις 60 ημέρες. Και λένε επίσης οι πληροφορίες ότι και η ιρανική και η καταριανή πλευρά είχαν πάει από το Κατάρ στην Τεχεράνη, οι διαπραγματευτές, δεν τα λέγαμε, και μετά φύγανε γιατί έριξαν τα χτυπήματα, μάλιστα. Θεωρούν, λέει, ότι τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες το βράδυ ενίσχυσαν σημαντικά τις υποψίες της Τεχεράνης σχετικά με τις πραγματικές προθέσεις του Τραμπ. Έλα τώρα εσύ να μου το πεις αυτό. Και επειδή όλα αυτά έχουν ένα παρασκήνιο, παιδιά, δεν είναι αυτά που μαθαίνουμε μόνο ή που λέμε, είναι και αυτά που έχουν συμβεί για να φτάσουμε εδώ. Ο Εμίρης, λέει, του Κατάρ και ο Αμερικανός Πρόεδρος είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία εξέτασαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που οδήγησαν σε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το γραφείο τύπου του Εμίρη, του Καταριανού, λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση των τελικών διαδικασιών πριν από την ανακοίνωση των ρυθμίσεων για την υπογραφή μιας συμφωνίας. Συζήτησαν διάφορα, αλλά τα ζητήματα που παρέμειναν ανοιχτά αφορούσαν κυρίως τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής των μελλοντικών διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά του Ιράν, ο μηχανισμός παροχής οικονομικών ελαφρύνσεων. Και το λέει η ίδια πηγή ότι το Ιράν διαβίβασε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα μέσω των διαμεσολαβητών από το Κατάρ την τελευταία εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμόμαστε ότι πριν από 2 εβδομάδες περίπου είχε επιστρέψει το προτινόμενο ο κείμενο ο Τραμπ με τροποποιήσεις, επιδιώκοντας, λέει, αυστηρότερη διατύπωση στα ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα. Και ήταν και ενοχλημένος γιατί αργούσαν να απαντήσουν. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτές οι διαπραγματεύσεις που έγιναν με το Κατάρ μείωσαν, λέει, τις διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι διατηρούσαν συνεχή επικοινωνία με τους διαμεσολαβητές ακόμη και τις ημέρες που οι δύο πλευρές, Ουάσιγκτον Τεχεράνη, αντάλλασαν στρατιωτικά πλήγματα. Τέλος πάντων, κάθε φορά, λέει, σε 15 μέρες, στο Σαββατοκύριακο κτλ. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει μία συμφωνία. Αυτό δεν θέλουμε. Για διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των 60 ημερών. Φανταστείτε, όλα καλά, θα δώσουν τα χέρια κτλ. Έτσι, όχι αυτά, όλα αυτά. Οπότε, αναμένουμε. Το θέμα είναι ότι ακύρωσε, λέει, την προγραμματισμένη επίθεση. Γιατί είχε βγει και είχε πει εχθές ότι θα πάρουμε το νησί Χάρκ κτλ. Μέχρι τώρα αυτά είναι. Τώρα, τι θα γίνει αύριο? Αύριο, σήμερα. Έτσι, που είναι η Παρασκευή. Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εμείς εδώ θα είμαστε να σας τα λέμε και να σας ενημερώνουμε. Διότι έχει και ευχάριστα. Τα έχει τα ευχάριστά του, η αλήθεια είναι. Η δισιογραφία θα τα ψάξω με μεγάλη προσοχή και θα σας τα πω. Μόλις βρω κατευχάριστο, αμέσως θα σας το λέω. Να φτιάξει τη διάθεσή μας. Είναι και 23. Παρακαλώ. Για πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: στην είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Πήγε και 28 σιγά σιγά. Την είδατε την έναρξη του Μουντιάλ? Δεν την είδα. Δεν πρόκαμα. Πολύ ωραία λέει, θα τα δω όμως. Ευτυχώς υπάρχει τώρα, παιδιά, το διαδίκτυο. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα πάντα. Ευτυχώς. Τα ωραία βλέπεις. Έτσι. Αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τον κόσμο. Γενικά. Όχι αυτά που δεν πρέπει. Και αυτά που ανεβάζουν κάποιοι για να κάνουν τους μάγκες, εκθέτοντας πρόσωπα και πράγματα. Τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Σου λέει Μεξικάνικο. Τι θα ήταν, αφού ήταν το πρώτο αγώνα στο Μεξικό, το Μεξικό κέρδισε. Λοιπόν, καμία ανοησία, φοβάμαι κιόλας. Το Μεξικό 2-0. Ναι, οκ. Okay. Πώς το λέει, πάρα πολύ ωραία λέει, παιδιά, εντυπωσιακή σου λέει η τελετή. Μπράβο. Ναι. Σακύρα Μποτσέλη, ωραίος. Και η Σάλμα Χάγεκ επίσης. Γιατί δεν είναι Σακύρα καταπληκτική? Πάρα πολύ. Έκλεψαν, σου λέει, την παράσταση πριν από το πρώτο σφυρίγμα. Κατάμεστο το γήπεδο στην πόλη του Μεξικού. Ναι, βεβαίως. Το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλου τραγούδισε η Σακύρα. Με τι θα τραγούδωσε. Επειδή όμως θέλω να τα ξέρετε και να τα βλέπετε όλα, και αυτό θα πράξετε, είμαι σίγουρη, μέχρι τις 19 Ιουλίου έχουμε μέλλον. Οπότε θα συνονίζεστε στην ΕΡΤ. ΕΡΤ 2 Σπορ, ΕΡΤ 1, Netflix, τα αγγλικά μας ραδιόφωνα, ertnews.gr, ertsports.gr, ροή διαρκής ροή ειδήσεων, αναλύσεις, παρουσίαση των αναμετρήσεων, 24 ώρες το 24ωρο. Σου λέει αυτό, παιδιά, είναι το μεγαλύτερο μουντιάλ ανά τα έτη όλων των εποχών, βεβαίως. Και θα τα παρακολουθούμε, να τα παρακολουθήσετε και τα λοιπά. Τι έχετε να κάνετε? Μια χαρά σας βρίσκω. Ή να πάτε τίποτα διακοπές? Πηγαίνετε μετά τις 19 Ιουλίου. Γιατί εκεί που θα πάτε δεν θα έχει τηλεόραση. Τι είναι αυτό τώρα? Οπότε μια χαρά. Σου λέει πάρα πολύ καλά όλα μέσα στο γήπεδο. Τώρα το απ' έξω ήταν άλλη ιστορία. Άλλη ιστορία. Διότι είχαμε συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία έξω από το στάδιο Αστέκα στην πόλη του Μεξικού. 80.000 κόσμος το είδε το μάτς Μεξικό-Νότια Αφρική. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, έξω από το γήπεδο, ομάδες λέει εκπαιδευτικών, συγγενών Μεξικανών που αγνοούνται και ακτιβιστών φοιτητών συγκεντρώθηκαν έξω από το γήπεδο εν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χαμός γινόταν μέσω ισχυρής αστυνομικής παρουσίας. Χιλιάδες οι αστυνομικοί ήταν. Τέλος πάντων, μερικοί διαδηλωτές παραβίασαν, λέει, τα εμπόδια και συγκρούστηκαν με τους αστυνομικούς που φρουρούσαν την περίμετρο του σταδίου. Αυτά γίνανε που οι συγκρούσεις λίγο μετά που πέτυχε το Μεξικό το πρώτο γκολ. Σπάσανε, ξέρω εγώ, ναι, διάφορα. Παράθυρο οχημάτων, λέει, με ρόπαλα. Η αστυνομία απάντησε με τα κρυγόνα. Έστειλε έφυπους αστυνομικούς να περιορίσουν τους διαδηλωτές. Να πούμε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού αντιμετωπίζει εβδομάδες διαμαρτυριών, κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Και για ένα διάστημα φαινόταν ότι οι διαμαρτυρίες θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πόλη να διοργανώσει μια επίσημη ζώνη οπαδών του Μουντιάλ στο περίφημο Ζοκάλο. Είχε πει τότε η πρόεδρος της χώρας, γιατί υπήρχαν εξελίξεις με τις διαμαρτυρίες, ότι εμείς δεν θα απαντήσουμε. για να εξελιχθεί το πράγμα το ομαλά και να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Αυτό είναι. Αλλά λέει, εν διάφορη περιπτώσει, εχθές δημιουργήθηκε ένα ζήτημα πριν από την έναρξη του εναρκτήριου αγώνα και όχι μόνο από τη μία πλευρά και από οπαδούς οι οποίοι πήγαν τέλος πάντων εκεί στην πλατεία αυτή, στο περίφημο Ζωκάλο, και έσπρωχναν εκεί μέσα από τα μεταλλικά κυκλειδώματα και τα λοιπά. Ναι. Δεν περιμένεις, πώς να το πω τώρα, δεν θέλω να προσβάλλω για οποιονδήποτε, δεν περιμένεις να γίνουν όλα ειρηνικά. Πηγαίνουν οι άνθρωποι με τα εισιτήριά τους, μπαίνουν στο γήπεδο, κάθονται στις θέσεις τους, παρακολουθούν, το καυγάζουν για την ομάδα τους, οι άλλοι είναι λυπημένοι που χάνουν και τα λοιπά. Έχει μια δυσκολία το εγχείρημα. Και μην ξεχνάμε ότι είναι σε τρεις χώρες. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Λος Άντζελες δηλαδή, και στον Καναδά. Οπότε, να πάνε τα πράγματα καλά. Να πάνε τα πράγματα καλά με την έννοια να κυλήσει ειρηνικά όλο αυτό και να μην έχουμε παρατράγουδα. Αυτό είναι το διατάφτα. Και να πάρει την κούπα ο καλύτερος, η Βραζιλία δηλαδή. Εμείς με τη Βραζιλία. Δεν ξέρω, καθένας μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη. Δικαίωμά σας είναι. Να μην πω δηλαδή τι είναι το δικό μας. Καλά είναι να κερδίσει ο καλύτερος και η γιορτή του ποδοσφαίρου και η μεγαλύτερη διοργάνωση και καφαντασμαγορικά όλα, όλα. Αλλά δεν υπάρχει μια προτίμηση. Ενοχλούμε. Δεν ενοχλούμε. Δεν πειράζουμε κάποιον. Όχι. Ούτε προβλήματα δημιουργούμε. Ευχόμεθα Βραζίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο και εδώ είμαστε.

Γεια σου Βασίλη μου. Ησυχία έχει στη Δράμα, αυτό είναι καλό. Όπου υπάρχει ησυχία, παιδιά, είναι καλό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα, μην το συζητάμε. Μου έχει στείλει εδώ η Σοφία. Δεν είπα, μπράβο Σοφία μου, σε ευχαριστώ. Προς τους καλοκαιράκιδες λέει, αν ήταν καλή η ζέστη, δεν θα είχαν καζάνια στην κόλαση. Έλαντε. Αλλά καταψύκτες. Πες το, πες το. Θα τα λέμε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα, επειδή κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τη Σοφία. Α, καταπληκτική. Λοιπόν, με την Αγγλία, άσε με στο προηγούμενο το Μουντιάλ. Μπαίνω στο ταξί, 1-0 η Πορτογαλία. Γιατί έχω διάφορα. Είμαι με τη Βραζιλία, το ξαναείπα. Αλλά τέλος πάντων ήταν ο Ρονάλντο, λέω εντάξει. Ώσπου να φτάσω στον προορισμό, έχασε η Πορτογαλία. Εσύ είσαι με την Αγγλία. Μας κατέστρεψε εκείνος ο Κέιν στο προηγούμενο Μουντιάλ. Γιατί δεν θέλει να χτυπήσει όλα τα πέναλτι, αφού βλέπει το πρώτο, δεν το βάζει. Σας είναι να το βάλει κανένας άλλος. Δηλαδή εντάξει, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν ζητήματα τεράστια. Θέματα άλυτα. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε να το σηκώσει το κύπελο. Γιατί δεν το λέμε πια Μουντιάλ και το λέμε Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Τι είναι, πιο πολλά γράμματα. Μάλλον. Για Μουντιάλ το ξέραμε πάντα. Εμείς Μουντιάλ θα το λέμε, παιδιά, δεν ξέρω. Θα μου πεις. Αν θέλει, είναι στην ίδια παράγραφο και δεν θέλεις να το επαναλάβεις τη λέξη, τι λες. Αλλά γενικά πάει Μουντιάλ, το ξέρουν όλοι. Να τα λέμε. Και τέλος πάντων να τα καταλαβαίνουμε. Βλέπω εδώ μου έχετε στείλει φωτογραφία. Α, πολύ ωραία. Ωραία ήτανε. Ναι. Πλούσιο λέει, μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Τι θα είχε. Σαν τους Ολυμπιακούς της Αθήνας δεν είναι η έναρξη. Να τα λέμε και αυτά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αυτό το στάδιο είναι λέει το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα στάδιο της Λατινικής Αμερικής, παιδιά. Βεβαίως. Περίπου 88.000 φιλαθλοί. Μάλιστα, ωραία. Θα έχει και άλλες ενάρξεις. Τώρα αυτό ήταν του Μεξικού. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τις επόμενες. Για να συγκρίνουμε. Έτσι είναι. Ζούμε στην εποχή που δεν το βλέπεις και λες, ωραία, να δω και το άλλο, να δω και το άλλο. Όχι. Πέρα στη σύγκριση. Η άλλη ήταν καλύτερη. Ξέρω εγώ, ήταν το πρόγραμμα πιο πλούσιο. Η άλλη. Έχουμε τέτοια ζητήματα. Να το καθίσουμε να ευχαριστηθούμε ένα παιχνίδι, μία έναρξη, ένα κάτι. Δεν το σκεφτόμαστε καθόλου. Μουσική και πολιτισμός. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ 10 Ιουνίου στο Τορόντο είναι, περιμένετε τώρα. Λοιπόν, το πάρτι το χθεσινό έγινε στο Μεξικό, πολύ ωραία. 12 Ιουνίου στο Τορόντο, παιδιά, θα γίνει στο, αν τα λέω καλά, δεν τα ξέρω τα αθλητικά, BMO Field. Ο Καναδάς θα υποδεχθεί τη Βοσνία και μετά θα είναι στο στάδιο Σόφι στο Λος Άντζελες που οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν τον Παναμά. Ωραία. Έχουμε. Θα έχουμε να απασχοληθούμε. Ένα θα είναι το Μουντιάλ και ένα θα είναι ο πόλεμος. Τι θα γίνει εν τη άφη περιπτώσει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε πως έχουμε τίποτα άλλο. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μια δήλωση θα την κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία, λέει το Ιράν. Μάλιστα. Οκ. Οι κασίες στα περί συμφωνίας. Δεν έχει οριστικοποιηθεί τίποτα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Μάλιστα. Τι άλλο. Πάντως, με το που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ κατά του Ιράν, πήραν την ανιούσα οι αμερικανικές μετοχές και έπεσε και το πετρέλαιο, παιδιά, έχω να σας πω. Έτσι. Ωραία. Πάμε τώρα. Ακούστηκε έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Το Σιρίκ είναι από τις πόλεις που επλήγησαν τα ξημερώματα εχθές ώρα Ελλάδος, γιατί είναι στο νότιο Ιράν. Που έγινε η δεύτερη, ήταν η δεύτερη, το δεύτερο κύμα επιθέσεων Αμερικανικών, και η πόλη που λένε οι Ιρανοί και παρουσιάζουν και κάποιες εικόνες, καθεστώς είναι, δεν ξέρω αν είναι αληθινές, που δείχνει κατεστραμμένες τις υποδομές νερού, από όπου λέει ότι στο Σιρίκ είχε υποδομές για νερό, από όπου παίρναν νερό 20.000 άνθρωποι στα γύρω χωριά, έτσι και στις γύρω πόλεις. Αυτό είναι το Σιρίκ. Τώρα ακούστηκε λέει μία έκρηξη.
Δεν ξέρουν από πού είναι. Είμαστε σε αυτό το... σε αυτή την κατάσταση. Γεια σου Ιωάννη. Είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Εσύ πως είσαι? Νομίζω ότι... ναι. Γιατί το λες έτσι? Δεν άκουσες εχθές? Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε. Εννοείται. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει εκπομπή με τα μεσονύκτια και να μην αναφερθούμε στην επέτειο του Μαύρου στην ΕΡΤ. Φυσικά και αναφερθήκαμε και, ούτε έχουμε καμία πρόθεση. Δηλαδή τι να κρύψουμε, τι? Το γεγονότα? Και δεν είναι γεγονότα που γίνανε πριν από 50 χρόνια, έλα μωρέ που στο θυμάται, 13 χρόνια πριν. Τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε, πόσο έχουμε, 12 έτσι, με ξημέρωμα 12 Ιουνίου, είναι μία παρατέταρτο. Πριν 13 χρόνια γινόταν έξω πανικός, θα πω, από τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί. Και επίσης, επειδή έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να μπείτε, σας λέω, στο πιο απλό. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι δεν θέλουμε και πολλά πολύ μπερδεμένα πράγματα. Στο Facebook, για να δείτε τις αναρτήσεις. Έτσι. Δεν έχουμε ένα λόγο να κρύψουμε οτιδήποτε. Αυτά είναι πράγματα που έχουν περάσει στην ιστορία. Λοιπόν, αυτό τώρα έχει και μία ευνηδία, σε λέει, τον Νετανιάχου. Δεν ήξερε ότι από πριν. Προσπαθεί ο Τραμπ να πάρει αποστάσεις από το Ισραήλ. Και χθες που βγήκε και... προχθές μάλλον, που βγήκε και είπε ότι έλα δεν έγινε τίποτα με το, το αεροσκάφος που έπεσε το Απάτσι. Μετά γίνανε οι βομβαρδισμοί. Εχθές είπε θα αργεί η συμφωνία, ξαναέγινε βομβαρδισμοί στο Ιράν. Στις δηλώσεις που έκανε στο Fox News, γιατί το Fox News μετέδωσε τις δηλώσεις, είπε ότι το Ισραήλ δεν συμμετέχει σε αυτή την ιστορία των βομβαρδισμών, των τωρινών. Για χθες μιλούσε. Προσπαθεί να πάρει αποστάσεις. Και μάλιστα, για να τα λέμε για αυτή την περίπτωση όλα, μπορεί να βγαίνει τώρα ο Νετανιάχου και λέει ότι ξέρετε υπάρχει στη συμφωνία καταπολιτισμένο ουράνιο, ειδική έτσι αναφορά, αλλά λέει το Άξιος, ας πούμε, ότι ο Νετανιάχου δεν είχε ενημερωθεί πριν για τις ανακοινώσεις του Τραμπ ότι αναστέλει τις περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Και να δηλώνει ο Τραμπ ότι σύντομα θα μπορούσε να υπογραφεί συμφωνία. Και ευνηδιάστηκε, λέει, με την ανακοίνωση. Μετά όμως συζήτησαν τηλεφωνικά, όπως είπαμε, και τι να κάνει, ο Νετανιάχου είπε ότι χαιρέτησε αυτό όλο το περιβάλλον. Εξάλλου το έχει πει, δεν το έχει πει ο Τραμπ, ότι ο Μπίμπι λέει τον Νετανιάχου, έτσι, Μπέντζαμιν, κάνει ό,τι του λέω εγώ. Έτσι είχε πει. Εγώ τα λέω. Ο Αμερικανός πρόεδρος τα λέει. Οπότε τώρα, παιδιά, τι περιμένουμε? Την τελική απάντηση του Ιράν. Θα τη δώσει την τελική απάντηση ή δεν θα τη δώσει? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Ελπίζουμε να τη δώσει. Και να ανοίξουν και τα στενά του ορμούς και να γίνει ό,τι πρέπει. Πάμε. 47 είναι. Τραγούδι έχω. Όνειρα. Α, πολύ ωραίο. Πάμε.

θυμάστε που αλλού έχει και χειρία? Το θυμόμαστε λίγο? Ισραήλ, Λίβανος. Το έχουμε. Ναι, εκεί χειρία έχει και εκεί. Βεβαίως. Τώρα θα μου πεις, εκεί χειρία είναι όταν δεν χτυπάμε ο ένας τον άλλον. Σωστό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση αυτό τώρα είναι ένα θέμα, διότι έχουμε εχθές, ας πούμε, χτύπημα στο Νότιο Λίβανο από το Ισραήλ, με τραυματίες και με όλα τα σχετικά. Διότι εντάξει, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, σου λέει μπορεί και περιμένουμε τις πώς το πω έτσι, τις εξελίξεις, να το πω, ας το πω και αυτό. Αλλά στο άλλο μέτωπο δεν υπάρχει. Έχει πει μέχρι να, δεν είπε Νετανιάχου, μέχρι να εξολοθρευτεί η Χεζμπολάχ. Μάλιστα, συνεχίζονται. 3.700 είναι μέχρι τώρα νεκροί στο Λίβανο. Άμαχοι, πολλοί, δεκάδες χιλιάδες. Και επίσης, δεκάδες χιλιάδες λέω, εκατοντάδες. Και επίσης και διασώστες, βεβαίως. Και παραγιατρικό προσωπικό. Διότι όταν χτυπάς, σου λέει, εγώ χτυπάω μία υποδομή της Χεζμπολάχ, μάλιστα. Πάνε οι άλλοι να βοηθήσουν, να δουν τι γίνεται, γιατί χτυπάνε πολυκατοικίες και τα λοιπά και συγκροτήματα κατοικιών και όλα τα όσα τέλος πάντων θεωρούν ότι είναι επικίνδυνα και ύποπτα. Πάνε να βοηθήσουν οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι διασώστες. Καταλαβαίνετε πως έχει κατάσταση. Αλλά είναι και χειρία κι αυτό. Είναι. Μην κοιτάτε που είναι, σαν και χειρία είναι κάτι. Έτσι. Για να μην μπερδευόμαστε, παιδιά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή η κατάσταση είναι, τι να πω. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Έχει κι άλλα. Έχει κι άλλα ζητήματα. Έχει πιέσεις παντού. Υπάρχει ένας πόλεμος στην Ουκρανία, βέβαια. Υπάρχουν πιέσεις στην Κούβα, νέες κυρώσεις. Γιατί μπορεί στο Μεξικό να γίνεται και στις ΗΠΑ και στον Καναδά και τα λοιπά το Μουντιάλ. Αλλά σου λέει και τώρα όλο αυτό πως είναι το ωραίο το σύστημα, το χαλάει, είναι η Κούβα. Πρέπει κάτι να γίνει με αυτούς. Πίεση, πίεση, πίεση, πίεση. Πόσο θα αντέξουν, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Νομίζω όμως ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Έως τραγική μερικές φορές, έτσι, η Κουβανή. Είχε πάει και ο Χέξεθ, ο Υπουργός Πολέμου, Άμυνας το λέμε εμείς, στο Γκουαντάναμο και λέει: μην διανοηθείτε να αναπτύξετε οπλισμούς και τα σχετικά, διότι αυτό που θα έρθει δεν μπορείτε να το αντιμετωπίσετε. Θα μου πεις Υπουργός Πολέμου, τι θα πει, τι ωραία είναι, όχι. Αλλά υπάρχει γενικά μία τάση. Και επίσης, όταν, μην κοιτάτε τώρα που ακυρώθηκαν οι επιθέσεις από τον Τραμπ, ο Τραμπ είπε, όταν είπε ότι θα σας χτυπήσουμε ανελέητα και τα λοιπά 5-6 ώρες πριν, σαν τη Βενεζουέλα είπε. Αυτό είπε. Αυτό το μοντέλο έχει στο νου του. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Λοιπόν, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής. Μα κοιμηθείτε. 5 η ώρα έχει άλλο μάτς στο Μουντιάλ. Βεβαίως. Να μείνετε ξάγρυπνοι να το παρακολουθήσετε. Δεν καταλαβαίνω. Τι άλλο θα κάνετε δηλαδή? Όπως δεν είναι και Σάββατο, είναι Παρασκευή. Δεν πειράζει. Τριμεράκι κάντε το. Ευκαιρία είναι.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από το Βαλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα, ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, το Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις, διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Θετικά αντέδρασαν οι διεθνείς αγορές πάντως. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στον δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί τη δημιουργία νέου κόμματος που θα έβλαπτε την παράταξη που, όπως είπε, του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια, τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, ο πρόεδρος Κυριάκος Πιαρακάκης υπογράμμισε τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης των ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών, τονίζοντας ότι η ενέργεια και οι υποδομές είναι κρίσιμες για την ανταγωνιστικότητα, ενώ επεσήμανε πως η αβεβαιότητα έχει κόστος για τις οικονομίες. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι χωρίς την παρέμβαση αυτή, πληθωρισμός και ανάπτυξη θα αποκλίνουν από τους αναθεωρημένους στόχους. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα δυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομο εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια ελαφρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων, ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή παρουσιάζει σήμερα ο καιρός στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αιθριός. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι με θερμοκρασία από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1:10. Βεβαίως. Είναι ξημέρωμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Παναγιώτη Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη βαρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Αυτό τώρα το γλυκό που μου έχει στείλει εδώ εσύ Πολίνα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, δεν είναι ωραίο. Δηλαδή δεν είναι, το γλυκό είναι ωραίο. Το ότι στέλνει την εικόνα, πουρκουά. Δηλαδή δεν μπορούμε να, θα μου πεις, είναι, χορταίνει το μάτι και μετά δεν πεινάς, μάλλον. Αλλά είναι η ώρα περίεργη, μια λιγουρίτσα, ε? Εσάς σας έχει πιάσει εκεί που μας ακούτε στο Airtius Radio 105,8. Δεν ξέρω, θα μας τα πείτε εσείς. Η Πολίνα προφανώς ακούει και προφανώς στέλνει. Και δεν έχει και θερμίδες. Α, αυτό πάλι που το πας, το καλύτερο. Το καλύτερο. Γεια σου Ντίνα μου. Τι κάνεις? Θα το διαβάσω όπως το στέλνει το μήνυμα. Γιατί ξέρετε είμαστε λίγο ντροπαλοί εδώ. Τα καλά μηνύματα τα διαβάζω. Τα λέμε έτσι σε τίτλους. Ακούμε λέει και ραδιόφωνο, γιατί μας έχουν πρίξει όλα τα κανάλια. Έλα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ με εγκλήματα και φόνους. Περίμενε να το βρω. Τίποτα. Δεν έχουν, έχουν να πούμε πολλά τα κανάλια. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα εσύ Ντινάκη είναι ότι γίνονται πολλά άσχημα. Να μην το πει. Να μην το πει ο δημοσιογράφος. Να μην ενημερώσει. Το να τα τραβάμε από τα μαλλιά είναι το ζήτημα, ότι δεν είναι σωστό, σωστό. Δεν είναι ωραίο. Αλλά να μην το πει. Ο καθένας τραβάει ένα δρόμο και νομίζει ότι μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει και τα λοιπά. Δεν λέω για τα κανάλια, λέω για αυτούς που δημιουργούν τα προβλήματα και αναγκαζόμαστε να τα δείχνουμε. Αυτό είναι. Εγώ είμαι μια πολύ γλυκιά όαση. Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Προσπαθούμε να πούμε κάτι άλλο, κάτι το διαφορετικό. Να μου πεις, αυτά που σας λέω, τα πολεμικά και τα αυτά, τι είναι? Είναι και αυτά πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχει η κατάσταση. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Εντάξει, ναι. Καλά. Ελάτε να μου το πείτε και εμένα, διότι όπως και να έχει, υπάρχει μια δυστοκία, θα έλεγα. Ξαναβγήκε το Ιράν και λέει ότι δεν έχουμε ακόμα αποφασίσει. Εντάξει, ωραία. Επίσης έχουμε κάτι εκρήξεις που σας έλεγα προηγουμένως, στην έκρηξη κοντά στην ακτή του Σιρίκ. Δεν ξέρουν λέει από που είναι. Μετά είχαμε, μετά από λίγο, δύο εκρήξεις στο Μπαντάρα Μπάς, στο νότιο Ιράν. Πριν από λίγο βγαίνει το Ιράν, το Ιράν, το ΦΑΡΣ, το πρακτορείο, και λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις εμπόδισαν δεξαμενόπλιο να εισέλθει στα στενά του Ορμούς, διότι δεν είχε προηγηθεί ο απαιτούμενος συντονισμός για τη διέλευσή του. Μπορεί να είναι και αυτές οι εκρήξεις. Από εκεί ακούστηκαν. Τι να σας πω. Τώρα περιμένουμε να μάθουμε τι δεξαμενόπλιο ήταν αυτό, τι σημαία είχε. Θα βγουν οι Αμερικανοί να πούνε δεν είναι δικό τους? Ποιος να ξέρει. Ποιος να ξέρει. Εδώ είμαστε για να τα βλέπουμε. Και επίσης για να μην ξεχνιόμαστε, διότι τώρα Αντινάκη μου θα σε διαψεύσω, θα πω δυσάρεστο πάλι, τι να κάνω. Έχουμε και την

γιατρός. Το όνομά του είναι Ουσάμ Αμπού Σαφίγια. Κατά καιρούς στο διαδίκτυο εμφανίζονται κάποιες αναρτήσεις για αυτόν τον άνθρωπο και συγγνώμη, η Διεθνής Αμνηστία και άλλες οργανώσεις ζητούν υπογραφές για την απελευθέρωσή του. Έψαξα λοιπόν να βρω αυτός ο άνθρωπος ποιος είναι, γιατί κρατείται, τι συμβαίνει. Εμφανίστηκε λοιπόν στο βίντεο, γιατί βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στις Ισραηλινές φυλακές κτλ. Σε νοσοκομείο της Γάζας συνελήφθη, να φανταστείτε. Εμφανίστηκε. Μ' αρέσουν οι λέξεις. Σας λέω, η τοποθέτηση των λέξεων έχει μεγάλη σημασία. Εμφανίστηκε να έχει χάσει βάρος. 40 κιλά έχει χάσει. 40. Και είχαν στην αρχή στην αίθουσα μείνει κάποια μέσα ενημέρωσης. Μετά τους είπαν περάστε έξω. Έτσι. Ο αδερφός του, του ανθρώπου αυτού, Αμπού Σαφίγια, είπε τον Απρίλιο ότι η οικογένειά του έμαθε μέσω του δικηγόρου του ότι στη φυλακή που είναι είχε χάσει τα 40 κιλά, είχε υποστεί 4 κατάγματα πλευρών και ότι η υγεία του είναι σε κίνδυνο γιατί έχει διάφορες παθήσεις. Οι γιατροί, περίπου 400 εργαζόμενοι κρατούνται στον τομέα της υγείας, έτσι, στις φυλακές, δεν έχουν, μεταξύ άλλων, δεν έχουν και επαρκή τροφή. Δεν τους ταΐζουν. Του λέει κάποια στιγμή, τη μήνα. Τέλος πάντων, η σοφρονιστική υπηρεσία του Ισραήλ αρνείται τους ισχυρισμούς αυτούς. Βέβαια υπάρχει και η εικόνα. Έτσι. Αδιάψευστος μάρτυρας. Έχει ασκηθεί έφεση από τους δικηγόρους του για να αμφισβητηθεί η κράτησή του και αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου τι θα γίνει. Κρατείται χωρίς κατηγορίες, λένε οι γιατροί για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, περισσότερες από 500 μέρες, και ήταν η πρώτη φορά την Τετάρτη που εφεάφη δημόσια από το Φεβρουάριο του 25. Συνελήφθη λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Αμπού Σαφίγια, από τον Ισραηλινό στρατό στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν στην Μπέιτ Λαχίγια, στη Βόρεια Γάζα. Το κατηγόρησαν ότι είναι μέλος της Χαμάς, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Μετά την ακρόαση, μάλλον ο δικηγόρος του είπε σε δημοσιογράφους ότι ο πελάτης του ήταν δεμένος με χειροπέδες και αλυσοδεμένος και στα πόδια κτλ. Σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και ότι κρατείται σε απομόνωση. Δεν λαμβάνει ιατρική περίθαλψη. Έχει χτυπήματα που του έχουν αφήσει πόνους φοβερούς στο λαιμό και στην πλάτη, δεν του δίνουν φάρμακα. Επίσης πάσχει από μια χρόνια ασθένεια, επίσης δεν λαμβάνει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ο άνθρωπος, φοράει γυαλιά, δεν του δίνουν τα γυαλιά του, τα έχουν κατάσχει και αυτά. Επίσης έχει, λέει, φαίνεται από τα χέρια του ότι έχει δερματική νόσο, η οποία σύμφωνα με τους δικηγόρους του είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των Παλαιστίνιων κρατουμένων που κρατούνται σε Ισραηλινές φυλακές. Ζητάνε πληροφορίες και ζητάνε διευκρινήσεις, δεν τους δίνουν οι Ισραηλινές αρχές. Είναι αυτός ο άνθρωπος μεταξύ των 14 Παλαιστινίων γιατρών που συνελήφθησαν στη Γάζα από το στρατό και έχουν κρατηθεί περισσότερο από ένα χρόνο χωρίς κατηγορίες και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία για αυτά που τους κατηγορούν. Χωρίς κατηγορίες, λέω. Χωρίς να έχει. Να τους έχουν δώσει ένα κατηγορητήριο. Ότι ξέρεις, κατηγορείται για αυτά και για αυτά τα ζητήματα. Μόνο ότι είναι μέλος Χαμάς. Αν έχει

Μετάσχει σε επιθέσεις, αν έχει ενεργό ρόλο στην οργάνωση, στο κίνημα. Δεν έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία. Και ζητούν λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του γιατρού για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ισραήλ, παρακαλώ. Έτσι. Και για να μην μπερδευόμαστε και για να μην... συγγνώμη, για να μην έτσι τα αφήνουμε πίσω μας, γιατί είναι τόσο πυκνή η δισιογραφία και τόσο πυκνές οι δηλώσεις που γίνονται για το αν θα συμβεί το καλό ή όχι, που μερικά πράγματα τα αφήνουμε πίσω. Εχθές βγήκε η Διεθνής Αμνηστία και είπε ότι, ξέρετε, υπάρχει ένα ζήτημα που λέγεται Δυτική Όχθη και υπάρχουν επικισμοί που είναι... Γίνονται επικισμοί που είναι παράνομοι και γίνονται συνεχείς επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων που τους πετάνε έξω από τα σπίτια τους κτλ. Γιατί έχω ξαναπεί, το ξέρετε και θα το, αν το ψάξετε θα το βρείτε, είναι δύο κομμάτια. Είναι η Γάζα, η λωρίδα της Γάζας, και είναι και η Δυτική Όχθη. Υποτίθεται ότι η Δυτική Όχθη θα έμενε έξω από όλα αυτά. Δεν μένει όμως. Έτσι. Θα μου πείτε τι θα γίνει με τη Γάζα που θα υπήρξε, υποτίθεται ότι θα υπήρχε μία πρόοδος και όλα θα σταματούσαν και τα λοιπά και θα γινόταν νοικοδόμηση. Δεν. Γιατί στο μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος στο Ιράν. Έτσι. Λοιπόν, οπότε παιδιά, περιμένουμε να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Ξαναλέω, είναι πολλά τα μέτωπα. Δεν είναι μόνο ένα. Και... γεια σου Κωνσταντίνε. Ναι. Εσύ περίμενες κάτι άλλο? Έχουμε πει ότι εδώ δεν θα κουβεντιάζουμε πολιτικά. Όχι κανέναν άλλο λόγο. Το έχω πει και θα το ξαναπώ 50 φορές. Γιατί στο τέλος τσακωνόμαστε. Πρέπει να τα λέω όπως τα λέτε. Άλλοι απαντούν. Άλλοι απαντούν σε αυτούς που δίνουν απάντηση. Μήλος. Δεν θα βρούμε άκρη. Ό,τι ακούτε και όπως το αντιλαμβάνεστε και θα πράξετε όταν έρθει η ώρα, ως νοήμονες και σόφρονες άνθρωποι. Εντάξει. Ελπίζω να καταλαβαίνόμαστε. Για πάμε, παρακαλώ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα θέματά μας εδώ. Διότι σου λέει, πρόσεξε με τώρα, τώρα θα σας τρομοκρατήσω. Θα ενσκύψει φοβερό κρύο, μη χειρότερα. Θα έχουμε κακοκαιρία. Σήμερα που είναι Παρασκευή και αύριο που είναι Σάββατο. Και επειδή πολλά έχουν δει τα μάτια μας και πολλά έχουμε ζήσει, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μας καλεί όλους εμάς τους πολίτες να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Διότι θα έχει, λέει, ισχυρές βροχές, μπουρίνια, κεραυνούς και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, τις υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, περιφέρειες και δήμους, να είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, μήπως και δημιουργηθούν προβλήματα. Έτσι. Επίσης, λογικά, θα πρέπει να είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, γιατί έχει τεθεί, λέει, σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών. Μάλιστα. Και σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωση, αν απαιτηθεί. Λοιπόν, Βόρεια, Κεντρική Ελλάδα, τοπικά ισχυρές βροχές, σήμερα, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα έχει πρόσκαιρα ισχυρούς ανέμους, αυτά είναι τα μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, θα πέσει και χαλάζει τοπικά. Τώρα να καθίσουμε εδώ να σας κάνουμε μάθημα τι πρέπει να προσέχουμε. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, όμως επειδή πολλά έχουμε δει τα τελευταία, με τις φωτιές. Πάει ο άλλος, κάνει εργασίες, πιάνει φωτιά, τρέχει πυροσβεστική να τη σβήσει. Ευτυχώς σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα τίθενται όλα υπό έλεγχο και αποφεύγουμε τα χειρότερα, αλλά έχουμε μπροστά μας μέλλον με το καλοκαίρι. Και επίσης τα οικόπεδά σας τα καθαρίσατε, μέχρι τις 15 του μηνός είναι. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις φωτιές, θα έχουμε βροχές. Λοιπόν, πρέπει να ασφαλίζουμε τα αντικείμενα, λέει, που να μην παρασυρθούν και τα λοιπά, μήπως τραυματιστεί κάποιος άνθρωπος ή προκληθούν καταστροφές. Επίσης, λούκια και υδροροές να λειτουργούν κανονικά. Έτσι, κανονικά, να είναι καθαρά. Και επίσης, τώρα που τα λέμε, γιατί λέμε μόνο για την ατομική ευθύνη και τα λοιπά, για τα σπίτια μας και τα σχετικά, να καθαρίζουμε και τα φρεάτια στους δρόμους. Θα πεις ότι πρέπει να είναι πάνω από κάθε φρεάτιο ένας άνθρωπος να την καθαρίζει, γιατί έχει και φερτά υλικά. Έλα να ξεκινήσουμε από τα βασικά, ότι πρέπει να είναι καθαρά και ανοιχτά όλα και να φεύγουν τα νερά, τα όμβρια ύδατα. Λοιπόν, μην τυχόν και βλέπεις ένα χήμαρο, βλέπεις ένα ρέμα, δεν το περνάμε, παιδιά, ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητό μας. Και όχι μόνο τώρα την ώρα που βρέχει, αλλά και με λίγες ώρες μετά, μην σας πω αρκετές ώρες μετά. Και επίσης, αν δεν υπάρχει γέφυρα και διασταυρώνεται, λέει, ο δρόμος με χυμάρους, ούτε από εκεί περνάμε. Θα προλάβω. Τα έχουμε δει και είχαν άσχημη κατάληξη. Επίσης, εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. Διότι υπάρχουν κίνδυνοι των κεραυνών. Έτσι. Και ούτε επειδή κάνει ζέστη, γιατί θα βρέξει, αλλά η θερμοκρασία θα είναι υψηλή. Α, τι ρομαντικό να πάω τώρα που βρέχει και ψυχαλίζει, ξέρω εγώ, και έχει αυτό, να πάω να κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Τραβάει το κεραυνό, έτσι. Επίσης, τώρα τα υπόλοιπα, άμα έχει χαλάσει, το καταλαβαίνουμε, πρέπει να προφυλαχθούμε. Κάτω από δέντρα δεν περνάμε και μεγάλα αντικείμενα και πινακίδες κτλ. Και επίσης δεν κάνουμε επαναστατική γυμναστική. Ό,τι μας πει η τροχέα. Από εκεί θα πάμε. Από εδώ είναι κλειστός ο δρόμος, πρέπει να ακολουθήσεις την τάδε διαδρομή θα ακολουθήσουμε. Επίσης, επειδή θα έχει, λέει, πολλούς κεραυνούς, έντονη κεραυνική δραστηριότητα λέγεται αυτό. Τώρα σας λέω πράγματα που μπορεί να είναι και λίγο τραβηγμένα, αλλά αφού τα δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι ξέρει παραπάνω. Οι ηλεκτρικές συσκευές τηλέφωνο, λέει, όταν έχει κεραυνούς, δεν κρατάμε, γιατί μπορεί να περάσει μέσα από το ρεύμα. Επίσης, δεν αγγίζουμε σωληνώσεις των υδραυλικών, στην κουζίνα και στο μπάνιο. Έτσι, είναι καλή αγωγή του ηλεκτρισμού. Αν είμαστε στο αυτοκίνητο, κάνουμε λίγο στην άκρη, ανοίγουμε και τα προειδοποιητικά φώτα, μέχρι να σταματήσει η καταιγίδα. Και πλημμυρισμένους δρόμους, εγώ θα καταφέρω να περάσω, δεν τους περνάμε, παιδιά.
το νερό είναι δυνατότερο. Επίσης πρέπει να μην, όσοι είστε στην επαρχία, συγγνώμη, στην περιφέρεια, στην επαρχία, περιφέρεια, δεν πάμε ποτέ κάτω από ψηλά δέντρα ή σε ανοιχτούς χώρους. Προστατευόμαστε. Τι άλλο τι έχουμε? Ποτάμια, λίμνες, άλλες μάζες νερού φεύγουμε. Και το γνωστό, αν είμαστε μέσα στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως όμως. Εάν βρίσκεστε, λέει, απομονωμένοι σε μία επίπεδη έκταση, είσαι στο χωράφι, κάνεις την εργασία σου, αγρότης. Άκου, παιδιά, και νιώσετε, λέει, να σηκώνονται τα μαλλιά σας. Τι είναι αυτό? Κεραυνός έρχεται. Καθόμαστε κάτω. Εμείς δεν ξέρουν οι άνθρωποι, τα ξέρουν όλα αυτά και τα ξέρουμε όλα αυτά. Θέλουμε να περάσει αυτό το διήμερο χωρίς προβλήματα μεγάλα. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο όγκος του νερού. Και επειδή κάποιες περιοχές είναι επιβαρημένες από το χειμώνα και από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων μηνών, του χειμώνος και της άνοιξης, θέλουμε πάρα πολύ να μην έχουμε ζητήματα και να μην γίνονται οι ειδήσεις, οι καιρικές, πρώτο θέμα. Έτσι. Να προστατευτούμε όσο μπορούμε, βέβαια, εμείς, αλλά να κάνει και η πολιτεία ό,τι πρέπει και οι τοπικές αρχές για τα σχετικά, για να μην έχουμε περαιτέρω ζητήματα. Αυτό είπε η Σοφή Κουκουβάγια, δηλαδή εγώ, όχι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Προλαβαίνω να ακούσω ένα τραγούδι, μετά έχω να σας πω καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, πού μπορείτε να πάτε τώρα το καλοκαίρι, διότι έχουν βγει τα 50 κορυφαία νησιά της Μεσογείου, σου λέει. Και μπορεί να μην είμαστε πρώτοι, αλλά είναι πολλά νησιά μας μέσα στη λίστα. Θα τα πούμε όλα. Παρακαλώ.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larsa Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Τώρα που ακούσατε και το σποτάκι, βάζουμε και κανένα νεράκι στα δεσποτάκια, έτσι. Να μην τα αφήνουμε στη τύχη τους. Κρίμα είναι και αυτά. Κανονικά δεν θα πρέπει να έχουμε τόσα δέσποτα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά μου, ακούστε τώρα να σας πω τι γίνεται. Καλοκαίρι τι σημαίνει κανονικά, όχι πως το περνάμε, σημαίνει διακοπές. Λοιπόν, η Τελεγράφη, η εφημερίδα αυτή σου λέει, συνέκρινε 50 νησιά με βάση περισσότερους από 30 διαφορετικούς δείκτες από τον αριθμό των μνημείων της UNESCO μέχρι τις βραβευμένες παραλίες. Πρώτη είναι η Σικελία. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχει, λέει, ένα συνδυασμό ιστορίας, μνημείων UNESCO, γαστρονομίας με 22 αστέρια Μισελέν, γιατί αυτό κοιτάζουμε όταν πηγαίνουμε διακοπές να φάμε, τα Μισελέν τα αστέρια. Και την επιβλητική παρουσία της Έτνας. Η Έτνα είναι το ηφαίστειο, το ξέρεις. Αλλά εντάξει, είναι ενεργό. Ενεργό είναι, αλλά ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα. Πρόσεξε, Ευθυμίου, θα σπάσεις τα πράγματα. Τη δεύτερη θέση λοιπόν κατέλαβε η Σαρδινία. Θα μου πεις γιατί πάλι. Διότι έχει, λέει, βραβευμένες παραλίες και εθνικά πάρκα. Αλλά το καλύτερο είναι τρίτη θέση. Είναι Βάθρο, παιδιά. Μην ακούτε που λένε όχι. Η Κρήτη, παρακαλώ. Ναι, η Κρήτη. Τέταρτη είναι η Κύπρος. Για την Κρήτη, γιατί για τα άλλα σας είπα. Για την Κρήτη λέει είναι το πρώτο ελληνικό νησί της λίστας, κυριαρχώντας την κατηγορία των φυσικών θαυμάτων, παρακαλώ. Τέταρτη είναι η Κύπρος, πολιτιστικός πλούτος. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Κεφαλονιά στην 8η θέση και η Ρόδος στη 10η. Φυσικά τοπία, ιστορική κληρονομιά. Αμέσως μετά, παιδιά, την πρώτη δεκάδα ακολουθούν Κέρκυρα, την αγαπώ, Λέσβος, Σάμος, Πάρος, Νάξος, Χίος, καταπληκτικές παραλίες, τα λέω αυτά εκεί που έχω πάει, μην λέω ψέματα, Σαντορίνη και Ζάκυνθος, βεβαίως. Διότι η Μεσόγειος δεν είναι μία απλή θάλασσα, είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Αγγίζει τις ακτές 22 χωρών, φιλοξενεί περίπου 10.000 νησιά και νησίδες. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε. Τη Σικελία την είπαμε, τώρα εμείς είμαστε καλύτεροι, τη Σαρδινία την είπαμε. Είναι, λέει, παρόλο, λέει, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου, παραμένει για πολλούς ένα σχετικά ανεξερεύνητος προορισμός. Έχει, λέει, εντυπωσιακές παραλίες, μυστηριώδεις προϊστορικούς πύργους, άκου τώρα, που χρονολογούνται από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., καταπληκτικές παραλίες, δεν ξέρω και ιταλικά, μην τα πω και λάθος, φοβάμαι. Είπαμε για την Κρήτη. Δηλαδή, φανταστείτε, η Σαρδινία που είναι δεύτερη έχει 884 βαθμούς και η Κρήτη που είναι τρίτη έχει 876. Φανταστείτε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές. Η Κρήτη επιβεβαιώνει, λέει, τη φήμη της ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους προορισμούς της Ευρώπης. 650 μίλια ακτογραμμής, νησί είναι, θα πεις. 148 παραλίες με γαλάζια σημαία, 3 που συγκαταλέγονται στις καλύτερες της Ευρώπης, παρακαλώ. Ωραία. Επίσης έχει το φαράγγι της Σαμαριάς, μιλάμε μόνο για τις παραλίες, ένας από τους σημαντικότερους πεζοπορικούς προορισμούς της Ευρώπης. Τι να πω τώρα για την Γνωσό, να πούμε. Να έρθουν να μάθουν και ιστορία λίγο. Η Κύπρος, είπαμε, είναι τέταρτη. 58 παραλίες μεγάλη σημαία έχει η Κύπρος, βέβαια. Και το φαγητό, έτσι, εννοείται. Η Κορσική στην πέμπτη θέση, διότι, λέει, η Κορσική, η γαλλικό νησί, έχει επιβλητικά βουνά, πεζοπορία έχει. Πλούσια γαστρονομία, εξαιρετικές παραλίες. Ναι. Και υπάρχει η υψηλότερη κορφή του νησιού, 2.706 μέτρα, σου λέει, στην Κορσική. Λέγεται Μόντε Τσίντο και προσφέρει εικόνες που θυμίζουν περισσότερο Άλπης παρά Μεσόγειο. και έχει βραβευμένα κρασιά, εστιατόρια ψηλής γαστρονομίας κτλ. Μετά είναι η Μάλτα, θα σας πω για τη Μάλτα, κρατήστε το αυτό, στην έκτη θέση. Κατάφερε να ξεχωρίσει, λέει, χάρη στη μοναδική συγκέντρωση ιστορικών μνημείων σε τόσο μικρή έκταση. Μετά είναι η Μαγιόρκα. Ωραία θα είναι στη Μαγιόρκα. Δεν ξέρω, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες, ωραία είναι. Στην 7η θέση. Η Κεφαλονιά στην 8η. Ναι, ναι. Η Μινόρκα στην 9η, η Ρόδος στη 10η. Και μάλιστα, λέει, η παρουσία της Κεφαλονιάς αποτελεί μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της κατάστασης, ειδικά της κατάταξης, ειδικά για τα φυσικά της τοπία. Ναι, ναι. Εκ των Ένω, την υψηλότερη κορυφή των Ιωνίων, το Διεθνές Πάρκο Σκοτεινού Ουρανού που δημιουργήθηκε το 23, τη Φτέρη, την παραλία, τρίτη καλύτερη παραλία του κόσμου του 25, παρακαλώ, η Φτέρη, βεβαίως. Η Ρόδος με την πολιτιστική της κληρονομιά, ως 8 παραλίες με γαλάζια σημαία, 200 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Και μετά τι έχουμε, είπαμε, Κέρκυρα, Λέσβος, Σάμος, Σπάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Ζάκυνθος. Και μετά προσέχτε τώρα, δεν σταματάει εκεί. Άνδρος, Λίμνος, Κος, Λευκάδα, Θάσος, Εύβοια, Καρπαθός, Κοπελός, Τίνος, Σκύρος, Μήλος, Αμοργός, Κύθυρα, Ιθάκη, Καλύμνος και Σίμη. Παιδιά, είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε πρώτοι και δεύτεροι, αλλά τα μισά μας νησιά είναι μέσα στη λίστα αυτή, την καταπληκτική. Και επιβεβαιώνει, λέει, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο αδιαφυσβήτητους πρωταγωνιστές της Μεσογείου. Όχι μόνο ως καλοκαιρινός προορισμός, αλλά και ως τόπος όπου η ιστορία, η φύση και η καθημερινή ζωή εξακολουθούν να συνυπάρχουν με τρόπο μοναδικό. Να πάμε να το δούμε όλο αυτό. Σας είπα να κρατήσετε λίγο τη Μάλτα, μάλιστα. Η Μάλτα λοιπόν είναι στην έκτη θέση, σου λέει, καταπληκτικά να πάτε. Και έρχονται τώρα από τη Μάλτα οι άνθρωποι, όχι έρχονται, εννοώ οι γατιές της Μάλτας, και λένε δεν χωράμε άλλους, παιδιά. Δεν χωράμε, λέει, άλλους. Καταγράφει ρεκόρ, νέο ρεκόρ τουριστικών αφήξεων, αλλά η επιτυχία αυτή συνοδεύεται από αυξανόμενες ανησυχίες για τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού. Υπάρχει μια ακτιβιστική εκστρατεία στα social media με την ονομασία Over Touristed Malta και πυροδοτεί τη δημόσια συζήτηση, διότι αναδεικνύει τις αρνητικές επιπτώσεις του μαζικού τουρισμού. Γιατί τι κάνει τώρα? Προβάλλει εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, δρόμους και δημόσιες συγκοινωνίες. Σου λέει δεν πέφτει καρφίτσα. Και παρά τα ιστορικά ρεκόρ αφήξεων και τα σημαντικά οικονομικά ωφέλη, έτσι, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη, διότι οι μισοί λένε, πολίτες, ότι ο αριθμός των επισκεπτών είναι υπερβολικός και αντιδρούν περισσότερο στις τουριστικές περιοχές, διότι οι συνέπειες, λέει, του υπερτουρισμού πυροδοτούν στεγαστική κρίση, διότι η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων ανεβάζει τις τιμές, τι μου θυμίζει, και εκτοπίζει τους ντόπιους κατοίκους. Επίσης τα νησιά, γιατί τα νησιά τους λέγονται Γκόζο και Κομίνο, δέχονται ασφυκτική πίεση από τους επισκέπτες. Και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια των κατοίκων οδηγεί σε μια ευρύτερη συζήτηση για τα όρια του τουριστικού μοντέλου. Ακτιβιστές ζητούν τον καθορισμό φέρουσας ικανότητας, ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών προορισμών που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις. Βλέπε η Ισπανία, ας πούμε. Και η Ιταλία. Η οποία Ιταλία έχει έντονα προβλήματα από την αφρώα προσέλευση επισκεπτών. Όπως και η Ισπανία, ξαναλέω. Και έρχονται τώρα κάτοικοι και τοπικοί φορείς στη Μάλτα, που είναι ένας μικρός τόπος, και εκφράζουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της μαζικής τουριστικής ανάπτυξης στην καθημερινότητά τους, παιδιά. Και προειδοποιούν ότι η συνεχής αύξηση του αριθμού των τουριστών ασκεί έντονες πιέσεις στο σύστημα μεταφορών, στην αγορά κατοικίας και στους δημόσιους χώρους. Διότι αυτή η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί η Over Touristed Malta στο Instagram καταγράφει στην αρχή της θερινής σεζόν εικόνες ακραίου συνωστισμού σε παραλίες, σε δημόσιους χώρους, τα λεωφορεία υπερφορτωμένα, οι δρόμοι ασφυκτικά γεμάτοι, προβλήματα στις υποδομές. Και λέει η ακτιβίστρια Μικαέλα Πία Καμιλέρη, η οποία έχει φτιάξει την ιστοσελίδα, συγγνώμη, λέει ότι μία απλή διαδρομή λίγων λεπτών στο ιστορικό κέντρο της Βαλέτας μπορεί να πλέον να διαρκεί τρεις φορές περισσότερο, διότι είναι οι τουρίστες εκεί, μεγάλες τουριστικές ροές. Και λένε τα στοιχεία ότι πέρσι η νησιωτική αυτή χώρα υποδέχθηκε περισσότερους από 4 εκατομμύρια τουρίστες, 13% άνω δίχαρα από το 24. Δαπάνησαν συνολικά σχεδόν 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Στην οικονομία του νησιού έκανε καλό, ήταν το νοτική ένεση. Αλλά λένε δημιουργούνται προβλήματα πολλά, λένε οι κάτοικοι. Γιατί στις τουριστικές περιόδους τους κατοίκους τους ξεχνάμε. Νομίζουμε ότι είναι διακοσμητική εκεί που είναι, έτσι. Δεν είναι, λέει, ότι είναι πολλοί τουρίστες, είναι μικρή χώρα. Και δεν χωράμε άλλους. Τέλος πάντων, ένα από τα μεγάλα σημαντικότερα ζητήματα, είπαμε, είναι το Airbnb, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, διότι στις παραδοσιακές γειτονιές που μένουν οι άνθρωποι εκεί χρόνια έχουν ανέβει τόσο οι τιμές που αναγκάζονται να φύγουν για να βρουν αλλού τόπο να μείνουν, άλλες γειτονιές, άλλες πόλεις κτλ. Πόλεις, συνοικίες. Και ας πούμε, δίπλα στη Βαλέτα που είναι η πρωτεύουσα της Μάλτας, υπάρχει η Φλωριάνα. Η Φλωριάνα, λοιπόν, αναφέρεται συχνά ως χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής όπου ξενοδοχεία και Airbnb αντικαθιστούν σταδιακά τις μόνιμες κατοικίες, αλλάζοντας το κοινωνικό χαρακτήρα της κοινότητας. Τι μου θυμίζει? Κέντρο πόλης, να μην πω, εδώ κοντά μας, στην Ελλάδα δεν είναι, στην Αττική, έτσι. Κέντρο πόλης που νομίζεις ότι είσαι σε, δεν ξέρω πού, όλο ξενοδοχεία. Χρόνια τώρα βέβαια έχουν εγκαταλείψει άνθρωποι τα σπίτια τους τριγύρω και στις γειτονιές από κάτω και από πάνω, αλλά εν τέλει περίπτωση βλέπεις αυτό. Όπως και να έχει, παιδιά, αντιμετωπίζει πρόβλημα, εντάξει, λένε οι Μαλτές, δεν το λέω εγώ, εντάξει, λέει, οικονομική επιτυχία, αλλά τα όρια της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να μπουν στη συζήτηση. Και ξαναλέω, άλλοι ευρωπαϊκοί προορισμοί, Ισπανία, Βενετία, Λισαβόνα, ο υπερτουρισμός έχει ήδη εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Αυτά λένε τα στοιχεία, δεν τα λέμε εμείς. Διότι άλλο να λες ότι ξέρεις, βεβαίως είναι, σε κάποιες χώρες είναι, πώς να το πω τώρα, βαριά βιομηχανία τους, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και όρια. Έτσι, και όχι μόνο όρια, έτσι, και κανόνες και όλα τα σχετικά. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, επίσης, για να μην ξεχαστώ, θέλω να σας πω και κάτι, γιατί μπορεί να έχετε κάτι λεφτά στην άκρη να τα επενδύσετε, δεν είναι πολλά. Άμα κάνεις μια οικονομία και είσαι άνθρωπος με, πώς να το πω, που δεν είσαι, δεν θέλω να προσβάλλω και οποιονδήποτε τώρα, αυτό είναι το ζήτημά μου, αν είσαι λίγο τσιγκουνάκος μπορείς να τα μαζέψεις, έτσι. Να το πω αλλιώς, ακούστηκε άσχημα αυτό, αν δεν είσαι τόσο γενναιόδωρος, θα σας πω πρώτα το προϊόν και μετά την τιμή, τίποτα. Αυτά τα λεφτά τα μαζεύεις σε 2 χρόνια, τα έχεις μαζέψει άμα κάνεις την οικονομία. Γιατί λέμε για τη Βενετία και αυτά, υπάρχει, παιδιά, ένα, λέει, καταπληκτικό, πώς να το πω τώρα, στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, ένας καταπληκτικός τόπος προς το βόρειο άκρο του Μνημείου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Είναι ένα ιδιωτικό νησί, 72 στρέμματα, πωλείται για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 40 χρόνια. Ανήκε σε έναν αυστριακό επιχειρηματία, δεν θα πω το όνομα γιατί είναι γνωστή επωνυμία κοσμημάτων, και αυτός ο άνθρωπος, τέλος πάντων, πέρασε από διάφορα το νησί αυτό, από διάφορες, έτσι, καταστάσεις, και τώρα το πουλάει το νησί. Έχει, λέει, προσέξτε με, μία βίλα με εκεί πέρα στο νησί, 9 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, θερμενόμενη πισίνα με θαλασσινό νερό, έτσι, κήπους τεράστιους με βεράντες, ένα λεμβοστάσιο, βάζετε τη βάρκα σας μέσα, μια ξεχωριστή αγρικία παρεκκλήσει, να θυσιαζόμαστε, ιδιωτικό αμπελώνα, ελαιώνα, περιβόλια με βερικοκές και δαμασκηνιές. Δεν είναι ειδηλιακό τώρα αυτό? Θέλω να το σκεφτείτε λιγάκι. Σου λέει με ιδιωτικό σκάφος, θα μου πεις που άμα έχεις να αγοράσεις νησί θα έχεις και ιδιωτικό σκάφος. Απέχει μόλις 20 λεπτά. Ναι, 20 τίποτα. Απέναντι είναι. Και έχει, πώς το λέει, έχει χώρο. Νομίζετε ότι θα είστε μόνοι σας? Δηλαδή μπορεί να καλέσετε και άλλους φίλους σας που έχουν σκάφη. Έχει χώρο για 5 σκάφη. Επίσης, αν θέλετε να ταξιδέψετε, λέει, περισσότερο, διαθέτει ένα σημείο προσγείωσης ελικοπτέρου. Βέβαια. Είναι, σας λέω, θα σας πω τώρα την τιμή, θα σοκαριστείτε. Τώρα, αν πας εκεί, θα έχεις ανάγκη να φύγεις. Αλλά μπορεί να αφήνει να ταξιδέψει. Να πας και σε άλλες περιοχές, μπορείς. Έχει, λέει, τη δική του πηγή γλυκού νερού. Βεβαίως. Έχει ένα είδος μικροσκοπικού ιχθυοτροφείου με βιολογικά ψάρια και μία σειρά από προϊόντα καταπληκτικά. Τι άλλο έχει? Δικό του κρασί βγάζει, δεν πωλείται βέβαια, αλλά για ιδιωτική χρήση του ιδιοκτήτη και των φίλων του, υποθέτω. Παράγει μέλι, έχει λαχανόκηπο, έχει, τι άλλο έχει, συγγνώμη να το πω, ναι, περιμένετε, θα το βρω όμως. Κάτι που μ' άρεσε έτσι πολύ, που το βρήκα πολύ έξυπνο και λέω να το βρούμε γι' αυτό. Ναι, συγγνώμη. Αυτό το νησί που, τέλος πάντων, γενικά δεν πωλείται. Δεν πωλείται γενικά. Αλλά σου λέει τώρα είναι ευκαιρία. Είναι. Τώρα μην σας πω τα οικογενειακά, τους δεν μας ενδιαφέρουν. Και ήταν ένα μέρος των λεγόμενων νησιών κήπων του αρχιπελάγου Αμιάνα, και είναι πλέον το μόνο που έχει επιζήσει, διότι με την άνοδο, λέει, της στάθμης της θάλασσας και την καθίζηση δεν προέκυψαν τα άλλα και έμεινε αυτό. Αυτό λοιπόν όλο το καταπληκτικό, το παραδεισένιο που είναι στη λιμνοθάλασσα της Βενετίας, πόσο έχει 28 εκατομμύρια δολάρια. Η στά του Χόλιγουτ στη Νέα Υόρκη, τα διαμερίσματά τους που βλέπουν σιγά στο πάρκο, τίποτα, τα πουλάνε 50 και 60 και 100 και 120 εκατομμύρια. Ολόκληρο νησί, σου λέει, καταπληκτικό, 28 εκατομμύρια δολάρια. Εάν, παιδιά, κάνουμε μία οικονομία, τώρα έχουμε 26, έτσι, καλά να είμαστε, να ζούμε, και μπορέσουμε να λίγο να διαθετήσουμε τις υποχρεώσεις μας και να βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα, στην χειρότερη, σας λέω εγώ, σε 20 χρόνια θα τα έχουμε μαζέψει. Θα μου πεις, θα έχει πουληθεί μέχρι τότε, δεν θα υπάρχουν άλλα νησιά. Αν δεν μπορείτε, πάλι εδώ η λίστα της Telegraph που λέει ότι όλα μας τα νησιά είναι καταπληκτικά και μπορούμε να πάμε. Εδώ έρχονται ξένοι, δεν πάμε εμείς, δεν κατάλαβα. Σας φιλώ, σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News 105,8. Να περάσουμε ένα ήρεμο βράδυ, ευχόμεθα, ήσυχο, και ξαναλέω, όποιος μπορεί, ενδιαφέρον.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας μέσα στις επόμενες ημέρες εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος από το Οβάλ γραφείο δήλωσε ότι μια σπουδαία συμφωνία βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της και θα μπορούσε να υπογραφεί ακόμη και αυτό το Σαββατοκύριακο, πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα. Υποστήριξε ότι τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στην τελική τους μορφή και διαβεβαίωσε ότι θα διασφαλίζει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Παράλληλα ανέφερε ότι με την υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται να αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε επίσης ότι ακυρώνει τις προγραμματισμένες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν για απόψε. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ακόμη ότι μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ηγέτες αραβικών κρατών του κόλπου. Ωστόσο η Τεχεράνη διατηρεί επιφυλάξεις διαμηνύοντας ότι δεν έχει δοθεί ακόμη τελική απάντηση. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών χαρακτήρισε τις πληροφορίες περί συμφωνίας εικασίες, τονίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις βασικές του θέσεις. Οι Ιρανικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν απόψε σε δεξαμενόπλιο να περάσει τα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στις ακτές του Σιρίκ. Θετικά αντιδρούν πάντως οι διεθνείς αγορές. Οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν άνοδο, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περισσότερο από 3%. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα 87,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 90,38 δολάρια. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Αντένα, έστειλε μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, με βασικό επιχείρημα την ανάγκη ισχυρής κυβέρνησης χωρίς εξάρτηση από κομματικές διαπραγματεύσεις και παζάρια. Επανέλαβε ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, εκφράζοντας ανησυχία για την αυξανόμενη τοξικότητα στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Αναφερόμενος στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα έβλαπτε την παράταξη που του έδωσε δεύτερη πολιτική ευκαιρία. Για την ακρίβεια τόνισε ότι παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, ενώ υποστήριξε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα περιθώρια στήριξης. Απέκλεισε την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Μίλησε για το όραμα της Ελλάδας του gov.gr και όχι της γραφειοκρατίας και των πολεοδομιών. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δήλωσε ότι σέβεται το ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, σημειώνοντας πως θα φανεί στην πορεία αν η κυρία Κοβέση έχει κάνει λάθη. Σφοδρή ήταν η αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για αλαζονία και πολιτική απελπισία, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε ότι η συνέντευξη δεν έδωσε ουσιαστικές απαντήσεις. Τη σημασία της δημοσιονομικής σύνεσης, της στήριξης ευάλωτων και του συντονισμού των πολιτικών υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Οι αυξημένοι κίνδυνοι για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη οδήγησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ομόφωνη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25%. Δύο νεκροί και δύο τραυματίες απόψε σε ουκρανική επίθεση στην περιφέρεια Μπριάνσκ της Ρωσίας. Η αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που παρήγαγε και διακινούσε παράνομα σκευάσματα αδυνατίσματος και ουσίες ντόπινγκ, συλλαμβάνοντας 14 άτομα. Εγκέφαλος φέρεται ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα εργαστήριο με αμφιβόλου προέλευσης πρώτες ύλες. Το κύκλωμα πραγματοποίησε πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού με κέρδη άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Πάνω από 5,5 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα κατασχέθηκαν σε φορτηγό στο Τελωνείο των Κήπων. Ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν πληροφορίες για ύποπτο όχημα από την Τουρκία με τελικό προορισμό τη Γαλλία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Για την Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα με τη θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές από το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 26 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήχτρα. Ξημέρωμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου. Μαζεύει και αυτό σιγά σιγά. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής, και πάμε να ξεκινήσουμε.

Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέραγκα. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη Ραδιο Παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Αφιερωμένο το επόμενο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια, λέει η φίλη μας η Ρούλα. Φύγαμε, λέει, για

Καλημέρα στη Σοφία, η οποία μας ακούει στην Ξάνθη. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο για όλους εσάς.

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: ξυπνά στο παρελθόν, λοιπόν, από την υγειά μας, στην υγειά μας το 14, ο Στέλιος ο Ρόκος μαζί με το Βασίλαρο. Εμείς πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, αλλά Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, απόψε θα γίνει ο γάμος του Δημήτρου Μητροπάνου με το τραγούδι αυτό. Θα ακουστεί το τραγούδι που έγραψα για τον Πάνο. Από το Δημήτρη Μήτρο πάνω.

Καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάσης από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Καλημέρα Γιάννη, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους εσάς που ακούτε, που σε όλους σας ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Καλό Σαββατοκύριακο, ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Και την τάλη του Αντριλίκη.

Καλημέρα στον Κάπεταν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα στο Στράτο από την Πλατεία Αμερικής. Και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Για πάμε το επόμενο.

φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα λέει: πολύ ωραίο κομμάτι, κύριε Γιάννη Ευθυμίου. Ήταν εποχές άλλες τις καψούρες. Έχω και άλλα γραμμένα, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ ούτε να βάλω μουσική. Αυτό έγινε επειδή με πόναγε. Λοιπόν, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Καλημέρα στη φίλη μας τη Βασιλική, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είχα πάει, λέει, στα χιόνια 4-5 μέρες. Έχει σπίτι ο γιος μου εκεί και πήγα, λέει, για να δω άσπρη μέρα. Περίμενε να πάει στα χιόνια. Κάποτε κατέβαινα στην Κυψέλη, ένα δρόμο έξω από ένα σχολείο. Κάποιος αναρχικός είχε γράψει με σπρέι στον τοίχο: μην περιμένεις να δεις άσπρη μέρα, ρίξε και κανένα γιαούρτι μπορείς. Λοιπόν, για πάμε και να ακούσουμε και ένα Λουκά Νταράλα, το Σαν Ανεμόμυλος.

Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Άγγελο Δάδαρο και θα επιστρέψουμε, θα έρθει ο Ρισβάς Αμασπίδελ του ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερωμένο σ' όσους ακούνε λαϊκάλι και ξερό ψωμί